0: Real Night στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Τι ανοίξανε? Κεφάλια.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
5: Γιατί, οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
4: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
5: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
0: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
0: Το ρίχνω.
2: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
0: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
2: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
2: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα. Κάθε μέρα λίγο καλύτερα.
0: Νομίζω, ναι. Και κάθε μέρα και λίγο πιο νωρίς.
1: Ναι, ναι, αυτό βλέπω, αυτό ναι. Βλέπω. Τώρα, αυτό που έλεγα εγώ είναι ότι εγώ ξυπνάω πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι, βρε αδερφέ. Τι κακό είναι αυτό.
0: Το έπαθα σήμερα αυτό. Να ξέρεις. Αλλά το έπαθα γιατί κοιμήθηκα καλά.
1: Έπαθες εσωτερικό ξυπνητήρι.
0: Εσύ δεν είδα ούτε την ΑΕΚ χθες.
1: Δεν έχασες και κάτι. Κοιμήθηκα.
0: Ναι, αυτό βλέπω τώρα, ευτυχώς. Να πω ποια είσαι πρώτα.
1: Ποια είμαι.
0: Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.
1: Και Γιώργος Τζιβελεκίδης εδώ, κάνει κουμάντο στην κονσόλα. Και Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Απάντα στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr, όπως έχει κάνει ήδη ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα, Παύλο.
1: Ο Παύλος είναι πρωινό σαν και εμάς, τι να πεις. So if you really love me. Λοιπόν, σου έλεγα ότι νομίζω ότι μέχρι αύριο να έπαιζε η ΑΕΚ με την Λευσκή Σόφιας, γκολ δεν νομίζω ότι θα βλέπαμε.
0: Είχανε καλό τερματοφύλακα αυτή, τι γινότανε.
1: Θέλω να σου πω ότι
0: είχαμε δυστοχία εμείς στη ΑΕΚ,
1: πιο
0: τα παλικάρια.
1: Πολύ το άκουγα παρά το έβλεπα, γιατί έκανα και δουλειά εκείνη την ώρα, αλλά ήταν ένας υποτονικός αγώνας. Αυτό τουλάχιστον εγώ εξέλαβα από την μετάδοση. Και είχαμε ένα δοκάρι. Είχαμε ένα δοκάρι.
0: Α, μπράβο.
1: Είχαμε
0: πολύ
1: ένα δοκάρι με τον Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι μετά, okay, εντάξει. Κάποια στιγμή έχω την εντύπωση ότι συμβιβάστηκαν και δύο ομάδες ότι η πρόκριση θα παιχθεί μάλλον εδώ στην Ελλάδα.
0: Είχατε μόνο ένα δοκάρι λοιπόν. Τη ΣΑΕΚ τα παλικάρια δεν σπάζαν τα δοκάρια αυτή τη φορά. Ελπίζουμε να τα σπάσουμε να μπαίνει δοκάρι και μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι να τα σπάσουμε.
0: Να μπαίνει δοκάρι και μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Να χτυπάει δυνατά έτσι εκεί πέρα και να καταλήγει προς τα μέσα.

0: Λοιπόν, αρκετές ειδήσεις. Νομίζω ότι εκτός από το γεγονός ότι εγώ ξυπνάω νωρίτερα πλέον, η εβδομάδα έχει και αρκετά περισσότερες ειδήσεις, καθώς προχωράμε προς το μέσο της και προς το τέλος της. Νομίζω ότι σιγά σιγά τελειώνουν και οι διακοπές.
1: Καλά το λες. Αυτό το τέλος, έτσι. Πάντα να στοχεύεις και να βλέπεις και λίγο πιο μακριά.
0: Είμαστε, λειτουργούμε με ποσοστά εδώ πέρα στις εκπομπές και στις ημέρες εβδομάδας, γιατί εντάξει, είναι, δεν είναι το πιο εύκολο καθήκον κατά μέσης του Αυγούστου να μεταδίδεις όλες αυτές τις ειδήσεις, που δεν είναι και λίγες, γιατί πραγματικά νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε προς το τέλος εβδομάδας, τόσο σιγά σιγά γυρνάνε και πολιτικοί, έχουμε και περισσότερες πολιτικές αντιδράσεις.
1: Κάτι καταλάβαμε.
0: Δηλαδή, ναι, στην αρχή είχαμε τις αντιδράσεις και την πολιτική αντιπαράθεση, τις ανακοινώσεις να εστιάζουν γύρω από την ανακήρυξη των θαλασσιών πάρκων από την Άγκυρα στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
1: Να σου πω, φρόντισαν οι γειτονές μας να μας κρατούν λίγο σε εγρήγορση.
0: Τώρα λοιπόν έχουμε την πολιτική αντιπαράθεση να περιστρέφεται γύρω από το χρέος και τη μείωσή του. Είχαμε βροχή ανακοινώσεων από χθες, θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Είχαμε ωστόσο και την ολοκλήρωση των αυτοψιών στην Σαλαμίνα χθες. 22 πληγή εντακτήρια, 427 αυτοψίες σε πληγείς περιοχές σε όλη τη χώρα έχουν γίνει από τις αρχές του καλοκαιριού. Είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών που προχώρησε στις αυτοψίες. Κλιμάκια αυτής στο ΕΑΔΙΟ της Σαλαμίνας κατέγραψαν 22 κτίρια, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, δηλαδή είναι κατοικήσιμα ακόμα και από σήμερα, 10 είναι κίτρινα, χρειάζονται μικρές επισκευές, και 5 είναι κόκκινα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμα αυτή τη στιγμή. Αναλυτικά, κατοικίες είναι 16 κτίρια, 7 πράσινα, 6 κίτρινα και 3 κόκκινα. Επαγγελματικοί χώροι είναι 3 κτίρια, μέχρι χθες λέγαμε 2, όμως είδες, Ελισάβετ,
1: από τις αυτοψίες βγαίνουν περισσότερα.
0: Ναι. Και επίσης λέγαμε για 10 κτίρια συνολικά που έχουν υποστεί οι ζημιές, ωστόσο είναι πολύ περισσότερα, διπλάσια τουλάχιστον. Ενώ υπάρχουν και ιερή ναοί, δημόσια κτίρια, που δεν καταγράφηκε καμία πληγή σε αυτά. Τώρα, βεβαίως έχουν γίνει 427 αυτοψίες.
1: Το νούμερο είναι εντυπωσιακό, γιατί αυτές οι αυτοψίες είναι μέσα σε μία εβδομάδα. Είναι διάφορες περιοχές, βέβαια, δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα.
0: Είναι μέσα σε μία εβδομάδα, έχεις δίκιο. Δεν είναι από τις
1: Αχαΐα, Παλαιγεριού. Είναι η Αργολίδα, είναι η Βιωτία, είναι η Δυτική Αττική, είναι η Φωκίδα. Αλλά από τις 427 αυτοψίες, είναι εντυπωσιακό το νούμερο, 145 κίτρινα κτίρια, 151 κόκκινα, Αλέξανδρε, είναι πολλά.
0: Καταρχάς να το δούμε και κάπως αντίστροφα. Είναι και κάπως, όχι εντυπωσιακό, τρομακτικό θα έλεγα το γεγονός ότι είχαμε αρκετές πυρκαγιές πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, Ελισάβετ, το τελευταίο χρονικό διάστημα, από τις αρχές του Αυγούστου, όταν και είχαμε μεγαλύτερη ισχύ στους ανέμους. Είδαμε σε πολλές περιπτώσεις, στην Αχαΐα ας πούμε, ναι, κοντά στο Αίγιο και στην Αιγιαλία, είχαμε μια πολύ επικίνδυνη φωτιά που πραγματικά μπήκε μέσα στον αστικό ιστό. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε πολύ γρήγορα.
1: Είναι και αυτό που λένε και οι ειδικοί το τελευταίο διάστημα, ότι έχουμε όλο και πιο συχνά κατοικίες διάσπαρτες μέσα σε δασικές εκτάσεις. Έχει λίγο πλεκτεί. Η δασική έκταση με τον αστικό ιστό αρχίζει λίγο και μπλέκεται, Αλέξανδρε. Και αυτό δεν αφορά μόνο περιαστικές περιοχές εδώ στην Αττική, αλλά τελικά αφορά και παραθεριστικές περιοχές όλο και πιο συχνά.
0: Εννοείται, εννοείται. Αν σκεφτούμε το ανάγλυφο της χώρας μας, πόσο κοντά είναι οι πλαγιές των βουνών με τις παραλίες σε πάρα πολλές περιοχές, αυτό είναι λογικό. Αυτό που δεν είναι λογικό είναι το γεγονός ότι δυστυχώς οι πόλεις μας και τα χωριά μας, μπορώ να πω, δεν αναπτύχθηκαν με σωστούς όρους. Σίγουρα δεν αναπτύχθηκαν με τους όρους της κλιματικής κρίσης. Κανείς δεν περίμενε πριν από δεκαετίες ότι θα βιώνουμε αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, με πολύ έντονους ανέμους, πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ένα χώμα, μια γη η οποία βρίσκεται στα όρια της ξηρασίας και βλάστηση η οποία δεν μπορεί να συγκρατήσει πολύ υγρασία. Αυτό όμως που θα μπορούσε να έχει προβλεφθεί είναι πόλεις οι οποίες να είναι βιώσιμες, να μπορούν να φιλοξενούν αυτοκίνητα, να μπορούν να παρκάρουν κάποιοι τα αυτοκίνητά τους, να υπάρχουν πεζοδρόμια.
1: Α, Μακριά το πας.
0: Πεζοδρόμια.
1: Πεζοδρόμια.
0: Άκου τώρα τι.
1: Πεζοδρόμια. Ούτε καν σε περιοχές όπως είναι. Δεν πάω τώρα στο κέντρο της Αθήνας, που τα πεζοδρόμια ούτως ή άλλως είναι μία πλάκα το πολύ. Θα σου πω τώρα, εδώ εμείς, Μελίσια, Πεντέλη κτλ. Είναι μία περιοχή η οποία ήταν κοινότητα μέχρι πριν από 30-35 χρόνια. Έτσι. Μέσα στο δάσος ήταν παλιότερα. Και βλέπεις ότι από τα πολλά δέντρα που είχαμε φυτέψει και στα πεζοδρόμια κάποτε.
0: Και αυτό δεν είναι σωστό, έτσι.
1: Και αυτό δεν είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Έμενε μισή πλάκα.
0: Ναι.
1: Μισή πλάκα. Ούτε πεζός δεν πέρναγε. Δεν το συζητάω για μια μητέρα ή έναν πατέρα με το καρότσι, με το μωρό. Κατεβαίνεις κάτω κανονικά, οδόστρωμα. Ναι. Για να...
0: Δεν το συζητάμε για τους ανθρώπους που είναι σε αμαξίδιο.
1: Ούτε καν στις περιοχές οι οποίες. Και το αναφέρω αυτό γιατί είναι περιοχές που αναπτύχθηκαν από το 90 και μετά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι παλιές.
0: Δυστυχώς και περιοχές που, ας πούμε, γίνεται μια ανάπλαση το 2020, δεν μπορεί να περάσει, ας πούμε, αμαξίδιο. Ενός ανθρώπου που είναι αναγκασμένος να κυκλοφορεί.
1: Απαράδεκτο
0: με αυτό.
1: Γιατί αυτό πια είναι τα τελευταία χρόνια και εννοείται ότι έχουμε άλλες προδιαγραφές. Mm-hmm.
0: Άκου τώρα, επειδή κάποια πράγματα πρέπει να τα παίρνουμε ως ορόσημα και ορόσημα σε αυτή τη διαδικασία που συζητάμε ήταν το Μάτι και ήταν το 2018. Θυμάσαι τότε ότι όλη η κουβέντα γινούσε γύρω από τα αυθαίρετα. Από το γεγονός ότι το Μάτι ουσιαστικά δεν είχε σχέδιο πόλης.
1: Ένας λαβύρινθος με στενά και τυφλά δρομάκια.
0: Πραγματικά, στον οποίο εγκλωβίστηκαν αρκετοί άνθρωποι. Στις αυτοψίες που κάναμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, στα ρεπορτάζ που κάναμε και εμείς οι δημοσιογράφοι στην περιοχή, μαζί με ειδικούς, μας λέγαν τότε ότι, ξέρεις, εδώ πέρα υπάρχει μάντρα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει μάντρα εδώ, του οικοπαίδου. Όταν έχεις μια ιδιοκτησία, η ιδιοκτησία σου δεν σταματάει εκεί πέρα που βάζεις τη μάντρα. Η ιδιοκτησία σταματάει εκεί πέρα που ξεκινά το πεζοδρόμιο. Και είσαι υποχρεωμένος εσύ ως ιδιοκτήτης, όταν αξιοποιείς το οικόπεδό σου, να αφήνεις κάποια μέτρα για να γίνει πεζοδρόμιο. Έτσι, δηλαδή έχεις ένα χωράφι, ας πούμε, ένα στρέμμα, λέω εγώ, μισό στρέμμα, πρέπει να αφήνεις ένα-ενάμιση, δεν θυμάμαι τώρα πόσο είναι ακριβώς, και ποικίλει αυτό ένα περιοχή, στην πρόσωψη ή περιμετρικά, για να υπάρχει πεζοδρόμιο. Λοιπόν, σε κανένα από τα σπίτια αυτά δεν υπήρχε πεζοδρόμιο. Η μάντρα ήταν μπροστά-μπροστά. Δεν είχε αφήσει αυτό το πλαίσιο.
1: Και τώρα, ποιος θα το έλεγχε αυτό, Αλέξανδρε?
0: Περίμενε. Φέρε στο μυαλό σου πόσες περιοχές της Ελλάδας είναι έτσι. Στην Αχαΐα, ας πούμε, που τριγυρνά, είναι πάρα πολλές περιοχές έτσι. Αν πας στο Ρίο ή σε άλλες περιοχές που είναι στα προάστια της Πάτρας, είναι τα περισσότερα έτσι. Σε άλλες περιοχές επίσης, το ίδιο και στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εννοείται ότι ξεκινά από τους πολίτες, αλλά εννοείται ότι αν υπήρχε ένα κράτος.
1: Ότι υπάρχει και ένας μηχανισμός που θα έπρεπε να το ελέγχει.
0: Ναι, που θα έπρεπε να το ελέγχει, θα έπρεπε
1: αυτό
0: να γκρεμιστούν
1: όλες αυτές. Αυτό ότι προφανώς δεν είχε ελεγχθεί τίποτα, γιατί καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε.
0: Σαφέστατα.
1: Αν είχε ελεγχθεί κάτι θα είχε.
0: Και πρόσεχε, σου λέω τώρα,
1: αλλάξει.
0: Απειρολεπτομέρεια το πεζοδρόμιο, η ύπαρξη πεζοδρομίου σε αυτή την έκτακτη συνθήκη δεν θα άλλαζε και πολλά πράγματα. Δεν θα βελτίωνε την κατάσταση και τους όρους διαφυγής των ανθρώπων.
1: Ναι, πρώτα-πρώτα, αν είχαν γίνει οι έλεγχοι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτά τα στενά σοκάκια που με το ζόρι χωρούσε ένας άνθρωπος να περάσει.
0: Ακριβώς.
1: Και τα οποία πολλά από αυτά ήταν τυφλά.
0: Ακριβώς.
1: Νόμιζε ο κόσμος ότι οδηγούσαν προς την παραλία, αλλά στην πραγματικότητα οδηγούσαν σε αδιέξοδα ή δεν έβλεπες ποτέ την παραλία μπροστά σου. Οπότε πήγαινες κάπως στα τυφλά. Τέλος πάντων, μια πολύ μεγάλη
0: κουβέντα
1: που την είχαμε ανοίξει τότε με το Μάτι.
0: Και πόσες περιοχές είναι σαν και το Μάτι και δεν ξέρω αν έχει υπάρξει καταγραφή από τους υπευθύνους, δηλαδή ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες αστικές περιοχές.
1: Δεν νομίζω ότι μαθαίνουμε από τα λάθη μας, Αλέξανδρε, γιατί τότε το λέγαμε ότι με αφορμή το Μάτι, για να μην υπάρξει άλλο Μάτι στο μέλλον, θα έπρεπε να προβλέψουμε και να κάνουμε ελέγχους. Δεν νομίζω, αν εσύ είδες κάτι σε άλλες περιοχές από τότε μέχρι τώρα, από το 2018.
0: Κοίτα, για να είμαστε δίκαιοι τώρα, το μόνο ενδεχομένως το οποίο πιστεύω ότι έχει γίνει είναι η ενίσχυση των κλιμακίων και των ανθρώπων που έχουν αρμοδιότητα στην πολιτική προστασία. Ελπίζω τουλάχιστον όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι υπάρχει και ολόκληρο Υπουργείο πλέον που έχει δημιουργηθεί για την κλιματική κρίση και την πολιτική προστασία, υπάρχουν στις περιφέρειες αντιπεριφερειάρχες που ασχολούνται μόνο με την πολιτική προστασία. Υπάρχουν στους δήμους αντιδήμαρχοι που επίσης έχουν απόλυτη αρμοδιότητα την πολιτική προστασία. Να μην υπάρχουν τέτοιες μεγάλες καταστροφές. Εννοείται ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε έναν δήμαρχο ή σε έναν περιφερειάρχη είναι μια πολύ μεγάλη καταστροφή στην περιφέρεια του.
1: Μπορεί να είναι φωτιά, μπορεί να είναι πλημμύρα,
0: και
1: μπορεί
0: στον
1: να είναι
0: δήμο του. Και εννοείται ότι οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπος βρίσκεται σε αυτές τις θέσεις έχει απόλυτη προτεραιότητα να μην του τύχει κάτι τέτοιο. Το τύχει σε εισαγωγικά, ναι. Γιατί δεν τυχαίνει.
1: Δεν είναι μόνο τύχη.
0: Δεν είναι τύχη, είναι μόνο αυτά τα
1: τύχη. Λοιπόν, επειδή πιάσαμε το θέμα με τις φωτιές, να πούμε ότι σήμερα έχει σύσκεψη στη Χαλκιδική. Γιατί μην ξεχνάμε, μία εβδομάδα πριν, την προηγούμενη Πέμπτη, είχαμε την μεγάλη φωτιά στην Σίβηρη, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης, ο κύριος Κατσαφάδος, θα έχει σύσκεψη με παράγοντες του Δήμου, με φορείς της περιοχής, στις 12 το μεσημέρι. Να θυμίσουμε ότι έχει ολοκληρωθεί και εκεί η καταγραφή των ζημιών. Μέχρι στιγμή στην περιοχή της Χαλκιδικής έχουν βρεθεί 9 κτίρια στην Σίβηρη που έχουν υποστεί ζημιές. Τα 7 είναι σπίτια, τα 6 έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κατοικηθούν αν δεν γίνει η αποκατάσταση των ζημιών. Και μιας και αναφέρθηκες καιρικές συνθήκες, να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος μαθαίνουμε ότι θα είναι άστατος τις επόμενες μέρες. Θα έχουμε τοπικές μπόρες, θα έχουμε καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και το απόγευμα σε αρκετές περιοχές. Είχαμε πει όμως από την αρχή της εβδομάδας ότι προς τα τέλη θα έχουμε αλλαγή του σκηνικού και η θερμοκρασία θα ανέβει ξεκινώντας από Πέμπτη Παρασκευή. Θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο και τότε αναμένεται να έχουμε και 39, παρακαλώ, μία ανάσα από τους 40 βαθμούς. Σήμερα λοιπόν έχουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα έχουμε βροχές και καταιγίδες σε ορεινά τμήματα, κυρίως στη δυτική κεντρική στερεά και την Πελοπόννησο, ενδεχομένως και στα ορεινά της Κρήτης, τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα δυτικά και νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ στα Επτάνησα, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα είναι πιθανό να σχηματιστούν και ομίχλες. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν περίπου μέχρι 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Κατά τα άλλα, εγώ και ο Θοδωρής ο Αξελός είχαμε την εντύπωση σήμερα, εγώ ερχόμενη εδώ στις 6 και ο Αξελός στις 7, ότι είδαμε λίγο περισσότερα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν στον δρόμο. Εσύ λες ήρθα
0: αέρα πατέρα. Δεν επιβεβαιώνω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι γίνεται στις γειτονιές σας.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Εκεί που κυκλοφορείτε.
1: Ποιες γειτονιές εδώ. Βγήκα από το Ζηρίνιο εδώ στην Κηφισίας. Δεν είναι γειτονιά, δεν μπορείς να το πεις γειτονιά. Για τις 6 το πρωί που ήρθα, είδα μια μικρή διαφορά σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
0: Λοιπόν, έλα. Ξέρεις τι, ήταν ξενύχτιδες. Γυρίσαν πίσω. Ακριβώς, ναι, είχαν πάει στα μπουζούκια.
1: Συνεχίζουν τις διακοπές.
0: Ήταν σε κλαπ, παιδί μου. Χορεύανε, πώς το λένε.
1: Λοιπόν, προσοχή, γιατί
0: ρεγκετόν κάνανε όλο το βράδυ και ήρθαν εκείνη την ώρα στις 6 που εσύ πήγαινε στη δουλειά. Αυτοί γυρνούσαν.
1: Ναι. Αυτά τα έκανα και εγώ κάποτε. Αλλά είναι πολύ παλιά, δεν τα θυμάμαι πια. Λοιπόν, πολύ προσοχή, γιατί είδα κάποιους να τρέχουν αρκετά, θα έλεγα.
0: Όχι, όχι, παιδιά,
1: το πατήσανε λίγο τον γκάζι. Και θέλω να σου πω ότι διάβαζα τι έχει γίνει με τις κάμερες, τις έξυπνες κάμερες και τα πρόστιμα. Mm-hmm. Γιατί το ότι δεν βλέπεις ένα περιπολικό, το ότι δεν βλέπεις κάποιον τροχονόμο, δεν σημαίνει ότι δεν έχεις καταγραφεί και δεν έχεις πιεστεί στα πράσα να κάνεις την παρανομία. Και όταν λέω την παρανομία, εννοώ είτε να χρησιμοποιείς το κινητό τηλέφωνο, εντάξει. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ανεπανάληπτο. Βλέπω ακόμα να στέλνουν και SMS αναμένοντας να ανάψει φανάρι ή τσουλώντας το αυτοκίνητο έτσι με μια χαμηλή ταχύτητα όταν υπάρχει κίνηση. Υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Λοιπόν, φαίνεται, λέει, ότι από την έναρξη λειτουργίας του συστήματος και μέχρι τις 22 Ιουλίου είχαν επιδοθεί 4.127 κλήσεις, αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία, από τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φαίνεται ότι το ποσοστό τεχνικού λάθους, γιατί είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα να έχουμε και λάθη από τις έξυπνες κάμερες, είναι της τάξης του 1%, γιατί όλα αυτά μετά ελέγχονται, βέβαια.
0: Μπορείς να κάνεις ένσταση όμως σε
1: μπορείς αυτό. Να κάνεις ένσταση. Okay. Ναι, μπορείς να κάνεις ένσταση. Εννοείται ότι η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη είναι το 41% των παραβάσεων και ακολουθεί η μη χρήση ζώνης ασφαλείας που φτάνει το 33%. Τώρα έχουμε μέσα στον Αύγουστο, για να ξέρουμε τι ακολουθεί από εδώ και πέρα, γιατί δεν τελειώσαμε με τις κάμερες.
0: Έχουμε νέες κάμερες. Είχαμε και ρεπορτάζ στη Real News γι' αυτό. 388, αν δεν κάνω λάθος, οι νέες κάμερες, και αυτές θα λειτουργούν υπό τη σκέπη της περιφέρειας Αττικής.
1: Όπως το λες.
0: Ωραία, για πες λοιπόν εσύ
1: λοιπόν,
0: τα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, έπεσες μέσα, το νούμερο το θυμάσαι, ναι, απ' έξω. Θα εγκατασταθούν ή έχουν εγκατασταθεί αυτές οι 388 σε περίπου 100 κρίσιμους οδικούς κόμβους. Κάθε τέτοια παράβαση που θα γίνεται θα τεκμηριώνεται με 6 φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης και βίντεο, ώστε το υλικό μετά να αποστέλλεται στην τροχιά και εκεί να γίνεται ο τελικός.
0: Μα έτσι πρέπει, Ελισάβετ, έτσι γίνεται και σε αρκετές χώρες του εξωτερικού, και γελάει ο Τζιβελεκίδης, γιατί θα φαντάζεται τον εαυτό του να μιλάει στο κινητό και να.
1: Παίρνει και πόσα όλα.
0: Δεν τα κάνει βέβαια αυτά ο Γιώργος.
1: Έτσι θα κάνει στο φανάρι, στην κάμερα.
0: Ναι.
1: Ναι, όχι, πρόσεχε. Πρόσεχε, μη φας άλλο πρόστιμο. Εγώ δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, τα χέρια πρέπει να είναι στο τιμόνι. Δεν υπάρχουν χειρονομίες, θα υπάρχει πλέον πρόστιμο γι' αυτό. Το θέμα είναι το γεγονός ότι για να έχεις την κλίση πρέπει να έχεις και την απόδειξη της παράβασης. Η φωτογραφία λοιπόν είναι αδιάψευτος μάρτυρας της απόδειξης της παράβασης. Την κλίση πρέπει να έχεις και την απόδειξη της παράβασης. Η φωτογραφία λοιπόν είναι αδιάψευτος μάρτυρας της απόδειξης της παράβασης. Έχουμε κάνει αναλυτικά ρεπορτάζ στην Real News για το πώς

0: Μέχρι όχι τώρα,
1: για να ελαττώνω με ταχύτητα.
0: Έλεγες όπου να το περάσω, να προλάβω.
1: Γι' αυτό εξηγείται και το 41% των παραπάσεων είναι παραβίαση διαρρυθρού χρηματοδότη. Διότι δεν είναι τρελοί άνθρωποι, ας πούμε, να βλέπουν το κόκκινο και να πατάνε, ας πούμε, γκάζι, να περνάνε και όποιον να πάρει ο χάρος. Αλλά γίνεται σε αυτήν την αλλαγή. Γνωρίζουν οι οδηγοί ότι υπάρχουν κάποια δευτερόλεπτα που ανάβει το κόκκινο στο δικό σου φανάρι μέχρι να ανάψει το πράσινο στην άλλη διασταύρωση για να ξεκινήσει το αυτοκίνητο, και λένε ότι αυτά τα δευτερόλεπτα είναι αρκετά για να περάσω εγώ.
0: Είναι αυτοί που
1: νόμιζαν
0: ότι θα προλάβουν, Αλέξανδρε, αλλά πρόλαβαν και τους έπιασαν οι κάμερες. Και δεν τελειώνουμε εδώ. Εσείς που είσαστε από άλλες πόλεις και γελάτε, γιατί δεν θα είναι μόνο η Αττική, ναι, όχι, όχι, όχι, θα είναι και η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη το επόμενο διάστημα. Στην Κρήτη θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Μη γελάς, Τζεβελεκίδη.
1: Βεβαίως στην Κρήτη έχει περισσότερο ενδιαφέρον τώρα, για να το σοβαρέψουμε λίγο το πράγμα. Πότε θα ολοκληρωθεί ο ΒΟΑΚ.
0: Πότε
1: θα ολοκληρωθεί ο βόρειος οδικός άξονας. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα νησί το οποίο πρωτοστατεί στα τροχαία δυστυχήματα.
0: Δυστυχώς.
1: Πολλοί άνθρωποι και νέοι.
0: Και σε μικρές ηλικίες.
1: Και νέοι χάνουν τη ζωή τους. Δεν φταίει μόνο ότι δεν οδηγούν σωστά, ότι παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ότι τρέχουν πολύ, ότι πίνουν και οδηγούν. Υπάρχουν αυτά τα περιστατικά. Φταίει όμως το γεγονός ότι ο δρόμος είναι άθλιος. Είναι απαράδεκτος. Μετά το Πάτρα Πύργος που ολοκληρώθηκε πέρυσι, είναι πραγματικά μια ανοιχτή πληγή σε ολόκληρη την χώρα, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα τροχαία...
0: Θυμάσαι τα ρεπορτάζ για την Κορίνθου Πατρών.
1: Και καλά μιλάμε. Τώρα μην πάμε πιο πίσω.
0: Θυμάσαι ότι επειδή ήταν μία μισή λωρίδα ουσιαστικά, ήταν μία λωρίδα και η
1: πόσοι
0: λωρίδα έκτακτης ανάγκης.
1: Στην Κορίνθου Πατρών.
0: Θυμάσαι ότι κυκλοφορούσαν τα φορτηγά εκεί για να προσπεράσει κάποιος. Έβγαινε σχεδόν ολόκληρος στο αντίθετο ρεύμα.
1: Δηλαδή μιλάμε,
0: με ό,τι συνέπεια έχει αυτό.
1: Ήτανε, τώρα,
0: μια σκοτόστρα ήταν αυτή.
1: Τον περασμένο Ιανουάριο χάθηκαν και 7 παλικάρια φίλαθλοι του ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: που πήγαιναν στην Γαλλία οδικός μέσω Ρουμανίας. Θυμάσαι το βίντεο αυτό, πώς ήταν ο δρόμος.
0: Ήταν συγκλονιστικό.
1: Κάπως έτσι ήταν οι δρόμοι και κάπως έτσι είναι.
0: Δεν είναι πολύ μακριά αυτό.
1: Όχι, βέβαια. Έτσι,
0: μπορεί κάποιοι να μην το έχουν, αλλά εμείς οι παλιότεροι το θυμόμαστε και ξέρουμε πόσα ρεπορτάζ είχαμε και πόσα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα στην Κορίνθου Πατρών. Και επειδή λες για εθνική οδό, θέλω να σου πω ότι βρέθηκε η οδηγός η οποία πήγαινε ανάποδα στην Αθηνών Κορίνθου.
1: Ναι.
0: 82 ετών, ηλικιωμένη γυναίκα, ταυτοποιήθηκε. Είπε στους αστυνομικούς ότι μπερδεύτηκε, ήθελε να βγει στο ρεύμα προς Αθήνα, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα.
1: Να είναι καλά, να την προσέχουν οι δικοί της άνθρωποι και να την πηγαίνουν εκεί που θέλει.
0: Έχει λήξει το διπλωμά της από το Μάιο.
1: Να την πηγαίνουν εκεί που θέλει οι δικοί τους άνθρωποι, για να
0: πολύ
1: μην έχουμε.
0: Πολύ προσοχή. Δεν το λέμε απλά για να το λέμε, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά και με ηλικιωμένους οδηγούς. Πάρα πολύ προσοχή, γιατί το βίντεο που κυκλοφόρησε και είδαμε να βλέπει ο μοτοσυκλετιστής να έρχεται αντίθετα πάνω στην εθνική οδό το αυτοκίνητο με την ηλικιωμένη ήταν τόσο συγκλονιστικό, και εκείνος να λέει: «Ω, παραλίγο να σκοτωθούμε». Μόνο αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Πολύ προσοχή.

0: Real FM.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στην αριστοκρατική Λίμνη Γκάρντα, η Εύα και ο Λόρενς ετοιμάζονται να παντρευτούν. Ένας γάμος που όλοι περίμεναν, αλλά κανείς δεν περίμενε τον θάνατο. Οι καλεσμένοι παγιδεύονται στο νησί, κανείς δεν μπορεί να φύγει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Μετά τα bestseller «Ομοιραίος Διάπλους» και το φωνικό παιχνίδι, έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του suspense, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Γκάρντα», μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικών.

0: Αδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Έκλεισε το παράθυρο διαλόγου με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία ζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 99,5 δολάρια το βαρελί. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. 6 Παλαιστινοί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης της Γάζας.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Αλέξανδρος Κόντης.
0: Θα είμαστε μαζί, βεβαίως, μέχρι τις 11.
1: Και δεν είμαστε μόνοι μας. Να καλημερίσουμε τον Στέφανο, να καλημερίσουμε τον Δανίλ από την Γάβδο, παρακαλώ. Αχάραγα, λέει.
0: Τι ωραίο που είναι αυτό, τι ωραίο, πραγματικά. Για συνέχισε όμως.
1: Να καλημερίσουμε τον Γιώργο από το Τόκιο.
0: Είδες.
1: Πού φτάσαμε, καλέ, πού έφτασε η χάρη μας.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε από τον Ντίσελντορφ, τον Παύλο. Πήγαμε στη Γάβδο και τώρα είμαστε στο Τόκιο.
1: Είμαστε πολίτες του κόσμου,
0: πολλά
1: Αλέξανδρε.
0: Πολλά φιλιά, όχι εμείς, τουλάχιστον είναι οι ακροατές μας. Πολλά φιλιά, φίλε Γιώργο.
1: Καλημέρα στον Τόρπι, λέει, ευχαριστούμε για την παρέα, βαθιά συλληπιτήρια για όλους αυτούς που έχασαν τους αγαπημένους τους και για αυτούς που καταστράφηκε η περιουσία τους, αναφερόμενο στις πυρκαγιές. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Όταν είμαι, λέει, 2 μέτρα πριν το φανάρι και ανάψει κίτρινο πορτοκαλί, προφανώς εννοείς, δεν γίνεται, λέει, να πατήσεις τα φρένα, θα βρεθείς στη μέση της διασταύρωσης. Γι' αυτό, Κωνσταντίνε, φροντίζουμε να έχουμε και μια ταχύτητα τέτοια που να μας επιτρέπει να μπορέσουμε να σταματήσουμε.
0: Περίμενε,
1: γιατί ας πούμε ότι δεν ήταν το πορτοκαλί και πεταγόταν κάτι μπροστά σου.
0: Εντάξει, μισό λεπτό. Ας πούμε ότι είσαι 2 μέτρα από το φανάρι. 2 μέτρα είναι μια πολύ μικρή απόσταση για να τη διανύσεις με βήματα, όχι με το αυτοκίνητο. Και τότε ανάβει κίτρινο. Όντως δεν γίνεται να πατήσεις φρένο εκείνη τη στιγμή. Όταν όμως βλέπεις στα 20 μέτρα ή στα 30 μέτρα το πορτοκαλί
1: και μαρσάρεις για να περάσεις
0: και
1: μια
0: τότε γαζώνεις, τότε λοιπόν μέχρι να φτάσεις στο φανάρι έχει ήδη ανάψει κόκκινο, τότε παραβιάζει τον ερυθρό σηματοδότη, τότε σε πιάνουν οι κάμερες, γι' αυτό ναι, το 41% ναι. Είναι αυτό και τώρα μην γελιόμαστε, εγώ το έχω κάνει.
1: Όλοι έχουμε κάνει,
0: δηλαδή να μην βλέπουμε το πορτοκαλί και να γαζώνουμε να το κάνουμε, αλλά δεν γίνεται.
1: Προλαβαίνω, είναι αυτή
0: η
1: σκέψη, προλαβαίνω τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο
1: και όσο
0: είναι
1: πιο πολύ τρέχεις,
0: όχι μόνο για τα άλλα αυτοκίνητα και για τους πεζούς που θα δουν το κόκκινο και θα θέλουν βέβαια, να ξεκινήσουν. Βέβαια.
1: Και ο Δανίλ λέει, δεν φταίνε, λέει, οι δρόμοι, ο καλός οδηγός προσαρμόζεται στις εκάστοτες συνθήκες. Όταν οδηγεί η Ρακή, ο ξέρεις ποιος είμαι εγώ και η τζιπάρα που βλέπει σαν μύγες τους γύρω, το ατύχημα είναι σίγουρο και οι συνέπειές του. Καλά, για όλους αυτούς τους χαρακτηρισμούς δεν έχεις άδικο, Δανίλη, για να πούμε την αλήθεια. Αλλά η αλήθεια είναι επίσης ότι δεν έχουμε και τους καλύτερους δρόμους.
0: Ναι.
1: Και μέσα στο...
0: Το οι δρόμοι ποτέ δεν φταίνε. Δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει. Είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων και φυσικά φταίμε εμείς οι οδηγοί. Γιατί και φυσικά πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες.
0: Ναι.
1: Αλλά και δρόμοι ακόμα και μέσα στην πόλη. Οι οποίοι είναι σαν σε ελληνιακό τοπίο με 15 λακκούβες από το ένα στενό μέχρι το άλλο. Ή όπως ο δρόμος της Κορίνθου Πατρών που περιγράψαμε πριν που ήταν μια σκοτόστρα. Σκοτόστρα, ναι, πραγματικά.
0: Και επίσης
1: ή ο Βόγκ στην Κρήτη. Δεν φταίνουν και οι δρόμοι.
0: Πάρα πολλές περιπτώσεις. Μην θυμηθούμε τώρα ξεχωριστές περιπτώσεις, αλλά εγώ θέλω να μιλήσω για 2 δασκάλους που ήταν στην περιοχή του πύργου, της Ηλίας, και κινούντουσαν στην Πατρών πύργου. Τους χτύπησε φορτηγό. Λοιπόν, ούτε τζιπ είχανε, ούτε οδηγούσε Ιρακή, ούτε λέγανε ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ήταν 2 δάσκαλοι, φεύγαν από τη δουλειά τους, από το σχολείο στο οποίο δίδασκαν, και τους χτύπησε φορτηγό, ναι, στην Πατρών πύργου, διότι ο δρόμος ήταν εντελώς ακατάλληλος για να φιλοξενεί και φορτηγά και γιοταχή και σε αυτά τα οχήματα να πηγαίνουν πολύ γρήγορα όπως επιβάλλει ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας.
1: Συνδυασμός πραγμάτων λοιπόν, και ο Παναγιώτης Βολάνιος μπήκε την κατάλληλη στιγμή στο στούντιο για να μας πει τι θα αντιμετωπίσουν αυτή την ώρα οι οδηγοί. Παναγιώτη.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Καλημέρα. Ακόμη μια μέρα ξεκινάει δύσκολα εκεί προς το λιμάνι του Πειραιά. Απίσης να πω για αυτό που λέγατε πριν για τους, ναι, οδηγούς. Δυστυχώς ο καθένας ανοίξε μια κατηγορία στους δρόμους. Υπηρετεί κάποιο ρόλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά έτσι έχουν συνηθίσει. Για ακόμη μια μέρα με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στους δρόμους γύρω από τις ακτές Τζελέπη, Κονδύλη και η Αιτιονία, και γύρω από τις 3 ακτές δηλαδή. Τώρα δύσκολη ώρα για τους οδηγούς.
1: Είναι η ώρα που έρχονται και φεύγουν τα περισσότερα καράβια. Οπότε Φυστά. Και έρχεται και φεύγει ο κόσμος, γιατί είδαμε και τα στοιχεία ότι είμαστε σε μια ισορροπία.
2: Και ότι γυρνάει ο κόσμος φαίνεται και από κάποιες μικρές καθυστερήσεις, ναι, που σημειώνονται ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, mm-hmm, σε Σεφάλιρο, Μοσχάτο και Ταύρο.
0: Να τα ξεκινήσαμε.
1: Στα εγώ, Αλέξανδρε, εγώ παιδί μου, το ψηλιάστηκα ήδη από τις 6 το πρωί, σου λέω.
0: Ρε, τι θα γίνει από Δευτέρα.
2: Μην τα λέτε αυτά. Λοιπόν, επηρεάζουμε την ψυχολογία.
0: Τουλάχιστον μέχρι τώρα, λοιπόν, έχουμε ένα ζήτημα μόνο κυκλοφορία στην άνοδο της Πειραιός. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, ναι.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Και ξέρεις, μέσα σε όλο αυτό τώρα έχει ανοίξει νέα συζήτηση για τις τιμές των καυσίμων.
0: Α, είναι ζήτημα και αυτό.
1: Τι είπαμε, μια δήλωση από εδώ, μια δήλωση από εκεί, οι τιμές του πετρέλαιου πάλι πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Και αυτό σημαίνει ότι έχουν πάρει την ανιούσα τα καύσιμα και βλέπουμε οριακά κάτω από τα 2 ευρώ την μέση τιμή των καυσίμων και στην χώρα μας και εκτιμήσεις από πρατηριούχους ακούμε ότι το επόμενο διάστημα θα τη δούμε να ανεβαίνει και πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σύμφωνα με τα στοιχεία του διαδικτύου κυμαίνεται περίπου στα 1,95 με 1,98 αναλίτρο και αυτή είναι πολύ αυξημένη τιμή. Πρέπει να σου πω ότι με το που σταμάτησε στις αρχές του Αυγούστου η επιδότηση των 5 λεπτών που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, αμέσως σημειώθηκαν αυξήσεις που ήταν 15 λεπτών, 20 λεπτών. Δηλαδή, μιλάμε, δεν ξέρω τώρα πώς βγαίνει αυτή η τιμή. Θα μας τα εξηγήσουν βεβαίως οι ειδικοί.
1: Γι' αυτό
0: ξεκινάμε από το δηληστήριο όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα πάντα ξεκινούν από το δηληστήριο. Ναι. Δεν γίνεται όλοι οι πρατηριούχοι να ανεβάζουν κατά το δοκούν τις τιμές, να συνεννοούνται μεταξύ τους και να πηγαίνουν τα πάντα στα ύψη. Όλα ξεκινούν από το δηληστήριο και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα σε διεθνές επίπεδο, οι τιμές του αργού πετρελαίου διαμορφώνονται στα 91,67 δολάρια το βαρέλι για το Brent. Πρέπει να σου πω ότι είναι μεγάλη αύξηση γιατί χθες ήταν 91,05 η τιμή του πετρελαίου Brent. Τώρα,
1: και πριν από 15 μέρες είχαμε τιμές κοντά στα 78 δολάρια. Έχουμε μια αύξηση πάνω από 13 δολάρια το βαρέλι μέσα σε ελάχιστες ημέρες. Αυτό πάντα αποτυπώνεται στις αντλίες. Έχει πάρει την ανιούσα και η τιμή του φυσικού αερίου. Και η τιμή του φυσικού αερίου είναι πλέον στα 62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τον Ιούνιο, να θυμίσουμε, η τιμή της ήταν κοντά στα 40 ευρώ. Μιλάμε για 20 ευρώ αύξηση μέσα σε 1,5 μήνα. Και αυτό προκαλεί ανησυχία για τον χειμώνα που έρχεται. Για το ότι η Ευρώπη θα πρέπει να έχει να αυξήσει τα αποθέματά της στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου για να κυλήσει ομαλά ο χειμώνας. Τώρα, έβλεπα τα στοιχεία, ευρωπαϊκά στοιχεία για την φορολογία, δεν είναι κάτι καινούριο, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές, για τη φορολογία στα καύσιμα.
0: Και πες.
1: Ο του θαύματος, για άλλη μια φορά, παίρνουμε ένα ωραίο μετάλλιο. Είμαστε μαζί με την Φιλανδία στην πρώτη θέση όσον αφορά τη φορολογία. Το 61% παρακαλώ της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία αντιστοιχεί σε φόρους. Ποσοστό που μας δίνει την δεύτερη θέση μετά από τη Φιλανδία, όπως έλεγα. Αυτό έχει, για την αμόλυβδη, ναι. Δεν ισχύει για το diesel.
0: Για το diesel,
1: έχει,
0: ναι.
1: Έχει πάρει, η Fuels Europe έχει πάρει τις τιμές του Φεβρουαρίου που μας πέρασε. Αχα. Πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη
0: με
1: Μέση
0: Ιράν,
1: Ανατολή,
0: ναι.
1: Η μέση τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα ήταν τότε στο 1,74 ευρώ το λίτρο. Από αυτά παρακαλώ μόλις τα 70 λεπτά αντιστοιχούσαν στην αξία του προϊόντος. Έτσι. Άρα καταλαβαίνεις ότι το 1,04 ήταν η φορολογία.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: 1,04 η φορολογία και ναι. 70 λεπτά ήταν η αξία του προϊόντος, το ξαναλέω.
0: Ναι, εντάξει, okay. Τώρα δεν σημαίνει αυτό ότι θα πληρώναμε μόνο 70 ή 80
1: όχι,
0: λεπτά.
1: Θα είχες ΦΠΑ, φυσικά θα είχες.
0: Αλλά όχι,
1: αλλά
0: τόσο,
1: όχι
0: σε τόσο μεγάλο επίπεδο. Ναι.
1: Είναι φόρος πάνω στον φόρο.
0: Ήταν το 2010 όταν έπεσαν για πρώτη φορά αυτοί οι φόροι με υπουργό οικονομικών τότε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Θυμόμαστε ένα βράδυ που κοιμηθήκαμε με βενζίνη στο 1,2
1: και, πώς ξυπνήσαμε?
0: Και ξυπνήσαμε με βενζίνη στο 1,5.
1: Έτσι.
0: Και τώρα αυτές τις τιμές φαντάζουν ασύλληπτες και αδιανόητες και μακάρι να τις δούμε να επιστρέφουν. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις δούμε να επιστρέφουν και επηρεάζουν δυστυχώς αυτές οι καταστάσεις στις τιμές του πετρελαίου και διεθνώς και σε εγχώριο επίπεδο και τον γενικό πληθωρισμό και τις γενικές τιμές των προϊόντων. Θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4% για την Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Είχαμε προηγούμενο ρεκόρ, το οποίο ήταν πραγματικά εξαιρετικά ανησυχητικό, τον Μάιο, στο 5%. Με την μέση τιμή του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη τότε να ήταν στο 3,2%. Μιλάμε για πολύ μεγάλη απόσταση. Το 1,8% που είχε η Ελλάδα το Μάιο σε σχέση με το 3,2%, με το 3,2% στην Ευρωζώνη ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη,
1: πολύ μεγάλη
0: απόσταση
1: διά.
0: Και εξηγεί και γιατί οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε στη Γερμανία ή στην Αυστρία ή σε άλλες χώρες, είναι χαμηλότερες από ό,τι στην χώρα μας. Αν πας, ας πούμε, να αγοράσεις καφέ σε κάποια από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης, στο σούπερ μάρκετ, καφές δεν το λέω τυχαία, γιατί είναι ένα προϊόν που έχει σημειώσει τεράστια αύξηση στην χώρα μας, θα δεις εντελώς διαφορετικές τιμές στα ράφια.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνεις, εδώ πέρα μας άφησε χωρίς χαλί ο Γιώργος. Είναι σαν να μας λέει, βρε παιδιά, σε διάλειμμα δεν θα πάτε ποτέ εσείς.
0: Για να πάμε λοιπόν.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο από το Άστρος Κινουρίας. Πρέπει να πω, γύρισε κι αυτός και μου είπε μια φανταστική δικαιολογία για το γεγονός, ναι, ότι δεν ήρθε να με βρει, γιατί παραθερίζαμε κάπου κοντά. Έτσι.
1: Ναι,
0: και
1: λέει,
0: μου στέλνει
1: για
0: τώρα.
1: Να
0: γιατί με άκουσε, μου στέλνει τώρα, μου λέει, εσύ μου χάλεσε το air condition στο αυτοκίνητο. Ρε Γιώργο, άνοιξε κανένα παράθυρο να πάρει αέρα να πούμε που σου
1: χάλεσε. Αλλά παλαιά. Αλλά αυτό... παλαιά. Ναι. Θυμάσαι, τα αυτοκίνητα παλιά όταν ήμουνασταν εμείς παιδάκια, πότε, ναι, είχαν air condition.
0: Και κάποιοι ήταν γονείς μας. Ρε Γιώργο, τώρα. Άνοιξε τα παράθυρα, Γιώργο, έλα.
1: Έχουμε καλομάθει όμως, έτσι. Άμα μάθεις σε κάποια πράγματα, δεν μπορεί μετά να τα αλλάξεις.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο καλομαθημένοι πια.
0: Ναι, εσύ, πραγματικά. Δηλαδή, π.χ., ας πούμε, πριν το 2010 είχαμε όλη θέρμανση καλοριφέρες στις πολυκατοικίες μας. Καλομάθαμε. Έτσι, καλομάθαμε. Δηλαδή, και περάσαμε
1: από την κρίση και μετά. Ναι, δεν, δηλαδή. Αυτό έγινε αξεσουάρ, θέλω να σου πω. Πάνω στα σώματα του καλοριφέρ υπάρχουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχουν γίνει διακοσμητικοί χώροι ή έχουν γίνει αποθηκευτικοί χώροι.
0: Επειδή πλέον έχουν περάσει τα χρόνια, ξέρεις, υπάρχουν παιδιά που βλέπουν τα καλοριφέρ και κάθονται και τα κοιτάνε και λένε, τι είναι αυτό, σε τι χρησιμεύει,
1: ναι,
0: γιατί,
1: ακριβώς,
0: είναι,
1: ναι,
0: γιατί είναι έτσι, σε τι
1: αποσκοπεί
0: αυτό το σχήμα, ας πούμε, τι συνέβαινε εδώ πέρα.
1: Εντάξει, δεν έχει άδικο ο φίλος μας ο Αβραάμ, πλέον όταν μιλάμε λέει για τις τιμές καυσίμων και ενέργειας, μετά θα πρέπει να ακολουθεί και ειδικός, αλλά ψυχικής υγείας. Εμείς βέβαια σήμερα θα έχουμε φιλοξενούμενο έναν ειδικό από τον χώρο των πρατηρίων για να μας πει τι να περιμένουμε βέβαια σε το επόμενο διάστημα, πώς βλέπει να κινείται η τιμή, αν και μάλλον είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία, αυτά τα 2 ευρώ και πάνω από 2 ευρώ δεν τα γλιτώνουμε ακόμα και στα αστικά κέντρα.

0: Σε κάθε περίπτωση τώρα, πάντως, Ελισάβετ, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν γίνεται να αφαιθεί έτσι. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και τις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης που αφορούν πάρα πολλές οικογένειες. Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα για να συγκρατηθούν αυτές οι τιμές. Επαναλαμβάνω ότι συμπαρασύρουν πολλές από τις τιμές των προϊόντων που βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αυξάνονται μήνα με το μήνα. Τον Ιούλιο στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ήταν στο 2,9%. Τον Ιούνιο ήταν επίσης στο 2,9%. Στην χώρα μας ήταν στο 3,8%. Επίσης στην Ελλάδα τον Ιούλιο είναι στο 2,7%. Βλέπω τώρα τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Είναι ποσοστά και αριθμοί που είναι πάρα πολύ υψηλοί και βεβαίως ξεπερνούν και τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας, ξεπερνούν και τους ρυθμούς αύξησης των μισθών, εννοείται, και πρέπει κάτι να γίνει ούτως ώστε να συγκρατηθούν. Δεν ξέρω αν αυτά αφορούν επιδότηση μέτρων, δεν ξέρω αν αυτά αφορούν επιδότηση του μεταφορικού έργου, που επίσης είναι πολύ ακριβό πλέον για πάρα πολλές επιχειρήσεις, αλλά είναι δεδομένο ότι θα ξεκινήσει Σεπτέμβρης και με όλα όσα έχουν να πληρώσουν οι ελληνικές οικογένειες για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, δυστυχώς ο προϋπολογισμός, ο ετήσιος και ο μηνιαίος αυξάνεται χρόνο με το χρόνο.
1: Λοιπόν, επειδή είμαστε πολύ κοντά στις 8 και θα πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θέλω να σου πω ότι μόλις διάβασα για την πιο περίεργη ενδεχομένως ληστεία του τελευταίου διαστήματος. Βρέθηκε ένα ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη, τους εντόπισαν αστυνομικοί να κινούνται και είχαν στην πλάτη τους 3 μαύρα σακίδια. Και όταν τους σταμάτησαν για έλεγχο και άνοιξαν τα σακίδια, εσύ τι περιμένεις ότι μπορεί να βρήκαν μέσα?
0: Για πες.
1: 120 παγωτά και 21 μπουκάλια αλκοολούχων ποτών.
0: Πού πήγαινα σε πάρτι?
1: Ποιο πάρτι?
0: 120 παγωτά, ποιος θα τα φάει?
1: 120 παγωτά, καταρχάς, άμα δεν τα φας μέσα στα επόμενα 10 λεπτά.
0: Ναι.
1: Τελείωσε. Έχουν γίνει νερό. Λοιπόν, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι τα είχαν αφαιρέσει.
0: Ναι.
1: Η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, αφαιρέσει. Απλά λίγο νωρίτερα από ψιλικατζίδικο της περιοχής και το ζευγάρι ζήτησε συγγνώμη. Αλλά και οι δύο, βέβαια, καταδικάστηκαν. Με αναστολή, βέβαια, αλλά καταδικάστηκαν.
0: Πολλές λιγούρες, παιδιά.
1: 120 παγωτά, παιδιά.
0: Δεν θα το τρώγατε.
1: Τι θα τα έκαναν?
0: Στα 12, δηλαδή στο 1 δέκατο να περιοριζόσασταν, μια χαρά θα ήσασταν. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι? Γίνεται χαμός εδώ. Χαμός. Το πράγμα κάνει μπαμ.
4: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα, Νίκο μου. Το βλέπω και από τις διακοπές μου.
3: Γι' αυτό σου λέω, Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε. Με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα. Πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω. Ξεκινάμε.
5: Ελάτε, η σειρά σας.
6: Δεν ερχόμαστε.
4: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
7: Πάω να κολυμπήσω.
3: Τι να κολυμπήσεις? Ξεκινάμε, σου λέω.
4: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
8: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
9: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
10: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
11: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
12: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
13: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο.
14: Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
15: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρες αδιέξοδο δικούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να κλείνει το παράθυρο του διαλόγου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι στενά τορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζουν οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. 5 άτομα διασώθηκαν μετά από βήθηση αεραστεχνικού σκάφου στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνια Πλωμαρίου της Μυτιλίνης. Περισυνελέγησαν από παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης της Γάζας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές έκαναν λόγο για πλήγμα σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ στη Σόφια με τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Την προσεχή Τετάρτη η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κύπελλο Ελλάδος πρόκριση στην League Face της διοργάνωσης για Λεβαδιακό και Ατρόμητο. Ο Λεβαδιακός απέκλεισε 0-0 τον Αστέρα Τρίπολης και ο Ατρόμητος κέρδισε με 3-1 τον Πύργο. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Γενικά αίθριος και μόνο σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναμένονται τοπικά καταιγίδες. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μακάρι να ετοιμάζα ταξίδι, όπως λέει το τραγούδι.
1: Εντάξει, τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά, μην παραπονιόμαστε πάρα πολύ. Υπάρχουν και άνθρωποι που δυστυχώς πήγανε πολύ λίγες μέρες διακοπές.
0: 4-5 μέρες ήταν ο μέσος όρος και αυτών που πήγαν δηλαδή.
1: Καθόλου, και έβλεπα και ένα στατιστικό που έλεγε ότι περισσότερο από το 43% των Ελλήνων δεν μπορεί να κρατήσει τα οικονομικά του σε ένα επίπεδο ώστε να πάει μία εβδομάδα διακοπών. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, όχι στην Ευρωζώνη, αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, εκεί είπαμε 4-5 ημέρες και για αυτούς που πήγανε ήταν κατά μέσο όρο οι ημέρες των διακοπών. Τώρα έχει αρχίσει να επιστρέφει ο κόσμος. Ακούσαμε νωρίτερα και για την κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Λοιπόν, είμαστε στην δεύτερη ώρα εκπομπής. Αλέξανδρος Κόντης στα μικρόφωνα του Real FM.
1: Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γιώργος Βελεκίδης είναι το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Και για να ζωηρέψουμε λιγάκι και να στείλουμε κανένα μήνυμα, και δεν εννοώ όταν λέω να στείλουμε μήνυμα, αυτά τα γνωστά μηνύματα που στέλνετε, τα οποία τα καμουφλάρετε με διάφορα ονόματα, όπως έλεγε χθες και ο Αλέξανδρος, και είναι μόνο γεμάτα υβρίς.
1: Λοιπόν, ξέρεις που θέλω να σε πάω τώρα? Θέλω να
0: πες,
1: σε πάω στη Θεσσαλία και θέλω να ανοίξουμε ένα άλλο θέμα, ή μάλλον να το σχολιάσουμε. Ένα θέμα το οποίο επίσης είναι κορυφαίο και πολύ σημαντικό. Και μιλάμε βεβαίως για την έλλειψη υδάτων. Υποχωρεί επικίνδυνα ο υδροφόρος ορίζοντας, σύμφωνα με νέα έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ήταν η καθηγήτρια Μαρία Σεκελαρίου Μακαρντονάκη που μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με έρευνα λοιπόν που έκανε, υπάρχουν χιλιάδες γεωτρήσεις, είτε νόμιμες είτε παράνομες στην Θεσσαλία. Δυστυχώς λειτουργούν όλες και λειτουργούν για δεκαετίες, από το 1985 και έπειτα. Είναι διαρκής η πτώση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων στην Θεσσαλία. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Πρώτος από όλους είναι η υπεράντληση λόγω άρδευσης, λόγω των αναγκών των αγροτών της περιοχής, που βεβαίως δυστυχώς η αγροτική ανάπτυξη στη Θεσσαλία δεν έγινε με όρους αειφορίας, δηλαδή δεν έγινε ούτως ώστε να έχουμε και φέτος, να έχουμε και του χρόνου, να έχουμε και τις επόμενες δεκαετίες, και τα είδη που καλλιεργούνταν δεν ήταν τα κατάλληλα για την περιοχή.
0: Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό για τις καλλιέργειες ούτως ή άλλως,
1: Αλέξανδρε. Μα εννοείται, και το πάμε.
0: Έχει ανοίξει συζήτηση ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια είδη καλλιέργειες στην Θεσσαλία, και όχι μόνο ενδεχομένως στη Θεσσαλία, αλλά η συζήτηση άνοιξε μετά τον Ντάνιελ που έφερε τόσο μεγάλη καταστροφή στην περιφέρεια αυτή. Γιατί θα πρέπει να δούμε την επόμενη ημέρα.
1: Εγώ
0: πρακτικά
1: μπορώ να σου πω και ότι έχει ανοίξει εδώ και πολλά χρόνια πριν από τον Ντάνιελ, που έγινε το 2023, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο, μαζικό. Μην ξεκινήσουμε να λέμε για το γεγονός ότι και ο αγροτικός κόσμος, οι ίδιοι αγρότες έχουν τις δικές τους ευθύνες. Βασίζονταν πάρα πολύ στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια,
0: ούτως
1: ώστε να έχουν ένα καλό εισόδημα. Δυστυχώς δεν έδωσαν βάρος στις καλλιέργειες και στα είδη τα οποία καλλιεργούν. Αυτό εννοείται ότι δεν είναι μόνο δικό τους φταίξιμο, αλλά είναι κεντρικό ζήτημα και θα έπρεπε να γίνει κεντρικά. Ωστόσο, τα στοιχεία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά από την έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μιλάμε λοιπόν για μια διαρκή πτώση της στάθμης των υδροφόρων οριζόντων από το 1985, εδώ και 41 χρόνια. Λοιπόν, πέφτει διαρκώς το νερό της περιοχής. Υπάρχουν περιοχές με οριακή πτώση 5-10 εκατοστά, αλλά υπάρχουν και περιοχές με συνθήκες ελλειμματικού ισοζυγίου. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, το ελλειμματικό ισοζύγιο σημαίνει ότι δεν φτάνει πλέον το νερό. Δεν υπάρχει ικανό νερό για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αγροτών της περιοχής. Εκεί, σε αυτές τις περιοχές, η στάθμη του νερού έχει πέσει από 25 έως και 60 εκατοστά. Μιλάμε για μια τεράστια πτώση. Ενδεικτικά αναφέρονται η υπεράντληση λόγω άρδευσης μεγάλων αγροτικών εκτάσεων, η αύξηση της κατανάλωσης, οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η αλλαγή πρακτικών άρδευσης, η κατασπατάληση και η μη ορθολογική χρήση νερού. Είναι όλα όσα είπε η κυρία Μαρία Σακελαρίου, η οποία είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έκανε την συγκεκριμένη έρευνα. Συμπληρώνει μάλιστα ότι οι μελλοντικές ανάγκες της Θεσσαλίας σε νερό για διάφορες χρήσεις εκτιμάται ότι δεν θα μειωθούν. Γι' αυτό λοιπόν είναι επιτακτική ανάγκη σωστού υπολογισμού του αρδευτικού νερού και κατάσταση ορολογίων προγραμμάτων άρδευσης από επιστήμονες οι οποίοι έχουν γνώση της σχέσης νερού, φυτού και κλιματικών συνθήκων, θα προσέθετα εγώ. Τώρα δεν είναι και αυτό ένα ζήτημα στο οποίο θα έπρεπε να κοιτάξουμε σοβαρά, να έχουμε ένα σοβαρό οργανωμένο πανελλαδικό σχέδιο, εθνικό σχέδιο, ούτως ώστε να αντιμετωπιστεί.
0: Μα εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουμε προβλήματα και αυτό μου φέρνει τώρα στο μυαλό δημοσίευμα που διαβάζουμε σήμερα, στον Ελεύθερο Τύπο συγκεκριμένα, και αφορά τα προβλήματα παρόμοιου τύπου που αντιμετωπίζουν οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Γιατί δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα. Λοιπόν, ακούγαμε προχθές ότι έχουν βγει στους δρόμους οι αγρότες στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Και ετοιμάζουν να κάνουν και απόβαση, ναι, και στις Βρυξέλλες και τα σχετικά. Λέει λοιπόν εδώ ότι οι καύσονες του τελευταίου διαστήματος, γιατί η Δυτική και η Κεντρική Ευρώπη, αυτό που περνάει τώρα είναι πρωτοφανές. Με 5 κύματα απάνω του καύσωνα, το ένα μετά το άλλο. Τα κύματα
1: τι έγινε
0: αυτά
1: το Μάιο σε χώρες όπως η Σουηδία, η Γερμανία, η Βρετανία.
0: Μα είναι χώρες οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες σε κάτι τέτοιο και από τον Μάιο και μετά έχουν δει 5 κύματα καύσωνα,
1: ναι,
0: με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και αυτό αφήνει το αποτύπωμά του και στις καλλιέργειες και στον πρωτογενή τομέα. Λοιπόν, λέει ότι σε εφιάλτη έχουν μετατρέψει το φετινό καλοκαίρι για χιλιάδες Ευρωπαίους αγρότες τα λεπάλιντα κύματα καύσωνα από τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία έως τη Γερμανία και την Αυστρία. Δηλαδή, έχουμε περάσει στην κεντρική Ευρώπη πλέον, δεν είναι μόνο η δυτική. Η κλιματική κρίση έχει αλλάξει δραματικά την εικόνα των χωραφιών και οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με μία πρόκληση χωρίς προηγούμενο, καθώς βλέπουν τις οδιές τους να χάνονται. Το θερμόμετρο δείχνει να είναι κολλημένο εδώ και πολύ καιρό, κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ υψηλή θερμοκρασία.
0: Η υγρασία που υπήρχε σε αυτές τις περιοχές παραδοσιακά δεν υπάρχει πλέον σε αυτόν τον βαθμό. Τώρα, στη Γαλλία, οι παραγωγοί καταγράφουν απώλειες 25% στα κολοκύθια, 35% στα μαρούλια, 40% στον αρακά, 60% στον μπρόκολο. Για τις αγκινάρες οι απώλειες φτάνουν από το 50% έως και το 100%. Το πλήγμα εκτείνεται στα σιτηρά και να θυμίσουμε ότι η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός δημητριακών της Ευρώπης. Οι αγελάδες, λέει, υποφέρουν από θερμικό στρες μετά τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία περίπου 60% των γεωργικών εκτάσεων επηρεάζεται πλέον από την ξηρασία. Καλαμπόκι, ρύζι, σόγια, φρούτα, λαχανικά έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες, ενώ η παραγωγή γάλακτος έχει μειωθεί κατά 20%. Και επεκτείνεται το πρόβλημα σταδιακά στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Στην Αυστρία οι παραγωγοί βλέπουν σοδιές μήλων και ντομάτας να καταστρέφονται, ενώ προβλέπεται πτώση 19% στη φετινή παραγωγή σιτηρών. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι οι φωτιές στην Ισπανία, στη Γαλλία, έχουν φέρει μάλλον πλήγμα στην καλλιέργεια ελαιόδεντρων. Και αυτό θα το δούμε να αποτυπώνεται ενδεχομένως από τις οδιές που θα μαζευτούν, γιατί ακόμα και τα δέντρα που γλίτωσαν, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρίσκονται με στάχτη, με ξηρασία, δεν είναι ιδανικές.
1: Γύρω στον Οκτώβριο δεν γίνεται η συγκομιδή.
0: Γύρω στον Οκτώβριο, ναι. Τώρα διαβάζουμε εδώ ότι νωρίτερα γίνεται ο τρίγος στην Γαλλία, σε κίνδυνο βρίσκεται η παραγωγή σαμπάνιας και όλα αυτά τα λέμε γιατί όλα αυτά θα οδηγήσουν στο επόμενο βήμα που θα είναι να δούμε αυξήσεις στα ράφια μέσα στην σεζόν που έρχεται.
1: Αυτό δυστυχώς είναι το ντόμινο το οποίο δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί αν δεν υπάρξει κάποιο κεντρικό σχέδιο που να περιλαμβάνει βεβαίως και τη διαχείριση της κλιματικής κρίσης τοπικά. Σε συγκεκριμένες περιοχές, να δουν ας πούμε ο Θεσσαλικός κάμπος, σε διάφορα σημεία του, να δουν ας πούμε ο κάμπος της Δράμας, διάφορες άλλες, η Ανατολική Αττική, διάφορες άλλες αγροτοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, πώς μπορούν να λειτουργήσουν υπό αυτές τις νέες συνθήκες, ούτως ώστε και να υπάρχει συγκράτηση των τιμών, αλλά και να υπάρχει και επάρκεια τοπικών προϊόντων. Ρε εσύ, Ελισάβετ, δεν γίνεται άλλο να πάω να πάρω σκόρδο, ας πούμε, ναι, και να βλέπω Κίνα. Είναι δυνατόν.
0: Ναι, ναι, ναι, Κίνα.
1: Καταλαβαίνεις
0: λεμόνια Αργεντινής.
1: Καταλαβαίνεις πόσο παράλογο είναι αυτό.
0: Πατάτες Αιγύπτου, κρεμμύδια, ναι, Τουρκίας και πάει λέγοντας.
1: Δηλαδή, ας πούμε, είναι πιο εφικτό για ένα σούπερ μάρκετ να περιμένει να του έρθουν τα σκόρδα αεροπορικός από την άλλη άκρη
0: της γης,
1: του κόσμου, από το να τα πάρει από κάπου εδώ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μέρος κάποιας εμπορικής συμφωνίας που έχει γίνει και όντως του βγαίνει πιο φθηνά κάποιας εφοδιαστικής αλυσίδας με την οποία είναι συμβεβλημένη το κάθε σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν δεν υπάρχει επάρκεια προϊόντων, γιατί και αυτό δυστυχώς είναι ένα ζήτημα, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και βεβαίως, εδώ πέρα πρέπει να μιλήσουμε για τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία δεν είχε ποτέ προσανατολισμό την επάρκεια των προϊόντων για κάθε χώρα μέλος. Είχε την προσανατολισμό να υπάρχει παραγωγή που να καλύπτει διάφορα στάδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας πούμε, από τη δεκαετία του 80, εμείς πήγαμε στο βαμβάκι. Εμείς πήγαμε στην κλωστοϊφαντουργία, η οποία δυστυχώς κατέρευσε.
0: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα και σε πολλά άλλα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι ξυλώθηκαν αρκετές άλλες καλλιέργειες, παραγωγικές, οπωροκυπευτικά, σιτηρά, ζάχαρη, που έχουμε πολύ μικρή παραγωγή, αν έχουμε τώρα στην χώρα μας.
0: Πάρα πολύ μικρή πια.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι θα πρέπει να στραφούμε σε κάποιο άλλο μοντέλο, όχι σε αυτό που επιβάλλει η κοινή αγροτική πολιτική.
0: Και αντανακλαστικά επιτέλους από την Κομισιόν και από τις Βρυξέλλες γενικά, Αλέξανδρε, που δεν τα έχουμε δει γενικά, όχι μόνο στον πρωτογενή τομέα, δεν τα έχουμε δει σε κανένα θέμα τα τελευταία πολλά χρόνια. Αντανακλαστικά, γιατί εδώ φαίνεται ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, κάνει την παρουσία της αισθητή, δεν είναι αύριο μεθαύριο ή σε 10-20 χρόνια. Επηρεάζεται η ζωή μας, επηρεάζεται το τραπέζι μας, η διατροφή μας. Επηρεάζεται τώρα, έχει ήδη επηρεαστεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τίτλους εφημερίδων, να δούμε πρωτοσέλιδα.
1: Να ξεκινήσουμε. Δεν νομίζω ότι θα μας φτάσει η ώρα, αλλά τέλος πάντων, να ξεκινήσουμε τώρα.
0: Πάμε λοιπόν. Μιας και είχα πιάσει στα χέρια μου τον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος είχε και το ρεπορτάζ για τους Ευρωπαίους αγρότες, θα συνεχίσω με τον Ελεύθερο Τύπο. Νέα σπίδα στην πρώτη κατοικία. Μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου, αναλυτικός οδηγός για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης, ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Ο φιλέτης θα μπορεί να κρατήσει το σπίτι του εκποιώντας άλλη ακίνητη περιουσία, χάρη εξοχικό οικόπεδα. Από την πώληση θα εξυπηρετείται μέρος των οφειλών προς τους πιστωτές του. Το υπόλοιπο χρέος θα διακανονίζεται σε χαμηλότερες και λιγότερες δόσεις. Η προστασία συνδέεται άμεσα με την κανονική καταβολή των δόσεων. Εάν η ρύθμιση χαθεί, έρεται και η προστασία. Στα υπόλοιπα θέματα, κόκκινη κάρτα σε Κασιμαάτη, τελεσίγραφο σε Γερο Βασίλη, η Δούρου πήρε το όπλο της. Θα δούμε αργότερα, γιατί έχουμε αρχίσει και μπαίνουμε σε τροχιά πολιτικών εξελίξεων εν ώψη ΔΕΘ. Εθνικό καθήκον η αποπληρωμή του χρέους, λέει ο Κυριακός Μητσοτάκης. Ολοκληρώνεται το πακέτο της ΔΕΘ. Σκέψεις για διάβημα στην Άγκυρα για τα δύο παράνομα θαλάσσια πάρκα. Στη Σύφνο, τρία σενάρια για την πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Εδάφη του ΝΑΤΟ σημαδεύει το νέο δίκτυο drones της Ρωσίας, γράφει ο Δόκτωρ Δρούγος. Και δεύτερο ζευγάρι θάλασσα ετών στην Κερκίνη, ιστορία αγάπη στην λίμνη. Πολύ γύρω στη Χαλκιδική, ο Δήμος ξύλωσε τις ρεζερβέ ομπρέλες. Και εκολαπτώμενοι σκηνοθέτες, πανελλήνια πρωτιά σε διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους για το έκτο γέλ Καβάλας. Αυτή είναι και μια καλή είδηση, για να πούμε την αλήθεια. Σπανίζουν οι καλές ειδήσεις. Να δούμε λίγο μέσα, λέει. Επικεντρώνοντας, λέει, και προβάλλοντας το Καρνάγιο και τους καραβομαραγκούς της Καβάλας, οι μαθητές του 6ου Γενικού Λυκείου της πόλης απέσπασαν το πρώτο βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους. Πρόκειται για τον 8ο πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό οπτικοακουστικής και ψηφιακής δημιουργίας. Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου, στον οποίο η μαθητική δημιουργία με τίτλο Χέρια που φτιάχνουν θάλασσες κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία της. Η ιδέα για τη δημιουργία της ταινίας γεννήθηκε από την επιθυμία των παιδιών και των καθηγητών να αναδείξουν μια παραδοσιακή τέχνη που χάνεται στο χρόνο. Μπράβο και στα παιδιά, μπράβο και στους καθηγητές.
1: Πόσο μ' αρέσει όταν τα παιδιά, οι μαθητές ασχολούνται με παραδόσεις του τόπου τους, αναδεικνύοντας τι συμβαίνει στη δική τους περιοχή, τι μπορεί να διατηρηθεί και πώς μπορεί να ενισχυθεί.
0: Και τα παιδιά έδωσαν χρόνο από τον ελεύθερο χρόνο τους, και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Κόντρα, το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόορες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Στο Μαξίμο, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με τον Σαμαρά. Τρεις και ο κούκος των ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη σελίδα της Κόντρα. Η Δούρου διέγραψε την Κασιμάτη και ζητά από τη Γερο Βασίλη να παραδώσει την έδρα. Αφιέρωμα Λεπουάντ, Κυριάκος Πυρακάκης, ο Έλληνας που θέλει να ξυπνήσει την Ευρώπη, αλλά και από την πρώτη σελίδα της Κόντρας. το Ιράν περνά στην αντεπίθεση. Απειλεί τους Αμερικανούς με επίθεση εάν δεν εφαρμόσουν τη συμφωνία.
0: Πάμε και στην καθημερινή. Ο υψηλός πληθωρισμός ζωροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δισεκατομμύρια από το 2022. Επόμενο crash test στο καλώδιο, επικοινωνία Μητσοτάκη Μακρόν Χριστοδουλίδη. Άγνωστη λέξη ανακύκλωση σε πολλά νησιά, τι λέγαμε προχθές. Ανοιχτή πληγή για πολλά ελληνικά νησιά, λέει η εφημερίδα, αποτελεί ανακύκλωση, καθώς η αποκομιδή και η διαχείριση των απορριμμάτων διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο. Η ανακύκλωση συχνά στηρίζεται περισσότερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Προς έκδοση από το Ντουμπάι στην Ελλάδα καταζητούμενοι διώκονται για 4 ανθρωποκτονίες. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς έφυγε, ένας έρας τέχνης της γνώσης. Και με μικρό καλάθι ξεκινάει φέτος ο τρίγος, μείωση της παραγωγής.
1: Τα νέα λαϊκά ομόλογα όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο. Τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ. Πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2% υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών. Τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια 3, 6 ή 12 μηνών και να επωφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Ακόμα, αόρατα εγκάβματα. Οι πληγές της ψυχής μετά τις πυρκαγιές. Μιλά στα νέα η κοινωνική λειτουργός Σοφία Μπλέκα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τουρκικά πάρκα σε επιφυλακή το λιμενικό για επεισόδιο στο Αιγαίο. Ανησυχία για τα αλλιευτικά και τις ακτεωρούς και ρεκόρ παραβιάσεων του εναερίου χώρου. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Παπαφλωράτο. Θα συζητήσουμε
0: σε
1: μάλλον
0: μία ώρα
1: και,
0: από τώρα, ναι.
1: Και αυτά, γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Όχι μόνο στο τι συμβαίνει στη δική μας περιοχή, αλλά και τι συμβαίνει διεθνώς. Νομίζω ότι τα δικά μας θέματα είναι πλήρως αλληλένδετα, συνδεδεμένα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο Ρωσοκρανικό.
0: Στην εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία έκανε ένα λόγο παίγνιο με το επώνυμο της κυρίας Σδούκου και λέει: η κυβέρνηση στο Σδούκου, την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα, η εξαφανισμένη και άφωνη πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών κρύβονται πίσω από τη δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπο Σδούκου που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα. Προκλητικός χάρτης της Χουριέτ που θυμίζει την περίοδο των ημείων, η Άγκυρα ιδρύει ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων στη Σμύρνη με το βλέμμα στο Αιγαίο. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Κυριάκος Μητσοτάκης πανηγυρίζει για τη μείωση του χρέους, αδειάζοντας τις τσέπες των Ελλήνων. Μαζί με τη Φιλανδία, πρωτοαθλητές Ευρώπης και στους φόρους στα καύσιμα, το λέγαμε λίγο νωρίτερα, ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη. Ξαναζεσταίνουν τη 13η σύνταξη για να σώσουν ό,τι σώζεται, αλλάζουν γραμμή υπό το κράτος πανικού. Επίσκεψη έκπληξη του Μητροπολίτη Κερκύρα στη Μόσχα, μετέφερε τη δεξιά χείρα του Αγίου Σπυρίδωνος έπειτα από πρόσκληση του Πατριάρχη Κυρίλου. Και όμως η Κολομβία δείχνει τον δρόμο, σάλος για υπουργό που έκανε διακοπές ενώ η χώρα δοκιμαζόταν.
1: Είχαμε το μεγάλο σεισμό στην Κολομβία την περασμένη εβδομάδα και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμια πολλών κτηρίων που κατέρευσαν. Ο υπουργός αυτός πιάστηκε να βρίσκεται με την σύντροφό του σε κάποιο εξωτικό μέρος να απολαμβάνει ένα κοκτέιλ και αυτό έχει ξεσηκώσει πραγματικά μεγάλο κύμα αντιδράσεων στην Κολομβία. Εφημερίδα των Συντακτών. Ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση. Υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν και τα παλιά σπίτια. Παλαιότητα, αυξήσεις ενοικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές. Ακόμα από την Εφημερίδα των Συντακτών, Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, 1937-2026. Μην ενθουσιάζεσαι, μην απελπίζεσαι. Σήμερα στη Ριτσόνα η πολιτική κηδεία ενός από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολίτευσης. Και προώρη αποπληρωμή χρέους, προεκλογική πανηγυρισμή από τον Πρωθυπουργό, δρυμία κριτική από Πασόκ, ΚΚΕ και Νίκο Παπά ΣΥΡΙΖΑ, 7 αποπληρωμές χρέους από το 2019 από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Εφημερίδα Εστία, ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Στη γαλλική Meridian, που είναι ο μεγάλος μέτοχος στο GSI, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, αν της ζητηθεί. Το GSI εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, αν της ζητηθεί. Ο ρυθμαγδός παραβιάσεων στο Αιγαίο από οπλισμένα μαχητικά. Απεβίωση

0: όπλη ήταν ως εξής, ήταν διασύρμά του. Ήταν ένα τουρκικό πολεμικό πλοίο κοντά στην περιοχή, σε τουρκικά χωρικά ύδατα, και έστελνε σήμα στο πλοίο το οποίο έκανε την πόντιση ότι εδώ βρίσκεστε σε τουρκικά χωρικά ύδατα και πρέπει να μας ζητήσετε άδεια. Δεν απαντούσε το πλοίο το οποίο έκανε την πόντιση στο καλώδιο οπτικών ινών, συνεχιζόταν η διαδικασία. Ωστόσο, αυτή η όλη η συνθήκη είναι βεβαίως απαράδεκτη από την πλευρά της Τουρκίας και βεβαίως ισοδυναμεί με παρενόχληση. Αν απαντήσει το σκάφος στην τουρκική αρχή, τότε βεβαίως υπάρχει θέμα. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει καμία παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε κάποια γαλλική εταιρεία που είναι εργολάβος ενός έργου. Ο ριζοσπάστης, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο, στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών. Αυξάνονται οι επιθέσεις σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούς με θύματα δεκάδες ναυτεργάτες. Τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης εφοπλιστών. Ασφαλής επαναπατρισμός τώρα όσων βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων με δαπάνη των εταιριών. Ακόμα από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, εθνικό καθήκον να ματώνει ο λαός για τα κρατικά χρέη που σωρεύει η πολιτική στήριξη του κεφαλαίου, ΚΚΕ, η πρόορη αποπληρωμή μέρους του κρατικού χρέους, προέρχεται από την ακρίβεια, την άδικη φορολογία του λαού και τους τσακισμένους μισθούς, αλλά και Αιγαίο-Ανατολική Μεσόγειος, αέρα στα πανιά των τουρκικών αμφισβητήσεων, τα σχέδια των ΗΠΑ στην περιοχή.
1: Κλείνουμε με την Εσπρέσο. Οι απαιτήσεις της Μαντόνα, πριμαντόνα με σπίτια ερμητικά κλειστά και ζαμπέτα, γενέθλια με νεκρές ζώνες, κάτοικοι χωριού στην Κέρκυρα έκλεισαν τα παράθυρά τους για να μην ενοχληθεί, γιατί η ντίβα έστησε τον ιερέα του χωριού. Ο Αντώνης Ρέμος έριξε κάβο στον Λευκό Πύργο, αποθέωση από τη Σούλα Λιάκου εν ώψη της συναυλίας του νούμερο 1 τραγουδιστή στη Θεσσαλονίκη, Βαρντάλος in love στο Αιγαίο, και Μικονιάτης και ο Ρωμαίο Μπέκαμ συνελήφθη στα Ματογιάννια με τη σύντροφό του.
0: Και μετά από αυτό πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Έκλεισε το παράθυρο διαλόγου με το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ. Δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $91,5 το βαρέλι. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του

0: Αυγούστου στην Αττική, με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Έξι Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης της Γάζας.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
2: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Χωρίς προβλήματα, δεξιά η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Έλα, τι έγινε.
1: Λοιπόν, θα σε πάω λίγο πάλι στις φωτιές, γιατί δύο πράγματα μου έχουν κάνει εντύπωση.
0: Για πες.
1: Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο από τη δράση αυτού του 40χρονου που τον συνέλαβαν χθες για την πυρκαγιά από πρόθεση που έβαλε σε περιοχή της Τριζίνας. Λίγα λεπτά πριν από τα ξημερώματα της Δευτέρας είχε βάλει φωτιά σε δίκυκλο όχημα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα και προκάλεσε υλικές ζημιές. Πήραν είδηση εκεί οι κάτοικοι της περιοχής, μάλλον ήταν κάποιος βγήκε με λάστιχο και προσπαθούσε να την σβήσει, αλλά ακούστηκαν και εκρήξεις. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος λέει ότι δεν θυμάται πόσες φωτιές γενικά έχει βάλει και ότι οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να έχει εμπλακεί σε 9 ακόμη εμπρισμούς.
0: 9.
1: Σε 9 ακόμη. Μάλιστα. Εμπρισμούς. Γιατί όταν κάποιος σου λέει ότι δεν θυμάμαι πόσες φωτιές έχω βάλει συνολικά, σημαίνει ότι έχει βάλει πολλές.
0: Ναι.
1: Και ότι για κάποιον λόγο αυτό τον κάνει να νιώθει και καλά. Τώρα, αυτή είναι η μία υπόθεση. Και η δεύτερη που μου έκανε εντύπωση, που σχετίζεται πάλι με φωτιές, είναι με αυτόν τον Ισραηλινό, ο οποίος συνελήφθη για την μεγάλη φωτιά στα Σελιά Ρεθύμνου την προηγούμενη Παρασκευή.
0: Είχε ανάψει συσταριά.
1: Τι έκανε ακριβώς, δεν έχω καταλάβει, αλλά με εντυπωσιάζει η απάντηση που έδωσε στις ανακριτικές αρχές. Έμενε μαζί με την πολυμελή οικογένειά του, γιατί εδώ ήταν μαζί και η γυναίκα του και τα παιδιά του και ο πατέρας του και όλο του το σόι, τέλος πάντων, σε μια πολυτελή βίλα της περιοχής.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι περίπου 60 μέτρα από τη βίλα στην οποία έμενε είχε ξεσπάσει φωτιά αρχικά. Δεν κατάλαβε μάλλον ότι η φωτιά είχε προκληθεί από τον ίδιο. Είχε μεταφερθεί σε ένα γειτονικό μαγαζί και περίμενε να δει πώς θα πάει η κατάσβεση. Και εκεί έμαθε ότι τον αναζητούσε η πυροσβεστική προκειμένου να καταθέσει. Και δίνει την κατάθεσή του και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν τους είχε γίνει σύσταση να μην ανάψουν φωτιά σε περίπτωση ισχυρών ανέμων. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι μόνο στα ψηλά γράμματα στις οδηγίες που υπάρχουν στα καταλήμματα υπήρχε μια λυτή, όπως λέει, αναφορά για τη μη χρήση ψισταριάς σε περίπτωση ανέμων. Και εγώ έρχομαι και αναρωτιέμαι, χρειάζεται κάποιος πραγματικά να σου δώσει αναλυτικές οδηγίες και να στο έχει κάπου γραμμένο ότι αν έχει ισχυρούς ανέμους μην βγάλεις την ψισταριά σου να ψήσεις?
0: Λοιπόν,
1: αυτό που λέμε και για τους Έλληνες.
0: Υπάρχει
1: δηλαδή
0: πρόβλεψη στον ποινικό μας κώδικα για αυτό. Αν περάσει εσύ το κόκκινο, δεν μπορείς να ισχυριστείς μετά ότι δεν ήξερα ότι απαγορεύεται να περάσω το κόκκινο.
1: Μα είναι αυτονόητα πράγματα αυτά.
0: Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην γνωρίζουν τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα μας. Ένας άνθρωπος που έρχεται από το Ισραήλ δεν γίνεται να το ισχυριστεί επίσης αυτό. Ας ελπίσουμε να τιμωρηθεί όπως προβλέπει ο νόμος και να μην υπάρχουν ακόμα τέτοια περιστατικά και τέτοιοι ισχυρισμοί, προκλητικοί θα έλεγα εγώ, και θρασίτατοι από τους ανθρώπους που ευθύνονται για τις πυρκαγιές. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο το οποίο είπες, προφανώς μιλάμε για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει κάποια διαταραχή. Είναι προφανές αυτό όταν είναι κάποιος ο οποίος βάζει τόσο συχνά και τόσες πολλές φωτιές. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν τέτοιες συλλήψεις αρκετών ανθρώπων. Στη Ζάκυνθο, θυμάμαι, πέρυσι μια αντίστοιχη περίπτωση. Το ζήτημα είναι κατά πόσο αυτοί οι άνθρωποι μετά μπορούν να βγαίνουν από τη φυλακή, γιατί ο άνθρωπος αυτός στη Ζάκυνθο
1: έχει πάει φυλακή. Και να συνεχίζουν το έργο τους.
0: Και να συνεχίζουν το έργο τους. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως πολιτεία? Δεν έχω λύση αυτή τη στιγμή να προτείνω. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος. Okay, έβαλε μια φωτιά. Πόσα χρόνια να κάτσει στη φυλακή? Ισόβια, δεν νομίζω. Κάποια στιγμή θα βγει. Δεν ξέρω κατά πόσο η πολιτεία μπορεί να παρακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους και να επιβεβαιώσει ότι δεν θα επαναλάβουν αυτήν την πράξη τους. Η αυστηροποίηση των ποινών, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι απόλυτος, βλέπεις εδώ πέρα, αλλά δεν είμαι σίγουρος πραγματικά αν είναι η λύση σε αυτήν την περίπτωση. Τώρα βέβαια να πούμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και άλλα τέτοια δυστυχώς περιστατικά τις επόμενες μέρες. Υπάρχουν και νέα στοιχεία από τα μετεωρολογικά δελτία. Είπες προηγουμένως τις καιρικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες μέρες.
1: Έρχεται καύσωνα στους ομιλητές. Καύσωνα με τα δικά μας δεδομένα, γιατί οι μετεωρολόγοι δεν το αποκαλούν καύσωνα.
0: Κοίτα να δεις, θα αγγίξει τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος, και αυτό είναι καύσωνα όταν είναι από 40 και πάνω. Μιλάμε για μια θερμή εισβολή από την Αφρική. Μας έρχεται λοιπόν από την Αφρικανική Ήπειρο και η πορεία της θερμοκρασίας θα είναι ανωδική μέρα με την ημέρα. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους, θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει σε όλη την χώρα. Οι θερμές αέριες μάζες αναμένεται να επηρεάσουν μεγάλο τμήμα της Ελλάδας, διατηρώντας τις θερμοκρασίες σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα για πολλές ημέρες. Δεν θα είναι σύντομο το κύμα του καύσωνα αυτό. Οι μετεωρολογικές συνθήκες θα φέρουν ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης, το οποίο συνδέεται με τη μεταφορά αερίων, θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική. Σήμερα θα είναι γενικά καλός ο καιρός. Θα εκδηλωθεί μια πρόσχερη αστάθεια κατά τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες και θα έχουμε και σποραδικές καταιγίδες σε κάποιες περιοχές, κυρίως στην Μακεδονία και την Θράκη. Τώρα, επίσης σήμερα στην Αττική δεν θα ξεπεράσει ο υδραργύρος τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από την Πέμπτη, κυρίως στο Αιγαίο, θα έχουμε θέματα. Στο Αιγαίο η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει αγγίζοντας τους 38 βαθμούς ήδη από αύριο και θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Οπότε προσοχή.
1: Έχουμε ένα δύσκολο συνδυασμό.
0: Αναμένεται να δούμε αρκετά.
1: Νομίζω ότι ίσως η σημερινή μέρα να είναι η πιο ήπια όσον αφορά τα καιρικά δεδομένα, γιατί είχα και καιρό να δω τον χάρτη επικινδυνότητας και να μην βλέπω όλο πορτοκαλί και κίτρινα. Είναι πιο ήπια τα δεδομένα. Από αύριο όμως αρχίζει σταδιακά να ανεβαίνει πάλι το θερμόμετρο.
0: Καταλαβαίνουμε ότι την Πέμπτη η εικόνα αυτή θα είναι διαφορετική. Αυτό θα έλεγα. Ότι καταλαβαίνουμε ότι από αύριο θα δούμε αρκετά πορτοκαλί σημεία στο χάρτη της επικινδυνότητας για την εκδήλωση των πυρκαγιών. Θα αγγίξουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, επαναλαμβάνω, οι θερμοκρασίες σε αρκετά νησιά του Αιγαίου και τοπικά οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Αυτό θα συνεχιστεί και την Παρασκευή με νέα άνοδο της θερμοκρασίας στους 39 βαθμούς, ενώ Σάββατο και Κυριακή ο υδράργυρος αναμένεται να πλησιάσει ή και να αγγίξει τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας.

0: Και επειδή αναφέρθηκε στις καιρικές συνθήκες, κοίτα τι μπορεί να πάθει κανείς, γιατί αυτή την περίοδο βγαίνουν όλοι, κάνουν πεζοπορίες, κάνουν αναρριχήσεις.
1: Η πλέον ακατάλληλη περίοδο, συγγνώμη ναι. κιόλας, στους λοιπόν, ανθρώπους το κάνουν αυτό.
0: Είναι δύο αδέλφια, 32 και 38 ετών, που φαίνεται ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους μέσα στη νύχτα στην περιοχή μεταξύ Αλεποχωρίου και Καλετζίου Τριτέας Αχαΐας. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν σε δύσβατο και βραχώδες σημείο, γιατί εκεί εκδηλώθηκε έντονη βροχή, χαλάζι, πυκνή ομίχλη, και οπότε όλα αυτά δυσκόλεψαν την κίνησή τους. Οπότε για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, με την 6η ΕΜΑΚ να αναλαμβάνει την προσέγγιση και την ασφαλή απομάκρυνσή τους. Μάλιστα, καθοριστική ήταν η συμβολή του ντρόουν της πυροσβεστικής, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα. Παρά το σκοτάδι, κατάφερε να εντοπίσει το θερμικό αποτύπωμα των δύο αδελφών και να δώσει με ακρίβεια στους διασώστες το σημείο όπου βρίσκονταν οι άνδρες. Τότε τα μέλη της ΕΜΑΚ προσέγγισαν το σημείο, έφτασαν στα δύο αδέλφια και έτσι ολοκληρώθηκε με επιτυχία αυτή η επιχείρηση διάσωσης. Τα δύο αδέλφια είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, θέλει πάρα πολύ προσοχή, γιατί υπερεκτιμούμε τις δυνάμεις μας πολλές φορές και γιατί οι συνθήκες οι καιρικές με τις οποίες ξεκινάμε να κάνουμε κάτι δεν είναι και αυτές που θα αντιμετωπίσουμε εκεί που σκοπεύουμε να πάμε. Πρέπει να έχουμε και πολύ καλή ενημέρωση και για τις καιρικές συνθήκες και πολύ καλό εξοπλισμό και να έχουμε και κάποια εκπαίδευση, αν δεν είμαστε μέλη κάποιας ομάδας.
1: Θα σου πω περισσότερα λοιπόν γι' αυτό σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν Μαλάχ Λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ήρθε η στιγμή να πεθείς και να δράξεις.

0: Λοιπόν, συνεχίζοντας αυτό το οποίο έθεσες προηγουμένως, τις αναρριχήσεις, τις πεζοπορίες, το γεγονός ότι καλοκαιρινούς μήνες βλέπουμε ανθρώπους ακόμα και μέσα στην πόλη να βγαίνουν για τρέξιμο. Εσύ, δεν ξέρω, εντάξει, δεν είμαι και κανένας αθληταράς, αλλά λίγο τρέχουμε. Τρέχουμε Τσιβελεκίδη, δεν τρέχουμε καμιά φορά. Σε ξέρω.
1: Τρέχει ο Τσιβελεκίδης τώρα, πλάκα μου κάνεις.
0: Εννοείται. Εντάξει.
1: Περπατώντας, εγώ νομίζω ότι το πηγαίνει περισσότερο.
0: Ακόμα και το γρήγορο περπάτημα.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα.
1: Κάνει
0: ακόμα
1: πολύ
0: και
1: καλό,
0: το γρήγορο περπάτημα κάνει πάρα πολύ καλό. Δεν γίνεται να το κάνει όμως.
1: Τον Τσιβελεκίδη, με συγχωρείς, δεν τον έχω ούτε για γρήγορο. Για νοχελικό τον έχω για το περπάτημα.
0: Δεν τον έχεις δει μέσα σε τέσσερις γραμμές.
1: Oh.
0: Τι σημαίνει
1: τι,
0: αυτό.
1: Τι παίζατε μπάσκετ.
0: Παίξαμε
1: μπάσκετ. Ναι. Πριν πόσα χρόνια, Αλέξανδρε.
0: Πρόπερση ήταν.
1: Προαμνημονεύτων.
0: Όχι, πρόπερση ήταν. Κάτσε.
1: Από πρόπερση μέχρι τώρα.
0: Βεβαίως, αλλάζουν πολλά πράγματα.
1: Στη δική μας ηλικία πια, εντάξει.
0: Αλλάζουν πολλά πράγματα. Αυτό που δεν αλλάζει όμως είναι οι βιολογικές αντοχές ενός ανθρώπου, ο οποίος με 35 βαθμούς Κελσίου, όσο γυμνασμένος και να είναι, όσο αθεκτικός και να είναι ο οργανισμός του, βγαίνει μέρα μεσημέρι να τρέξει μέσα στην
1: ναι.
0: πόλη.
1: Το έχω δει και αυτό. Βρε παιδιά, εκεί 3-4 η ώρα. Ντάλα ο ήλιος από πάνω. Κυκλοφορεί.
0: Με αφρικανική σκόνη.
1: Ναι.
0: Με πυκνή ατμόσφαιρα.
1: Γιατί αυτό δεν μπορεί να το κάνετε στις 8 το βράδυ, ας πούμε.
0: Ακόμα
1: να
0: και στις 8
1: λίγο.
0: Το βράδυ δεν είναι το καλοκαίρι η κατάλληλη συνθήκη για να κάνουμε τέτοια πράγματα. Ενδεχομένως να στεναχωρήσω και να είμαι εντελώς άκυρος για δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με το βουνό. Όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλύτερες, οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πολύ καλύτερες, το οξυγόνο είναι περισσότερο.
1: Δεν είπατε καλύτερες, γιατί εδώ είδαμε ότι εδώ είχαμε και χαλάζι, είχαμε και βροχές, είχαμε τα πάντα όλα. Είχαμε ομίχλη, είχαμε.
0: Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε.
1: Και μέσα στον Αύγουστο μπορεί να συμβούν αυτά.
0: Θέλω να σου θυμίσω, καταρχάς, επειδή μένω στο κέντρο, όπως ξέρεις, βλέπω πάρα πολλούς τουρίστες.
1: Ναι.
0: Που είναι εμφανώς από βορειότερες χώρες να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες.
1: Και εμφανώς σε δύσκολη κατάσταση εδώ.
0: Να κάνουν αυτές τις δραστηριότητες κάθιδροι τώρα, δηλαδή δεν κάνουν 5 βήματα εδώ.
1: Και μετά
0: πέρα,
1: λες για εμάς τους ντόπιους.
0: Τους λούζει ο υδρότας. Στη Σουηδία κάνουν 10 χιλιόμετρα, γυρνάνε πίσω ατσαλάκωτοι.
1: Μα δεν είναι εδώ Σουηδία,
0: δεν
1: αγάπη
0: είναι
1: μου.
0: Εδώ. Αν και στη Σουηδία είχε και κάσονα φέτος. Αλλά τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
1: Λοιπόν.
0: Όταν κάνουμε τέτοιες δραστηριότητες καλοκαιρινούς
1: μήνες. Λες για το καλοκαίρι. Περίμενε τώρα, γιατί έχω κάνει και εγώ μια αποκοτία, να λέμε και τα δικά μας. Έτσι, μην λέμε μόνο τον άλλον.
0: Πήγες για τρέξιμο. Ναι.
1: Λοιπόν, άκου. Είναι δεύτερη μέρα του Πάσχα. Είναι ναι. Απρίλιος μήνας. Είμαι στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Και είναι μουντός ο καιρός και το σκέφτεται ο καιρός να ψιλοβρέξω.
0: Να βρέξω ή να ταυτίζω για μετά.
1: Βλέπεις αυτό το μουντό καιρό με το σύννεφο και τα λοιπά και λες, α, όπα. Απρίλιος μήνας, ιδανικές συνθήκες να πάω για ένα περπατηματάκι. Mm-hmm. Έχεις φάει και το αρνί την προηγούμενη. Mm-hmm. Ιδανικός καιρός, πάμε για περπάτημα. Ξεκινάμε λοιπόν, δεν είμαστε και πολύ σίγουροι, γιατί λέμε αν θα μας πιέσει καμιά βροχή, ξέρω εγώ. Πάμε αρχικά με το αυτοκίνητο στους πρόποδες, γιατί είναι ένας λόφος και ένα εκκλησάκι ψηλά στην Αίγινα, ο προφήτης Ηλίας. Για όποιον ξέρουν, είναι μια άσπρη κουκίδα στο ψηλότερο σημείο της Αίγινας. Και όπως φτάνουμε εκεί, λέμε χαλαρά, ας πάμε λίγο να περπατήσουμε στο χωματόδρομο. Αν βρούμε το μονοπάτι, αν πάμε προς τα πάνω, δεν το βλέπω για πολύ. Δεν θέλω να σταπολογώ, αλλά το κάναμε όλο το περπάτημα. Φτάσαμε στην κορυφή, στον προφήτη Ηλία.
0: Ναι.
1: Όμως οι έξυπνοι εμείς, επειδή δεν ξεκινήσαμε για να κάνουμε κάτι τέτοιο, δεν είχαμε νερό μαζί μας. Και μπήκαμε στο εκκλησάκι και ψάχναμε να δούμε μήπως έχει ξεμείνει κανένα μπουκαλάκι και βρίσκαμε μόνο λάδι για το καντήλι.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα άλλο.
0: Μετά από πόση
1: λοιπόν,
0: ώρα.
1: Λοιπόν, και στο μεταξύ ναι. είχε σταματήσει και το ψηλό βροχό και είχε αρχίσει να βγαίνει ένας ήλιος. Ένας ήλιος κανονικότατος, ανοιξιάτικος αλλά δυνατός για τα δικά μας δεδομένα. Και κατεβήκαμε, πρέπει να είχαν περάσει 2 ώρες, 2,5 ώρες μετά ναι. συνολικά άνοδος κάθοδος. Οπότε θέλω να πω ότι ναι, τα έχουμε κάνει και εμείς αυτά σε πιο εύκολες συνθήκες, γιατί δεν είναι τώρα χαράδρες και απομονωμένα μέρη. Θα βρεις τον τρόπο και θα κατέβεις και η απόφασή σου είναι να συνεχίσεις μέχρι το εκκλησάκι. Αλλά θέλω να πω ότι θέλει λίγο περισσότερο σκέψη πριν το θέσεις σε εφαρμογή το σχέδιο.
0: Είναι εξαιρετικές για την υγεία αυτές οι δραστηριότητες. Είναι εξαιρετικές και για την ψυχολογική υγεία. Πρέπει να σου πω, είναι φανταστικό. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει κάποια πεζοπορία οργανωμένη σε βουνό. Εγώ που έκανα πέρυσι στον Παρνασσό ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Περπατήσαμε πάρα πολύ, πάνω από 15 χιλιόμετρα. Ήταν όμως υπέροχα. Μετά είχες ένα πολύ όμορφο αίσθημα ότι έχεις κάνει, κάνει κάτι πολύ όμορφο, πολύ σημαντικό που σε έχει γεμίσει. Ωστόσο, δεν γίνονται αυτές οι δραστηριότητες, κατά τη δική μου άποψη τουλάχιστον. Μπορεί να βγει κάποιος άλλος άνθρωπος που σίγουρα Αύγουστο μήνα υπάρχουν πολλά σημεία της χώρας όπου υπάρχουν και επαγγελματίες που κάνουν τέτοιες δραστηριότητες. Αν επιλέξουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, ας έχουμε τη βοήθεια ενός ανθρώπου που είναι ειδικός και ξέρει τις διαδρομές και ξέρει και τι χρειάζεται και ξέρει και να σε πάει και σε καμιά πηγή να πιεις νερό.
1: Να πιεις κανένα νερό, μην ξεμείνεις.

0: Τώρα πρέπει να πούμε ότι σε πλήρη εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται και οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου Bell 206 στη Σύφνο, που παρέσε στο θάνατο τρεις ανθρώπους. Μιλάμε για ένα ζευγάρι νιόπαντρο από την Βρετανία και έναν 53χρονο Έλληνα πιλότο, ο οποίος είχε υπηρετήσει και στην αεροπορία του στρατού. Η προανάκριση για το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα ανατέθηκε στην αστυνομία και για το λόγο αυτό μεταβαίνουν στο νησί δύο έμπειροι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την Αθήνα. Μιλάμε για το ελληνικό FBI, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, και κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων. Τη συλλογή των στοιχείων κάνει επίσης ο τοπικός αστυνομικός σταθμός και αναμένονται και ενισχύσεις από την Άξο για τη φύλαξη του σημείου της συντριβής του ελικοπτέρου. Γιατί υπάρχει τόσο μεγάλη κινητοποίηση? Διότι θα γίνουν έρευνες στο ίδιο το ελικόπτερο, στα συντρίμια του, ούτως ώστε να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό το οποίο προκάλεσε αυτήν την απίστευτη περιστροφική κίνηση λίγα μέτρα πριν προσγειωθεί. Ο πιλότος φαίνεται να είχε καταλάβει κάτι και φαίνεται να προχωρούσε με τις δικές του προσπάθειες προς το σημείο της προσγείωσης.
1: Ερευνούν βέβαια γιατί δεν υπήρξε επικοινωνία με το ελικοδρόμιο, ενώ ήταν τόσο κοντά και στο ελικοδρόμιο και λίγα δευτερόλεπτα ουσιαστικά πριν προσγειωθεί. Και σκέφτονται τα δύο βασικά σενάρια, σύμφωνα με τους ειδικούς και ό,τι ακούσαμε χθες στα κανάλια, ότι από τη μία μπορεί να έχουμε μια καταστροφική αστοχία ή μια βλάβη που εξελίχθηκε πολύ ραγδαία και προσπάθησε ο πιλότος μόνος του να την αντιμετωπίσει, ή ενδεχομένως να είχαμε και ένα ευνίδιο πρόβλημα υγείας του πιλότου.
0: Το συζητάμε αυτή τη στιγμή με τους ερευνητές να είναι επί του πεδίου και με πολλές ειδήσεις για αυτό το θέμα, τις οποίες αναμένουμε τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
2: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
10: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
10: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
11: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγούν οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να κλείνει το παράθυρο του διαλόγου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι στενά τορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. 5 άτομα διασώθηκαν μετά από τη βύθιση αεραστεχνικού σκάφου στη θαλάσσια περιοχή Μερσίνη Απλωμαρίου της Μυτιλίνης. Περσινελέγησαν από ιδιωτικό σκάφος. 6 Παλαιστινοί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο λιμάνι της πόλης της Γάζας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές έκαναν λόγο για πλήγμα σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ στη Σόφια με τη Λεύσκη στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Την επόμενη Τετάρτη η Ρεβάν στη Νέα Φιλαδέλφια. Στα άλλα παιχνίδια, Δυναμό Ζάγκρεπ Βίκινγκ 2-2 και Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα match, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος, τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Ταξιδέψτε στην Ευρώπη της Belle Époque με τη Miss Agatha. Μια πανέξυπνη νεαρή Αγγλίδα που τρελαίνεται για αστυνομικά μυστήρια. Η συναρπαστική παιδική σειρά βιβλίων, εμπνευσμένη από τη ζωή της διάσημης Άγκαθα Κρίστη, γεμάτη μυστήριο, περιπέτεια και συναρπαστικούς γρίφους για να λύσουν οι μικροί μας φίλοι. Σειρά βιβλίων Miss Agatha. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, Real FM 97,8, Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Αλέξανδρος Κόντης μαζί για δύο ώρες ακόμη.
0: Τζιβελεκίδης Γεώργιος είναι το αφεντικό στο στούντιο.
1: Πώ το λες τόσο επίσημα, Σάρωσα.
0: Είδε, έχω κάνει και δεκανία.
1: Πού λοιπόν. Στο στρατό είμαστε.
0: Πάμε και στην Εύη Βουγιουκλιώτη που απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε μερικές καλημέρες, γιατί έχουμε πολύ
1: ναι,
0: ώρα να το κάνουμε. Κυρία Κατερίνα, γεια σας. Δυστυχώς τα καταλήμματα, λέει η κυρία Κατερίνα, είναι πολύ ακριβά. Αναρωτιέμαι όμως τι θα γινόταν αν όταν μας λένε 200-300 ευρώ την ημέρα το δίκλινο, τους λέγαμε όχι. Και μην γελιόμαστε μεταξύ μας, μερικά δεν είναι ούτε για 50. Ξέρω παρέα που έδωσε 500 την ημέρα σε ανήλιαγο κατάλημα για να πάνε στο ίν. Νησί.
1: 500 την ημέρα.
0: Τέμε και εμείς. Δυστυχώς όμως, κυρία Κατερίνα, δεν είναι ελληνικό το ζήτημα. Δηλαδή, να το συζητήσουμε εμείς μεταξύ μας, να κάνουμε μια έτσι εθνική κινητοποίηση. Η χώρα μας εξυπηρετεί περίπου 38 εκατομμύρια τουρίστες, ειδικά φέτος. Υπάρχει και η πιθανότητα να ξεπεράσουν τα 40 εκατομμύρια οι αφήξεις των ξένων τουριστών. Είναι ένας από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως η Ελλάδα και αυτό βεβαίως την κατατάσσει και στην κορυφή των τιμών. Είναι δυστυχώς για εμάς αρκετά νησιά απλησίαστα. Πριν από 20-25 χρόνια παίρναμε ένα σακίδιο, πηγαίναμε στον Πειραιά, στυνόμασταν στον Κισέ, αγοράζαμε περίπου 5.000 δραχμές το εισιτήριο για το πλοίο. Πηγαίναμε στο νησί, βλέπαμε τα rooms του LED από κάτω και νοικιάζαμε ένα δωμάτιο.
1: Στο επιτόπου, αν μας έκανε.
0: Επιτόπου και πολύ φθηνά. Τώρα δυστυχώς αυτό, ακόμα και για το πιο μικρό και μη τουριστικό νησί, είναι σχεδόν απαγραμματοποιητό.
1: Και απλησίαστα τα νησιά και όχι μόνο, είναι και για τις τιμές των καυσίμων. Γι' αυτό είπαμε να πάμε στον Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Παρατηρηχών Αττικής, για να μας δώσει μια εικόνα του τι θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί είδαμε και το πετρέλαιο να ανεβαίνει πάλι πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι. Κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ποια είναι η κατάσταση, ποιες είναι οι τιμές σήμερα, η μέση πανελλαδική τιμή και η τιμή στην Αττική, τι περιμένουν οι καταναλωτές?
2: Κοιτάξτε, στους περισσότερους νομούς της χώρας πια έχει ξεπεράσει τη τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου τα 2 ευρώ. Αυτό είναι επακόλουθο των αυξήσεων των τελευταίων ημερών και της αβεβαιότητας που υπάρχει στην περιοχή του Περσικού, οι οποίες εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω. Βέβαια, δεν υπάρχει ακολουθία την αύξηση της τιμής του πετρελαίου τύπου Brent με την τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές στη βενζίνη, γιατί από την αρχή Ιουλίου μέχρι σήμερα περίπου 25% έχει αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Η τιμή στην Αντλία έχει αυξηθεί περίπου στο 2-3%.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, μέχρι τώρα, και είναι κάτι που το λέμε πάντα, επειδή είναι ανεξάρτητα η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent με τις τιμές του δηλισμένων προϊόντων, οι καταναλωτές έχουν πληρώσει όλη αυτή την ανασφάλεια που υπάρχει στα δηλισμένα προϊόντα και την μη επαρκή ποσότητα. Γιατί έχουν χτυπηθεί οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, δηληστήρια και ενεργειακές αποθήκες, και στη Ρωσία και στη Σαουδική Αραβία, συγγνώμη, και αυτό δημιουργεί ποσότητες οι οποίες υπολείπονται από την αγορά.
0: Μα ακόμα και στη χώρα μας επιστατεύτηκαν, κύριε Παπαγεωργίου, από θέματα τα οποία έχουν τα δηληστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα για να αντιμετωπιστεί το ράλι στις διεθνείς τιμές των καυσίμων το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θεωρείται ωστόσο δικαιολογημένη την αύξηση που έχει συμβεί τον τελευταίο μήνα, θα σας πω εγώ, και βασικά ειδικά μετά την κατάργηση της επιδότησης των 5 λεπτών στο ντίζελ, εκεί φαίνεται ότι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Τι πιστεύετε?
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είναι επιδοτούμενο κατά 5 λεπτά η βενζίνη αμόλυβδη και κατά 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, τόσο από τα δύο ελληνικά δηληστήρια όσο και από την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό κρατάει τις τιμές στα όρια των 2 ευρώ. Δεν ξέρω τι θα γίνει από Σεπτέμβρη, αν θα συνεχιστεί το μέτρο ή όχι της επιδότησης. Εκεί καταλαβαίνουμε όλοι ότι η τιμή θα ξεφύγει πάλι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει λύση στον ορίζοντα. Δηλαδή, όλοι οι οικονομικοί παράγοντες, όλοι οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα δοθεί άμεση λύση.
1: Πριν λίγες εβδομάδες περιμέναμε ότι μπορεί να υπάρξει κάποια λύση, αλλά τελικά ήταν φρούδες οι ελπίδες.
2: Ναι, κοιτάξτε τώρα, έχουμε μπει σε μια φάση όπου εναλλάσσονται οι καλές με τις κακές ειδήσεις. Αυτό δημιουργεί αυξομοιώσεις, αυξήσεις σε μεγάλη παρατεταμένη περίοδο και μικρές περιόδους μειώσεων. Όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις αγορές. Εμείς που παρακολουθούμε όλη την Ευρώπη και έχουμε συγκριτικούς πίνακες, βλέπουμε ότι υπάρχει η αντιστοιχία αυτή. Ασχέτως το που πουλάει η κάθε χώρα τη βενζίνη, το πετρέλαιο, γιατί αυτό έχει να κάνει και με άλλους παράγοντες. Έχει να κάνει με το φόρο, έχει να κάνει με το ΦΠΑ, έχει να κάνει με τις ιδιαίτερες συνθήκες μεταφοράς του προϊόντος. Δηλαδή, εδώ έχουμε την ισιωτικότητα, όπου ανεβάζει το κόστος ένα δεκάλεπτο τουλάχιστον.
1: Καλά κάνατε και αναφερθήκατε στους φόρους, γιατί είδαμε τα στοιχεία τα ευρωπαϊκά τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα. Καλά, δεν λένε κάτι που δεν ξέραμε, αλλά επιβεβαιώνουν ότι είμαστε δεύτεροι στην Ευρώπη μετά την Φιλανδία όσον αφορά τη φορολογική επιβάρυνση των καυσίμων. Το 60% της τελικής τιμής είναι φορολογία.
2: Έτσι, αλήθεια είναι. Πάνω από ένα ευρώ. Δηλαδή, με 1 ευρώ και 15 λεπτά περίπου, είναι οι φόροι που επιβάλλονται, οι έμεση φόροι, τους οποίους πληρώνει ο καταναλωτής μέσα από το καύσιμο, γενικότερα από την ενέργεια και από το φυσικό αέριο και το υγραέριο και από το ρεύμα. Όπως και με τα ποτά, όπως και με τα καπνικά προϊόντα. Αυτό ισχύει στη χώρα μας, αυτό ισχύει πάντα, δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Αυτό ισχύει πάντα στη χώρα μας. Τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια, που θυμάμαι εγώ. Πάντα οι έμεσοι φόροι στο καύσιμο ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Απλά όσο ανεβαίνει η τιμή του καυσίμου, κύριε Παπαγεωργίου, δυσκολεύει. Ναι, γίνεται πιο έντονο, το καταλαβαίνουμε πιο έντονα στη τσέπη μας.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς. Δηλαδή, άλλο το ΦΠΑ 24% στο 1 ευρώ, άλλο το ΦΠΑ 24% στο 2 ευρώ και 20 λεπτά.
0: Στους φόρους είμαστε ψηλά. Στις τιμές γενικά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πού βρισκόμαστε, κύριε Παπαγεωργίου?
2: Είμαστε στην πρώτη πεντάδα σταθερά.
0: Ναι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί, ας πούμε, τώρα δηλαδή, έχω ανοίξει και εγώ μια ιστοσελίδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Κομισιόν, βλέπω κάποιες τιμές. Στην χώρα μας η μέση τιμή του ντίζελ έχει καταγραφεί στο 1,986. Στη Μάλτα είναι 1,21. Στη Σουηδία είναι 1,68. Γιατί υπάρχουν αυτές οι αποκλίσεις?
2: Γιατί είναι οι φόροι. Οι φόροι. Το κάθε κράτος υπολογίζει τον προϋπολογισμό του και κατευθύνει ανάλογα.
0: Είναι αποκλειστικά και μόνο φόροι, δηλαδή αυτές οι αποκλειστικές.
1: Δηλαδή, αν απογυμνώναμε τη τιμή από οποιονδήποτε φόρο και εγχώριο και στην Ευρώπη, θα ήμασταν κοντά, θα ήμασταν σχεδόν δίπλα με τους άλλους.
2: Κοιτάξτε, αν δεν υπήρχε κανένας φόρος, η τιμή που θα πλήρωνε ο καταναλωτής θα ήταν σε επίπεδα κάτω από ένα ευρώ. Ναι. Δηλαδή, θα έπαιρνε τη βενζίνη ο καταναλωτής κάτω από ένα ευρώ, 95 λεπτά, 90 λεπτά.
0: Ναι.
2: Τώρα που είναι και ιδιαίτερα ακριβό το προϊόν, έτσι. Mm-hmm. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, ό,τι και να πούμε, δεν μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές. Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί και να μειωθούν οι φόροι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μεμονωμένα. Δεν μπορεί να το κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό θα πρέπει ενιαία η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει στα κράτη-μέλη της να μειώσουν ανάλογα το πώς επιθυμεί το κάθε κράτος. Να μειώσουν το φόρο, δηλαδή να δώσει μια δημοσιονομική ανακούφιση, μια ελάφρυνση.
1: Δεν φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση πάντως να στρέφει προς τα εκεί την προσοχή της όσον αφορά τα καύσιμα.
2: Θα αναγκαστεί, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ξέρετε, έχει δημιουργηθεί κάτι μη αναστρέψιμο στις διεθνείς αγορές. Όταν θέλουμε με 1,5 χρόνο για να επανέλθουμε στα προπολέμου επίπεδα διήλυσης και εμπορίας και διακίνησης προϊόντων. Αν σταματούσε ο πόλεμος αύριο το πρωί, θα επαναρχόμασταν στην κανονικότητα μετά από 1,5 χρόνο. Κάθε μήνας που περνάει και είμαστε με αυτήν την ένταση, είναι πολλαπλασιαστικό το αρνητικό αποτέλεσμα στην ελληνική οικονομία και στην ευρωπαϊκή οικονομία.
1: Τώρα, να κάνουμε μια πιο βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη. Τις επόμενες ημέρες, τι βλέπετε? Βλέπετε να έχουμε άνοδο στις τιμές?
2: Ναι, βλέπω άνοδο. Βλέπω σχεδόν όλοι οι νομοί της χώρας πια να ξεπεράσουν τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
1: Όλοι οι νομοί, ναι.
2: Όλοι οι νομοί. Δηλαδή, σήμερα είμαστε περίπου στους 35 νομούς από τους 54, οι οποίοι έχουν πάνω από 2 ευρώ και στα 2 προϊόντα. Θεωρώ ότι, επειδή κάθε μέρα ανεβαίνουν δηληστηριακές τιμές, θεωρώ ότι μέχρι τέλος εβδομάδας, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα δούμε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να έχει παγιωθεί το 2 ευρώ παντού.
0: Μάλιστα. Για τα κρούσματα εσωκέρδειας που υπάρχουν σε κάποια, μην το γενικεύουμε αυτό, αλλά σε κάποια πρατήρια καυσίμων ενδεχομένως να υπάρχουν, Έχετε να πείτε κάτι επ' αυτού, κυρίως όσον αφορά τους τουριστικούς προορισμούς, αλλά και αρκετά πρατήρια καυσίμων στην Αθήνα, τώρα που επιστρέφει σιγά σιγά ο κόσμος, εμφανίζουν πιο τσιμπημένες τις τιμές σε σχέση με τα υπόλοιπα?
2: Να σας πω τι γίνεται. Εμείς λειτουργούμε σε ένα καθεστώς ελεύθερης οικονομίας, απολύτως υγιούς ανταγωνισμού. Αυτό φάνηκε την περίοδο που υπήρχε η επιβολή πλαφών στην έναρξη του πολέμου. Δηλαδή, οι μέσες τιμές που πουλούσαν τα πρατήρια της χώρας ήταν 2-3 λεπτά κάτω από το ανώτερο όριο του πλαφών που είχε θέσει η κυβέρνηση. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εμείς είμαστε πολλά συσσωρευμένα πρατήρια σε μια περιοχή και έτσι ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει από πού θα προμηθευτεί το προϊόν.
0: Ναι, σε δηλαδή, κάποια νησιά που είναι 1-2 πρατήρια δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα επιλογής.
2: Εκεί λοιπόν εστιάζεται ένα πρόβλημα. Η έλεγχη είναι πάρα πολύ και εξονυχιστική και δεν νομίζω ότι κάποιος πρατηριούχος θα διακινδυνέψει για να αποκομίσει λίγα ευρώ, ίσως και δεκάδες ευρώ, να του επιβληθεί κάποιο πρόστιμο 1.000 ευρώ. Γιατί αυτά είναι τα πρόστιμα τα δικά μας. Είναι 1.000 ευρώ. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι με σύνεση αντιμετωπίζουν την κατάσταση, γιατί η έλεγχη είναι πάρα πολύ. Οι έλεγχοι που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα είναι.
0: Πείτε μας και γι' αυτό. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Γίνονται έλεγχοι. Ξέρουμε ότι γίνονται έλεγχοι για την ποιότητα των καυσίμων. Γίνονται για τις τιμές.
2: Για την ποιότητα, γίνονται για την ποσότητα και μάλιστα είχαμε και τα πρόσφατα. Γίνονται στοχευμένοι έλεγχοι. Γίνονται για την τιμολογιακή πολιτική. Είναι πάρα πολλοί οι έλεγχοι που γίνονται στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Λόγω της διάστασης που έχει πάρει όλη αυτή η ιστορία με τις αυξήσεις των τιμών. Και ξέρετε, ένας πρατηριούχος, ακόμα και στο νησί, που μπορεί να έχει μια πιο αυξημένη τιμή 10 λεπτά, 15 λεπτά, 20 λεπτά. Τι νομίζετε ότι θα κερδίσει? Δηλαδή μέσα σε 40-50 μέρες που λειτουργεί το καλοκαίρι και λόγω του ότι μαζεύεται ο κόσμος εκεί, νομίζω ότι θα κερδίσει τίποτα εκατομμύρια? Όχι, θα κερδίσει κάποιες εκατοντάδες ευρώ για να μπορέσει να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα το χειμώνα. Αυτό το πρατήριο το χειμώνα που εξυπηρετεί 100, 200, 300, 500 κατοίκους, που να είναι 1, 2, 3, 4 πρατήρια, ειδικά στα νησιά των Κυκλάδων, τα μεγάλα, πρέπει να δουλέψουν το καλοκαίρι, να κερδίσουν κάποια χρήματα για να μπορέσουν να συντηρηθούν το χειμώνα.
0: Ναι, αλλά δεν δικαιολογεί αυτό να έχει πολύ πιο συμπημένες τιμές?
2: Είναι σχετικό.
0: Δεν μπορεί να είναι σχετικό, κύριε Παγιοργίου. Είναι σαν να λέμε ότι ας πούμε ένα εστιατόριο ή ένα καφέ, το καφέ που πουλάει το χειμώνα τον έχει πιο φθηνά από το καφέ που πουλάει το καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι σωστό. Όπως και να το κάνουμε.
2: Μα αυτό δεν γίνεται στα νησιά, σε όλα τα προϊόντα.
0: Όχι, δεν γίνεται σε όλα τα προϊόντα.
2: Το είπατε και πριν, ότι κάποιος πήγε σε ένα από τα γνωστά νησιά και πλήρωσε 500 ευρώ για ένα βράδυ.
0: Ναι, συγγνώμη, άλλο. Μισό λεπτό. Άλλο οι τιμές. Άλλο οι τιμές στα καταλήματα. Που άλλες είναι τον Ιούνιο ή τον Σεπτέμβριο και άλλες είναι τον Αύγουστο. Και άλλο οι τιμές σε προϊόντα όπως είναι τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ. Όπως είναι το προϊόντα καυσίμων. Δεν γίνεται δηλαδή στοχευμένα ο πρατηριούχος στο νησί να ανεβάζει την τιμή επειδή τώρα έχει πολύ κόσμο για να βγάλει περισσότερα ευρώ για το χειμώνα. Δεν είναι σωστή διαχείριση αυτή.
2: Εσείς τι θέλετε? Θέλετε να έχετε ένα κλειστό πρατήριο να πηγαίνετε σε ένα νησί και να μην βρίσκετε?
0: Όχι, εγώ θέλω να έχω προϊόντα που να έχουν σταθερές τιμές και να μην εξαρτάται η διακύμανση της τιμής του από την κίνηση που προβλέπει ότι θα έχει.
2: Πρέπει να επιδοτηθεί από το κράτος.
0: Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
2: Ένα πρατήριο
0: να επιδοτηθεί από το κράτος, το ακούω. Δεν ακούω όμως να στοχευμένα να ανεβάσει την τιμή του πετρελαίου ή της βενζίνης.
2: Σας καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Όμως δεν θα είναι ανοιχτό.
0: Ωραία.
2: Ένα πρατήριο χωρίς να ξεκινήσει να δουλεύει, μόνο και μόνο που υπάρχει σε ένα μέρος, έχει περίπου στις 10 με 15.000 ευρώ έξοδα κάθε χρόνο.
0: Ναι, ωραία.
1: Αυτό ισχύει και για άλλες επιχειρήσεις.
0: Για πολλές επιχειρήσεις ισχύει αυτό.
1: Για πολλές επιχειρήσεις.
0: Και πραγματικά έχω δει σε νησί που έχει 2 πρατήρια, μικρό νησί, την ημέρα που ξέρει ότι φτάνει το πλοίο, γιατί δεν έφτανε κάθε μέρα σε εβδομάδα πλοίο, από 2 ευρώ να τη βάζει 2,30 τη βενζίνη. Δεν είναι σωστές αυτές οι πρακτικές. Αυτό θέλω να πούμε. Δηλαδή, και δεν είναι επαγγελματικές πρακτικές αυτές. Δεν είναι σωστοί επαγγελματίες αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να το καταλάβει, όσες δυσκολίες και να αντιμετωπίζουν.
2: Όχι, κοιτάξτε, αυτά τα πρατήρια που μιλάμε στην νησιωτική χώρα, ούτως ή άλλως έχουν μια επιβάρηση περίπου στα 10 με 15 λεπτά το λίτρο λόγω του μεταφορικού κόστου. Δηλαδή τελική τιμή πληρώνει.
1: Το οποίο μετακυλείεται στον καταναλωτή. Ούτως ή άλλως. Θα το πληρώσει, θέλω να πω, ο καταναλωτής. Δεν είναι ότι θα το βάλει ο πρατήριουχος από την τσέπη του.
2: Να το πληρώσει ο επιχειρηματίας.
1: Μα γι' αυτό λέω, θα το πληρώσει ο καταναλωτής. Δεν είναι ότι δεν θα το επιβαρυνθεί ο επιχειρηματίας.
2: Μια έξτρα επιβάρυνση, συγγνώμη. Μετά υπάρχουν τα λειτουργικά κόστη. Υπολογίζει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος εκεί που έχει ένα πρατήριο Και λέει ότι όλο τον χρόνο εγώ θέλω αυτά τα χρήματα για να είμαι ανοιχτός. Διαφορετικά θα κλείσω. Και δεν θα υπάρχει πρατήριο εκεί. Δηλαδή υπάρχουν σημεία στο χάρτη, στην ελληνική νησιωτικότητα, όπου πρατήρια επιτελούν για έναν εθνικό σκοπό το ότι βρίσκονται εκεί. Εξυπηρετούν τους αλλήλους.
0: Και κοινωνικό έργο, ναι.
2: Κοινοτρόφους.
0: Καμία αντίρρηση.
2: Και εθνικές ανάγκες.
0: Καμία αντίρρηση. Ακούμε το να υπάρχει κρατική επιδότηση και στήριξη. Και δεν ακούμε όμως να ανεβαίνει η τιμή, ας πούμε, 30-40 λεπτά κάθε φορά που φτάνει το πλοίο, γιατί ξέρουν ότι κάποιοι θα πρέπει να γεμίσουν.
2: Εγώ που παρατηρώ τις τιμές, εμείς που παρατηρούμε τις τιμές,
0: ναι.
2: Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρίων Εμπορών Καυσίμων και κάνουμε αναλύσεις. Να σας πούμε ότι δεν υπάρχει τέτοια ένταση, τέτοια διαφοροποίηση στις τιμές. Ένα πρατήριο το οποίο λειτουργεί και το χειμώνα σε ένα νησί και το κέρδος του είναι 30 λεπτά, γιατί απευθύνεται σε 50 κατοίκους, και το καλοκαίρι 30 λεπτά θα είναι το κέρδος, που απευθύνεται σε 1000 κατοίκους, οι οποίοι επισκέπτονται το νησί. Υπολογίζει λοιπόν όλο το χρόνο ποια είναι τα λειτουργικά του έξοδα. Είναι μια επιχείρηση όπως οποιαδήποτε στον κόσμο, στη χώρα μας, όπως θέλετε πείτε το. Υπολογίζει ποια είναι τα λειτουργικά του έξοδα. Ποιες είναι οι ανάγκες, οι οικογενειακές, οι επιχειρηματικές, για να υπάρχει και την επόμενη μέρα. Και βάσει αυτού φτιάχνει το κοστολόγιο. Κανένας δεν εκμεταλλεύεται κανένα.
0: Σας λέω ότι βεβαίως, να ξέρετε
2: τα πρόστιμα είναι πολύ μεγάλα.
0: Ναι, το καταλαβαίνουμε. Να ξέρετε τι μηνύματα μας έρχονται. Ας πούμε, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, πιο μεταφορικό κόστος. Στη Θεσσαλονίκη τα καύσιμα είναι 2 με 5 λεπτά πιο ακριβά από ό,τι στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ακούστε τώρα ένα ιδιότυπο φαινόμενο,
0: ναι,
2: που παρατηρείται εκεί. Όλοι συμπιέζουν τις τιμές γιατί οι κάτοικοι από τη Δυτική Μακεδονία ή από την Ανατολική Μακεδονία,
0: ναι,
2: οι οποίοι είναι κοντά στα σύνορα, μεταβαίνουν σε άλλες χώρες των Βαλκανίων και προμηθεύονται καύσιμα και άλλα προϊόντα μαζί. Για κάθε ένα λίτρο το οποίο φεύγει ένας κάτοικος της Ελλάδος και πηγαίνει σε χώρα του εξωτερικού, η οποία γετνιάζει και προμηθεύεται ένα λίτρο καύσιμο, για κάθε λίτρο καυσίμου λοιπόν αυτού χάνει το ελληνικό κράτος 1 ευρώ και 10 λεπτά φόρο.
0: Άρα αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι αρκετοί τα τοπικά πρατήρια προσπαθούν να συγκρατήσουν τις τιμές για να μην έχουν αυτές τις απώλειες.
2: Όχι μόνο, και οι εταιρείες χοντρικής. Γιατί οι εταιρείες χοντρικής χάνουν. Από εκεί ξεκινάει. Από τα σήματα, τα μεγάλα σήματα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια που συμβαίνει εκεί, όπως και σε κάποια απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, όπου είχαν δεχτεί το πρώτο. Από τα σήματα, τα μεγάλα σήματα. Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια που συμβαίνει εκεί, όπως και σε κάποια απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου, όπου είχαν δεχτεί το πρώτο μεταναστευτικό κύμα και είχε υπάρξει μια υποστήριξη από την ελληνική κοινωνία.

0: ενώ υπάρχει αυτό το κύμα της μεγάλης ακρίβειας.
1: Αν και όχι μόνο το θέλουμε και εμείς για να συνεχίσει να υφίσταται ο υγιής ανταγωνισμός, γιατί πέρασαμε από δύσκολα αρκετά χρόνια με όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν τρυφήσει στον κλάδο μας.
2: Καλά κάνετε και το λέτε. Υγιής ανταγωνισμός, γιατί όπου υπάρχει υγιής ανταγωνισμός είναι και προς όφελος των καταναλωτών. Τώρα, αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς, επειδή είδαμε αναλύσεις και βλέπουμε ότι ανεβαίνει και η τιμή και του φυσικού αερίου και αρχίζει να υπάρχει ένας προβληματισμός και για το πετρέλαιο θέρμανσης, μπορεί να υπάρξει κάποια εκτίμηση? Είμαστε βέβαια σχεδόν δύο μήνες πριν ανοίξει.
1: Δεν θα διακινδυνεύσω να κάνω εκτίμηση και δεν είναι και σωστό, γιατί εναλλάσσονται οι ειδήσεις μία μετά την άλλη και με την παγκοσμιοποίηση εξερνίζεται ο πρόεδρος μιας μεγάλης χώρας και
0: κρυώνουμε εμείς.
1: Ναι. Λοιπόν, θα σας πω μόνο ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας.
2: Αυτό
1: γενικά
2: τα λέει,
1: για την ενέργεια, γιατί οι ανάγκες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης σε πετρέλαιο κίνησης και φυσικό αέριο ξεκινάνε από πολύ νωρίς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, και δυστυχώς δεν υπάρχουν υπαρκείς ποσότητες.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Παπαγεωργίου. Καλή συνέχεια.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Παγώνει συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγεται καμία συζήτηση με Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο με απολογισμό 3 νεκρούς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και αυτό το οποίο εξετάσαμε ως συνέπεια τοπικά, δηλαδή την αύξηση των τιμών των καυσίμων, θα πάμε σιγά σιγά να το δούμε σε πολύ πιο ευρύτερο βεληνικές, γιατί οι ανησυχίες είναι πολύ έντονες. Υπάρχει διακοπή στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είναι
1: νομίζω, το πλήρες αδιέξοδο από ό,τι φαίνεται.
0: Το πιο δύσκολο σημείο στο οποίο βρίσκονται οι σχέσεις των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, ήδη από τον περασμένο Ιούλιο, όταν επετεύχθη αυτή η εκεχηρία, η κατάπαυση των εχθροπραξιών και των συγκρούσεων. Εγώ θα πρέπει να πω ότι δυστυχώς δεν έχει υπάρξει πραγματική εκεχηρία σε ένα άλλο σημείο πολύ πιο κοντινό, στην Λωρίδα της Γάζας. Χθες 6 Παλαιστίνοι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν από αεροπορικό βομβαρδισμό σε λιμάνι της πόλης της Γάζας. Μιλάμε για 6 νέους νεκρούς, 13 τραυματίες. Είναι μια κατάσταση η οποία δυστυχώς και σε αυτό το σημείο του πλανήτη δεν φαίνεται να κατευνάζονται τα πνεύματα και οι εχθροπραξίες. Υπήρχαν και ενέργειες χθες μετά τη συνάντηση του Αμερικανού επισταλμένου, του Τζάρετ Κούσνερ, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος επέμεινε πως δεν θα υπάρξει καμία αναδίπλωση του Ισραηλινού στρατού όσο δεν αφοπλίζεται εντελώς η Χαμάς. Το Παλαιστινιακό κίνημα, ο ηγέτης του οποίου ο Χαλίλ Αλχάγια συναντήθηκε με τον Τζάρετ Κούσνερ επίσης την Κυριακή. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη, Ελισάβετ. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει εδώ και αρκετούς μήνες. Τόνισε λοιπόν ο ηγέτης της Χαμάς πως παραμένει δεσμευμένος να εφαρμόσει το ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ και κάλεσε την Αμερικανική κυβέρνηση να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου για να το τηρήσει. Αυτή η πίεση βεβαίως δεν γίνεται με αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Πάμε τώρα στον καλεσμένο μας.
1: Λοιπόν, πάμε στον διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Καλημέρα, κύριε Παπαφλωράτε.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Έχουμε τα ελληνοτουρκικά, έχουμε και τα θέματα της Μέσης Ανατολής. Να ξεκινήσουμε από τα δικά μας, γιατί είδαμε ότι έχουμε αρκετές παραβιάσεις. Είναι μια είδηση που ακούστηκε μετά από αρκετό καιρό για τόσες παραβιάσεις στο Αιγαίο. Και αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Τουρκίας. Και δεν ξέρω αν πάμε για κάποια κλιμάκωση, κύριε καθηγητά.
2: Είχαμε όχι μόνο παραβιάσεις και παραβάσεις, είχαμε και εμπλοκή.
1: Σωστά.
2: Η οποία έχει να συμβεί πολύ καιρό. Επομένως, είναι πρόβλημα ότι η Άγκυρα πλέον έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει την πολιτική των ήρεμων υδάτων, γιατί εκτιμά ότι δεν έχει να της προσφέρει τίποτα περαιτέρω. Mm. Άρα μπαίνουμε σαφέστατα σε μία θερμή περίοδο. Αναμένουμε και την ψήφιση στην τουρκική εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα. Και πλέον με αυτή την προσπάθεια να δώσει έναν διοικητικό χαρακτήρα εσωτερικού δικαίου σε όλο αυτό το αφήγημα, είναι αναμενόμενο ότι μετά θα ακολουθήσει η έμπρακτη αμφισβήτηση ελληνικών και αρχικών δικαιωμάτων, είτε μέσω μιας ακτεωρού, είτε πολύ χειρότερα μέσω ενός πολεμικού σκάφους.
1: Άρα συμμερίζεστε κι εσείς τον φόβο ότι μπορεί να οξύνει κι άλλο τις σχέσεις μας και ότι από το επίπεδο της ρητορικής περνάμε σε άλλο επίπεδο
2: Είναι αναμενόμενο ότι αργά ή γρήγορα μας έχει δείξει η ιστορία και η πρακτική, η Άγκυρα προχωρά σε πράξεις. Η πρώτη προσπάθεια είναι να πετάξει ως φωτοβολίδα, κυρίως σε νομικά φόρα ή σε διεθνείς οργανισμούς και συνέδρια, την κοινοφανή άποψή της, όποια και είναι αυτή. Εν συνεχεία, σταθμίζει τις δικές μας αντιδράσεις, αλλά και αυτές του διεθνούς περιβάλλοντος, και προχωρά σε κάποιες ενέργειες, κυρίως όμως νομικού περιεχομένου. Το τρίτο στάδιο είναι η πλέον κλιμάκωση επί του πεδίου. Δηλαδή προσπαθεί να θεμελιώσει δικαιώματα εκεί που δεν έχει.
0: Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε εμείς, κύριε καθηγητά, τώρα?
2: Είμαστε στο δεύτερο στάδιο. Mm-hmm. Είμαστε στο δεύτερο στάδιο. Δηλαδή,
0: σταθμίζονται οι αντιδράσεις.
2: Προχώρησε σε αυτή την κίνηση, δηλαδή ενώ κανονικά θα έπρεπε να προηγηθεί η ψήφιση του νόμου για την Γαλάζια Πατρίδα και να ακολουθήσουν τα προεδρικά διατάγματα και η πράξη εφαρμογής εφαρμοστική νόμη, τώρα πλέον πήγαμε αντίστροφα. Άρα σταθμίζει τη δράση, θεωρεί ο κ. Άντογαν ότι τον ευνοεί το timing και γιατί έχει υπογράψει αυτή η συμφωνία της ΜΕΚΑ, που όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι κυριολεκτικά ένα κενό χαρτί, διότι οι τρεις χώρες έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και αποκλείεται η ΕΜΠΡΕ να παρέχει η μία χώρα στην άλλη ΕΜΠΡΕ τη βοήθεια, γιατί δεν συμφωνούν τα συμφέροντά τους. Δηλαδή, φαντάζεστε να στείλει στρατό η Σαουδική Αραβία να πολεμήσει υπέρ του Πακιστάν και εις βάρος της Ινδίας, όταν υπάρχει ο IMEC? Προφανώς όχι. Σας έφερα ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Είναι απλά στα χαρτιά αυτό τα τρία σουνιτικά κράτη να δείξουν ότι κάνουν ένα μέτωπο ενέδει του σιητικού Ιράν και βεβαίως να δείξουν προς τα έξω ότι οι Αμερικανοί σιγά σιγά μπορούν φεύγοντας από την περιοχή να βασίζονται σε αυτούς.
1: Ναι, γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν σενάρια, κύριε καθηγητά, να μειωθούν οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή.
2: Ναι, αυτό είναι η γενικότερη θέση των Ρεπουμπλικανών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή το να μην έχουν ισχυρές δυνάμεις στο εξωτερικό. Ο κύριος Τραμπ όμως το έχει αναγκάξει σε επίπεδο βαρώματος και λέει, το είδαμε και με την Νότια Κορέα, που ουσιαστικά ασκεί μια τιμωρητική πολιτική γιατί δεν το βοήθησε στο θέμα του Σουέζ, των στενών του Σουέζ, ότι εγώ θα περιορίσω και τις ασκήσεις που κάνω με την Νότια Κορέα, θα περιορίσω τα θέματα γιατί στοιχίζουν πολλά στον μέσο Αμερικανό φορολογούμενο πολίτη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι στο πλαίσιο αυτό και στη Συρία είδαμε να αποσύρει δυνάμεις η Αμερική, θεωρεί η Τουρκία ότι έχει πεδίο να κινηθεί. Το πρώτο λοιπόν πεδίο δοκιμής, αν θέλετε, είναι το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος. Με αυτή την ανακοίνωση που ουσιαστικά τι κάνει, προσπαθεί στο μεν Βόρειο Αιγαίο, το οποίο το τονίζω πάντα τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, κάποιοι άλλοι λέγανε δεν έχει σημασία ότι έχει ξεχαστεί το θέμα. Δεν έχει ξεχαστεί. Το κάνουμε και μάθημα εμείς αυτό. Θέλει ουσιαστικά να αποκόψει την επικοινωνία μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Αυτός είναι ο σκοπός. Και το δεκαστελόριζο, ακόμα χειρότερα, επειδή δεν αποδείχτηκε ότι έχει κανένα δικαίωμα η ελληνική, καμία νήσος, γιατί δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία όμως έχει καταστεί εθνικό δίκαιο, γιατί την έχουν υπογράψει πάρα πολλά κράτη, ουσιαστικά αποκλείει από τον υπόλοιπο ελληνικό νησιωτικό κορμό τη συγκεκριμένη είσοδο, το σύμπλεγμα της μεγίστης, όπως λέμε εμείς.
0: Πρακτικά τι σημαίνει, κύριε Παπαφλωράτη, αυτή η ανακήρυξη? Και σας λέω πρακτικά γιατί, ας πούμε, στα δικά μας θαλάσσια πάρκα υπάρχει απαγόρευση δραστηριοτήτων. Όπως υπεραλίευση, αλίευση συγκεκριμένους μήνες το χρόνο, αλλά ακόμα και διελεύσεις στρατιωτικών πολεμικών πλοίων. Στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα υπάρχουν αυτές τις προβλέψεις?
2: Στα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, κύριε Κόντι, αυτό που θα μπορούσε να κάνει πολύ εύκολα η Άγκυρα είναι αύριο, αν μπει ένα αλιευτικό σκάφος να ψάρεψει σε αυτά τα ύδατα, τα οποία, το τονίζω, δεν είναι τουρκικά, γιατί έχει περιλάβει όχι μόνο διεθνή ύδατα, αλλά έχει περιλάβει και τμήμα της ελληνικής δυνητικής υπαλλοκρηπίδας μέσα, θα γυρίσει να πει η Τουρκία, βγάζω ένα σκάφος του λιμενικού και σε διώχνω. Γιατί εφαρμόζω το συγκεκριμένο νόμο. Εάν δεν φύγεις ή αντίστοιχα αν έχετε ένα σκάφος του λιμενικού από δική μας πλευρά, θα μπορέσει να βγάλει ένα σκάφος μεγαλύτερο ενδεχομένως του πολεμικού του ναυτικού και να κανονίσει αυτή την κλιμάκωση ή μη μιας κρίσης. Ό,τι ακριβώς έκανε στα Ήμια.
0: Αυτά τα σενάρια τα οποία αναφέρετε τώρα ουσιαστικά είναι το τρίτο στάδιο το οποίο λέγατε προηγουμένως.
2: Ακριβώς.
0: Το θεωρείτε αυτό πιθανό να το δούμε να συμβαίνει?
2: Νομίζω ότι είναι πλέον μαθηματικός βέβαια. Θα συμβεί. Και ξέρετε ότι πάντα είμαι νυφάλιος, γι' αυτό και λέω ψυχραιμία. Μας προετοιμάζουν οι Τούρκοι, όπως μας είχαν προετοιμάσει το 96, αλλά εμείς είχαμε τότε τα εσωτερικά μας. Θυμάστε όλοι, ο πρωθυπουργός ήταν στο νοσοκομείο, Ανδρέας
1: Παπανδρέου.
2: Υπήρχε διαγωνισμός για το ποιος θα τον διαδεχτεί.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Τουρκία μας είχε ήδη προειδεάσει κάποια χρόνια πριν για το τι θα κάνει. Απλώς εμείς δεν είχαμε πάρει τα κατάλληλα μηνύματα. Τώρα λοιπόν μας προειδεάζει. Μπορεί η Τουρκία να μην κάνει τίποτα για ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε χρόνια. Αλλά ότι θα κινηθεί επί του πεδίου είναι δεδομένο. Αυτή είναι η πρακτική της Άγκυρας, αυτή ακολουθεί επί πολλές δεκαετίες. Είναι σίγουρο ότι αυτός είναι ο σκοπός.
1: Κύριε καθηγητά, επειδή είπατε ότι είμαστε στο δεύτερο στάδιο αυτή τη στιγμή, εκεί όπου η Τουρκία σταθμίζει τις αντιδράσεις, ποια πρέπει να είναι η δική μας αντίδραση? Είδαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, είδαμε και τις ανακοινώσεις των υπόλοιπων κομμάτων και είδαμε και να κατατίθενται και ερωτήσεις ευρωβουλευτών, να το θέτουμε πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η δική μας αντίδραση?
2: Διπλή. Αφενός διπλωματική, θα πρέπει να ενημερώσουμε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει προσπάθεια μείωση κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους μέλους, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να ενημερώσουμε στο ΝΑΤΟ τους συμμάχους και εταίρους μας ότι αυτή είναι μια εχθρική κίνηση, αντισυμμαχική κίνηση από πλευράς Τουρκίας και ότι θα πρέπει να αναμένεται σφοδρή ελληνική αντίδραση. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας τεταμένη για οποιαδήποτε απόπειρα να εφαρμόσει στην πράξη η Τουρκία αυτά τα διατάγματα. Και βεβαίως θα πρέπει να μελετηθούν όλα τα σενάρια, να μην καταληφθούμε εξ απείνης και να είμαστε έτοιμοι ούτως ώστε να ελέγξουμε εμείς την κλιμάκωση. Να μην γίνει ό,τι ακριβώς έγινε στα Ήμια, όπου εμείς δεν ήμασταν εις θέση να ελέγξουμε την κλιμάκωση. Τώρα πρέπει να την ελέγξουμε την κλιμάκωση. Είναι δεδομένο ότι θα επιλέξει η Άγκυρα τη στιγμή που θεωρεί αυτή κατάλληλη για να προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια. Δεν πρέπει λοιπόν να ευνηδιαστούμε.
1: Άρα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι έχει τελειώσει η περίοδος των ηρεμών νερών.
2: Ναι, κοιτάξτε, η περίοδος των ηρεμών υδάτων το ξέραμε όλοι ότι ήταν προσωρινή. Δεν και κανείς βαφκαλιζόταν ότι θα εγκαταλείψει.
0: Και πολύ κράτησε τώρα, αν μου επιτρέπετε, γιατί ήταν το 2023 αυτή η συμφωνία. Και φαίνεται ότι περάσαμε. Ακριβώς. Φαίνεται ότι περάσαμε δύο καλοκαίρια τα οποία ήταν σχετικά ήρεμα. Τώρα όμως νομίζω ότι τα πράγματα έχουν αναστραφεί εντελώς.
2: Ναι. Είναι πρόδειλο ότι πλέον η Άγκυρα θα επιλέξει αυτή το timing της κλιμάκωσης. Δεν ξέρουμε το πότε, αλλά μας δίνει ευτυχώς την δυνατότητα και αν θέλετε και τη χρονική άνεση, είτε αυτό γίνει σε ένα μήνα, είτε μείνει σε ένα χρόνο, είτε σε 10 χρόνια, να προετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι να έχουμε εμείς, όπως είπα, το πάνω χέρι. Ούτως ή άλλως είμαστε πολύ ισχυροί ναυτικά και στον αέρα. Πλέον το ξέρει η Άγκυρα ότι είμαστε ισχυροί και από το 28, από το 28 μετά θα είμαστε πολύ πιο ισχυροί όταν αρχίσουμε να παραλαμβάνουμε τα F-35. Επομένως, θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα πιθανά ενδεχόμενα προκειμένου να αντιδράσουμε προστατεύοντας τα ελληνικά μας κρίσιμα.
0: Σε αυτό το κλίμα, είχαμε πρόσφατα την είδηση για ουσιαστικά το ξεπάγωμα των ερευνών για το GSI, το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο. Που βεβαίως έχει και χρηματοδοτικά προβλήματα, έχει και διάφορα άλλα προβλήματα, αλλά έχει και γεωπολιτικά ζητήματα. Αν από αύριο ή από το Σεπτέμβριο, όταν είμαστε έτοιμοι, ξεκινήσουν ξανά οι έρευνες, ποια πιστεύετε ότι θα είναι η αντίδραση της Άγκυρας? Θεωρείτε ότι και αυτό θα είναι ένα ζήτημα μεταξύ των δύο χωρών?
2: Κύριε Κόντε, δεν κάνω ποτέ προβλέψεις, αλλά είναι δεδομένο ότι η Άγκυρα, όπως αντέδρασε στην Κάσο, θα προσπαθήσει και τώρα να αντιδράσει. Το πώς θα αντιδράσει δεν το γνωρίζουμε. Δεν είμαστε στο μυαλό του κυρίου Έντογκαν, ούτε τη τουρκική πολιτικοστατική ηγεσία. Αλλά είναι δεδομένη η αντίδραση, γι' αυτό θα πρέπει να εξεταστεί πλέον το ενδεχόμενο να υπάρχει συνοδεία πολεμικών σκαφών σε αυτή την προσπάθεια. Δεν θα αφήσουμε μόνοι τους σε τη γαλλική εταιρεία ή τις εταιρείες εμποκειμένων, οι οποίες θα προχωρήσουν στην πόντη του καλωδίου, διότι είναι λίγαν πιθανό η Άγκυρα να προσπαθήσει να αντιδράσει δυναμικά στην εφαρμογή αυτού του σχεδίου, το οποίο είναι, το τονίζω, ευρωπαϊκό σχέδιο.
0: Είναι ευρωπαϊκό σχέδιο. Θέλω να σας θυμίσω ότι ευρωπαϊκό σχέδιο και συμβόλαιο με ευρωπαϊκή εταιρεία είχε και η Κύπρος το Μάρτιο του 2018. Η Ιταλική Eni είχε πάει πλοίο για να εγκαταστήσει γεωτρύπανο σε περιοχή που είχε μισθώσει από την κυπριακή κυβέρνηση και πήγε φρεγάτα της Τουρκίας, έδιωξε το ιταλικό πλοίο και οι έρευνες αυτές δεν έγιναν ποτέ από το 2018.
2: Ακριβώς. Τώρα όμως οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες. Η Τουρκία βλέπει ότι έχει απέναντί της μια στενή συνεργασία, για να μην πω συμμαχία, μεταξύ Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ. Είναι κάτι που την ενοχλεί σφόδρα. Το Ισραήλ αντέδρασε πολύ έντονα στις τελευταίες ημέρες στην προσπάθεια των Τούρκων να πατήσουν πόδι σε μια βάση αεροπορική στα περίχωρα του Χαλεπίου. Τη βοβάζει για την κατάσταση των Ισραηλινών. Ήταν ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα ανεχθούν τουρκική παρουσία στη Συριακή επικράτεια, ενώπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Αντιλαμβάνεται λοιπόν η Τουρκία ότι πλέον έχει απέναντί της μια συμμαχία η οποία δεν είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη, να το πω απλά. Είναι γνωστή η ίσχυση του Ισραήλ, είναι γνωστό πλέον ότι η Ελλάδα εφαρμόζει ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα και υλοποιεί, το οποίο την καθιστά ακόμα ισχυρότερη. Επομένως, η Άγκυρα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όσα περισσότερα της αφήνει η διπλωματία του κυρίου Τραμπ, εμπροκειμένως, γιατί ξέρουμε ότι έχουν μια πολύ καλή διαπροσωπική σχέση οι δύο πρόεδροι. Διαπροσωπική. Εμείς ελπίζουμε ότι μέχρι τις εκλογές ενδιάμεση του Νοεμβρίου, της 3ης Νοεμβρίου, δεν θα έχουμε κάποιο άλλο πρόοπτο από αμερικανικής πλευράς, αλλά και πάλι. Ακόμα και σήμερα, αν υπογραφόταν η παράδοση των F-35, σήμερα, δηλαδή αν είχαν λυθεί όλα τα νομικά προβλήματα, είναι τέτοια η σειρά παραγγελιών που υπάρχει, που δεν θα μπορούσε να τα παραλάβει η Τουρκία νωρίτερα από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Άρα, υπάρχει ένα παράθυρο εμείς να συνεχίσουμε το εξωτερικό πρόγραμμα αναγκαστικά. Γι' αυτό λέω πάντα ότι μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το δίλημα βούτυρο-κανόνια δεν υφίσταται. Για να έχεις βούτυρο, πρέπει αναγκαστικά να έχεις κανόνια στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Η Τουρκία δεν θέλει κατ' ουσίαν μια σύγκρουση. Το είδαμε το 1987 με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όταν έβγαλε το στόλο έξω και οι Τούρκοι έκαναν πίσω. Το έχουμε δει και στην περίπτωση του χώρα δεκαετία του 70. Ακόμα και στην εποχή των ημιών, δικές μας ενόπλες δυνάμεις είχαν τακτικό πλεονέκτημα αυτού του πεδίου. Άρα οι Τούρκοι κατ' ουσίαν αυτό που θέλουν είναι μέσω του bullying, της πολιτικής του υποβισμού, να πετύχουν ένα αποτέλεσμα ισοδύναμο με μία νίκη σε πολεμική επιχείρηση, την οποία ξέρουν πολύ καλύτερα από κάθε άλλο ότι δεν θέλουν να την πετύχουν.
1: Κύριε καθηγητά, λίγο πριν σας ευχαριστήσουμε, ένα σχόλιο για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε φτάσει σε πλήρες αδιέξοδο?
2: Φοβάμαι πως ναι. Φοβάμαι πως ναι, κύριε Σαλαμάρα.
1: Και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα?
2: Ελπίζουμε ότι οι δύο αυτές τις διπλωματίες θα μείνουν ανοιχτοί. Οι Ιρανοί έχουν διαβάσει πολύ καλά τον κύριο Τραμπ. Βλέπουν ότι ο κύριος Τραμπ πηγαίνει προς εκλογές, έχοντας πολύ χαμηλή δημοφιλία, έχοντας έναν αντιδημοφιλή πόλεμο στο εσωτερικό του. Άρα είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσει μια κλιμάκωση επί του πεδίου. Διότι όταν μπήκε σε ένα πόλεμο, αυτό που λέμε πάντα στι στρατιωτικέ σχολέ, ότι είσαι ένα πόλεμο που πολύ εύκολα μπαίνει, αλλά δύσκολα βγαίνει.
1: Ναι, ήταν ένα πόλεμο που θα κρατούσε λίγε μέρε, αντί λίγε εβδομάδε.
2: Δεν είχε σαφή έξοδο, στρατηγική εξόδου. Ξέρετε, το είδαμε και στην Ουκρανία αυτό. Το ίδιο ακριβώ αφήγημα πίστεψαν οι Ρώσοι. Ναι, ναι. Και τώρα μιλάμε για έναν πόλεμο που διαρκέσει περισσότερο από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Ουκρανία. Λοιπόν, πολύ φοβούμαι ότι οι αγορέ σήμερα το προεξοφθούν ότι αυτό ο πόλεμο θα διαρκέσει ακόμα. Και όπω είπε ένα αξιωματούχο, δεν θυμάμαι το όνομά του, του Ιράν, ότι εμεί δεν μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την κατάσταση μέχρι τη λήξη τη ουσία του κ. Τραμπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τον τρομερό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία, η οποία σίγουρα πλέον είναι στα πρόθυρα τη ύφεση, στα εισέλθει σε φάση ύφεση, και βεβαίω την παγκόσμια αναστάτωση που υπάρχει με έναν πρόεδρο απρόβλεπτο, ο οποίο έχει μια τελείω διαφορετική αντίληψη των διεθνών σχέσεων από ό,τι έχει ο μέσο συνηθισμένο, αν θέλετε, αξιωματούχο είτε στην Ευρώπη είτε στον υπόλοιπο κόσμο. Το βλέπει εντελώ εναλλακτικά, το βλέπει με όρου αριθμών. Και νομίζω ότι πλέον θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών. Καλή συνέχεια.
2: Γεια σα. Σα ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
0: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
5: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
0: Ναι.
5: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
0: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία?
5: Θα γυρίσετε?
0: Όχι.
5: Έλα Ιωσήφάκο μου, ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ώρα για κόκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, και συνεχίζοντας την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο, πρέπει να πούμε ότι χθες η εφημερίδα Φιλελεύθερος, η εφημερίδα της Κύπρου, είχε ένα δημοσίευμα το οποίο αναφερόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με επίκεντρο την ταχύτερη προώθηση του GSI. Να μην μιλάμε με ακτικόλεξα. GSI, ναι, σημαίνει Great Sea Interconnector, δηλαδή ουσιαστικά η διασυνδετήριος.
1: Η ηλεκτρική διασύνδεση, τέλος πάντων.
0: Η ηλεκτρική διασύνδεση της Ευρώπης, ευρωπαϊκό είναι το σχέδιο, μην το ξεχνάμε. Η Κύπρος θα διασυνδεθεί με την Κρήτη. Υπάρχει η ολοκλήρωση των ερευνών, των βυθομετρικών ερευνών. Είμαστε ακόμα πολύ νωρίς όσον αφορά αυτό το έργο. Στο κομμάτι που είναι από την Κρήτη έως και την Κάρπαθο, και ουσιαστικά από τότε που ολοκληρώθηκε εκείνο το κομμάτι, έχουν σταματήσει οι έρευνες. Μιλάμε για το καλοκαίρι του 2024, πάνε 2 χρόνια, Ελισάβετ, από την τελευταία φορά που είχαμε τέτοιες έρευνες. Τώρα θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβρη, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις διαρροές που έχουν γίνει επί του προγραμματισμού. Θα πρέπει να το δούμε να ξεκινάει ξανά αυτό το έργο, για
1: και
0: να
1: μένει
0: είμαστε
1: να δούμε
0: σίγουροι.
1: Αν αυτή η πλειοψηφική συμμετοχή στο έργο του Γαλλικού Ομίλου μπορεί να φέρει μια αλλαγή στη τάση της Άγκυρας. Δεν άκουσα πολύ αισιόδοξο τον κύριο Παπαφλωράτο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, μα ξέρεις τι, όσο ότι λέμε εμείς ως δημοσιογράφοι οι Έλληνες, ότι βάζουν οι εφημερίδες μας όσον αφορά τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, άρα τόσο είναι τα δημοσιεύματα στην Τουρκία για το GSI, για την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, κάθε φορά που υπάρχει εξέλιξη. Και πρέπει να πούμε ότι το δυσκολότερο κομμάτι είναι το Ρόδος-Κύπρος. Ρόδος-Καστελόριζο-Κύπρος, του έργου. Και εκεί πέρα αναμένεται να υπάρξουν επίσης έρευνες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον διάστημα χρονικό, το οποίο θα δούμε, θα μετρήσουμε εκεί αντιδράσεις από όλες τις πλευρές.
1: Μέχρι τότε πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κλείνει το παράθυρο του διαλόγου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία ζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Ανωδικά κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο, παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Έλικα. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Την απόκτηση του 30χρονου Ισπανού διεθνούς μέσου Ρόδρυ που αγωνιζόταν στη Manchester City ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά ήθριος, τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, μιλούσαμε προηγουμένως με τον κύριο Παπαφλωράτο και μας τόνισε ότι ουσιαστικά βασικός παράγοντας σε αυτό το οποίο ισχύει τις τελευταίες ημέρες μεταξύ του διαλόγου της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης δεν είναι άλλο από τις εκλογές, οι οποίες, τις ενδιάμεσες εκλογές λεγόμενες στις ΗΠΑ που προβλέπονται για τον Νοέμβριο, αλλά και τα πολύ χαμηλά δημοσκοπικά ευρήματα που αφορούν τη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Στον Ναδύρ έχει πέσει τη δημοτικότητά του.
0: Πραγματικά.
1: Και έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο.
0: Άκου τώρα, μιλάμε για έγκριση 35% των ψηφοφόρων της Αμερικής των ΗΠΑ στηρίζουν το έργο του, διάκειται θετικά απέναντι στις ενέργειές του. 61% είναι εναντίον. Δηλώνουν ότι οι ενέργειές του είναι απόλυτος λαθασμένες.
1: Και μάλιστα σε τομείς που παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι πήγαιναν καλά, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και στην οικονομία, γιατί στην οικονομία ο Τραμπ βγήκε με κάποιες υποσχέσεις. Και όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα για την πτώση του πληθωρισμού και για την οικονομία γενικότερα. Φαίνεται ότι δεν τα έχει πάει καλά.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
1: Και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.
0: Στις δημοσκοπήσεις, τα επιμέρους ευρήματα, καταρχάς να επαναλάβουμε μάλλον τα συνολικά. 35% είναι υπέρ του έργου του Τραμπ, 61% κατά, 4% δεν ξέρω, δεν απαντούν, δεν είναι βέβαιοι. Αυτό το ποσοστό, το 35%, είναι χαμηλότερο από κάθε άλλο το οποίο έχει καταγράψει στην νέα του θητεία ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι χαμηλότερο από κάθε άλλο το οποίο είχε καταγράψει ο Τζο Μπάιντεν, ο προηγούμενος Αμερικανός πρόεδρος, και χαμηλότερο ακόμα και από οποιοδήποτε άλλο σημείο είχε φτάσει κατά την πρώτη του θητεία ο Ντόναλντ
1: Τραμπ. Έχει πέσει πολύ χαμηλά ο πήχης από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι πραγματικά στο ναδύρι. Αυτό δεν είναι δημοσιογραφική υπερβολή, πλέον είναι κυριολεξία ότι είναι στο να δει η δημοφιλία του. Τώρα, όσον αφορά αυτό το οποίο είπες προηγουμένως, δηλαδή τον πληθωρισμό και τις τιμές, έχουμε μεγάλη άνοδο στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ και στις ΗΠΑ, που έχουν παραδοσιακά πολύ φθηνές τιμές καυσίμων. Αρκετοί οι οποίοι έχουν επισκεφτεί γνωστοί μου διάφορες πολιτείες λένε ότι η Αμερική δεν μπορεί να πας πουθενά με τα πόδια. Δηλαδή, πόλεις όπως το Χιούστον, στο Τέξας κτλ. Δεν είναι φτιαγμένες για να τις περπατάς, είναι φτιαγμένες μόνο και μόνο για να τις οδηγείς. Για να πηγαίνεις παντού με το αυτοκίνητό σου, και αυτό το έχουν οι Αμερικανοί ως πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα στην καθημερινότητά τους. Ειδικά όσον αφορά λοιπόν τη διαχείριση του πληθωρισμού και των τιμών, είναι στο μείον 45%. Μιλάμε για πολύ χαμηλή έγκριση του έργου του. Επίσης, σε αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό, είναι και η έγκριση των ενεργειών του όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Κάπως καλύτερα, οι ψηφοφόροι του τον υποστηρίζουν όσον αφορά την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και της παράνομης μετανάστευσης, που παραμένουν τα δυνατά σημεία του Αμερικανού
1: Νομίζω
0: Πρόεδρου.
1: Ότι αυτά είναι και τα τελευταία δυνατά σημεία.
0: Είναι τα μόνα στα οποία μπορεί να βασιστεί. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον να μην παραβασιστεί σε αυτά τα σημεία, τα δυνατά του, αυτά τα οποία του δίνουν δημοφιλία, και καθώς έτσι κεντρίζουν τα ακροδεξιά, τα ανακλαστικά αρκετών Αμερικανών ψηφοφόρων. Και αυτό έχει εκμεταλλευτεί και ο Αμερικανός πρόεδρος. Θεωρούν ωστόσο δεδομένο οι διεθνείς αναλυτές ότι αυτό το έχει διαβάσει η Τεχεράνη, μας το είπε και ο κύριος Ιωάννης Παπαφλωράτος προηγουμένως, και δεν φέρεται διατεθειμένη να κάνει πίσω.
1: Ναι.
0: Η Τεχεράνη σε τίποτα από όλα όσα τις ζητά ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Όλοι εμείς έχουμε την εντύπωση ότι είναι αλλοπρόσαλη η συμπεριφορά του Τραμπ, και είναι αλλοπρόσαλη, και ότι δεν μπορείς εύκολα να διαβάσεις ποιο θα είναι το επόμενο του βήμα, ποια θα είναι η επόμενη του αντίδραση. Τελικά η Τεχεράνη φάνηκε ότι τον έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά. Είχε δίκιο ο κύριος Παπαφλωράτος, και είναι αυτό, ότι είναι αποφασισμένη να το φτάσει μέχρι το τέλος, ή ενδεχομένως ξέρει ότι κάποια στιγμή ο Τραμπ, υπό την πίεση της εσωτερικής κοινής γνώμης και των διεθνών αντιδράσεων, θα αναγκαστεί να κάνει πίσω, κάτι που η Τεχεράνη μπορεί, λόγω του καθεστώτος, να παρακάμψει, ενώ τις αντιδράσεις ως ένα σημείο.
0: Είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ στο εσωτερικό, όχι μόνο όσον αφορά τον πληθωρισμό και τη συγκράτηση των τιμών, όχι μόνο όσον αφορά γενικά την διεθνή εξωτερική πολιτική, τις ενέργειες της Ουάσιγκτον σε αρκετά εξωτερικά ζητήματα. Κανείς δεν νομίζω να εγκρίνει ακόμα και ό,τι έχει συμβεί με την Ρωσία. Θυμάσαι εκείνη τη συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα?
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι θυμούνται αρκετοί με όχι τόσο θετικά συναισθήματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά βεβαίως εξαιρετικά αντιδημοφιλής, ο πιο αντιδημοφιλής πόλεμος όλων των εποχών είναι και ο πόλεμος αυτός που έχει ξεκινήσει με το Ιράν. Είναι πεπισμένοι οι μέσοι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικανών.
1: Και ότι δεν είχαν λόγο να παρεναμπλεχθούν σε αυτή την υπόθεση, ότι παρασύρθηκε από τον Ισραηλινό παράγοντα και τον Νετανιάχου.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου.
1: Ναι. Ο οποίος Νετανιάχου έχει τους δικούς του λόγους. Γιατί έχει και προσωπικά θέματα και δικαστικές υποθέσεις που τον αφορούν και τον κυνηγούν. Και οι πόλεμοι στους οποίους συμμετείχε και, και στη Λωρίδα της Γάζας αλλά και με το Ιράν ήταν ουσιαστικά η σανίδα σωτηρίας για τον Νετανιάχου για να μείνει στην πολιτική πραγματικότητα της χώρας του λίγο παραπάνω. Τώρα, αυτά γίνονται στο πολιτικό σκηνικό διεθνώς. Όμως, νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε περισσότερο και με το δικό μας, το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό.
2: Για
1: και πήραμε μία γεύση. Δεν ξέρω ποιος το περίμενε ότι θα είχαμε αυτές τις εξελίξεις χθες στον ΣΥΡΙΖΑ. Πήραμε μία γεύση από το τι μέλη γενέστε. Είδαμε λοιπόν την Ρένα Δούρου, την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει μία κίνηση ευνηδιασμού για μας τουλάχιστον που είμαστε έξω από τα πράγματα και να θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τη βουλευτή του Πειραιά Νίνα Κασιμάτη και να δίνει και μία προθεσμία προκειμένου να παραιτηθεί από τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής στην Όλγα Γεροβασίλη. Όλα αυτά μετά από έκτακτη τηλεσυνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Προκαλεί εντύπωση γιατί λένε οι περισσότεροι ότι δεν είχε το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον η κυρία Κασιμάτη δεν είχε δώσει πάτημα ούτε φαινόταν να κινείται προς κάποια άλλη κάποιο άλλο πολιτικό φορέα ούτως ώστε να υπάρχει λόγος και πάτημα για να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας. Αλλά αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση, Αλέξανδρε, και θα περιμένουμε και τις αντιδράσεις από αυτού, είναι το πρώτο ενικό πρόσωπο που χρησιμοποίησε η κυρία Δούρου στην ανακοίνωση. Είπε αποφάσισα να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Κασιμάτη. Δεν είναι συνηθισμένο
0: καθόλου
1: για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αποφασίστηκε, αποφασίσαμε,
1: μετά τη συνεδρίαση του τάδε οργάνου
0: και τα λοιπά και τα λοιπά. Αποφάσισα, ναι.
1: Παραπέμπεται, αποφασίζεται και τα σχετικά. Αυτό θα πρέπει να δούμε και τι αντιδράσεις ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει στα εσωτερικά. Πώς θα αντιδράσει ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης που είναι αυτή η τριαρχία, ας το πω έτσι, μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την επίδειξη ισχύος ουσιαστικά από την πλευρά της Ρένας Δούρου.
0: Τώρα, πρέπει να, επειδή αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση που έκανε η κυρία Ρένα Δούρου, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και αρκετούς μήνες έχει επιλέξει να απέχει από τις κομματικές δραστηριότητες για την κυρία Κασιμάτη, καθώς και από τη συλλογική δουλειά της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Δεν συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν ανέλαβε τομέα κοινοβουλευτικής ευθύνης, ενώ εδώ και πολλούς μήνες δεν υπογράφει και δεν καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δηλαδή δεν μετέχει στο κοινοβουλευτικό έλεγχο της δεξιάς κυβέρνησης. Ξεκινάμε αυτή τη νέα περίοδο ενώπιση των κρίσιμων εκλογών με μια συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα 10 βουλευτών και βουλευτριών με ενότητα, καθαρές πολιτικές θέσεις, με σαφές προοδευτικό αριστερό πρόσημο, με τεκμηριωμένες προτάσεις για τα προβλήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, του περιβάλλοντος και με κοινή βούληση να υπηρετήσουμε με συνέπεια την κοινωνική πλειοψηφία που ζητά προοπτική αλλαγή και ελπίδα, υπογράμμισε η κυρία Ρένα Δούρου. Τώρα, πρέπει να σου πω, Ελισάβετ, ότι υπάρχουν αρκετοί που σταθμίζουν αυτές τις κινήσεις της κυρίας Δούρου και θέλω να σου πω επίσης ότι δεν τις βλέπουν όχι με τόσο μεγάλη συμπάθεια, αλλά τις βλέπουν με προβληματισμό όλοι όσοι θεωρούσαν ότι το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ουσιαστικά θα σαρώσει όλον αυτόν τον χώρο. Ένα χώρο που έφτανε μέχρι και το 36% του, που είχε λάβει το 2015, συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν εξελέγει στην κυβέρνηση. Και θεωρούν ότι όντως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες την επόμενη μέρα όταν γίνουν οι εκλογές να μπει στη Βουλή υπό αυτόν τον σχηματισμό, λαμβάνοντας ένα ποσοστό από 3 και πάνω. Και αυτό βεβαίως θα κοπεί από τους δυνητικά ψηφοφόρους του Αλέξη Τσίπρα.
1: Πάντως φάνηκε ότι από τις πρώτες δημοσκοπήσεις, Αλέξανδρε, ο Αλέξης Τσίπρας παγιώθηκε ουσιαστικά στην δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και να πούμε, μιας που αναφερθήκαμε στον ΣΥΡΙΖΑ, ότι σήμερα ο Σπύρος Παπαδάκης με την Στεφανία Κασίμη στην εκπομπή που ακολουθεί μετά τις 11 και μέχρι τις 2 θα έχουν καλεσμένο τον Νίκο Παπά. Τι λέγαμε? Λέγαμε νωρίτερα ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση σε αυτή την κίνηση της Ρένα Ζούρου και με αυτή την ρητορική, έτσι όπως την χρησιμοποιεί στο πρώτο ενικό πρόσωπο, ποια θα είναι η αντίδραση τόσο του Νίκου Παπά όσο και του Παύλου Πολάκη. Λοιπόν, ο Νίκος Παπάς θα μιλήσει λοιπόν αργότερα εδώ στον Real FM στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη με την Στεφανία Κασίμη. Τώρα, στα του κόμματος Τσίπρα, γιατί και εδώ έχουμε εξέλιξεις, η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα στην Διεθνή Εκθέτηση Θεσσαλονίκης, που είπαμε ότι το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι σε δύο σκέλη, και πριν πάει ο Πρωθυπουργός και όταν θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης πάνω στην πρωτεύουσα, γίνεται με ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ. Θα κυκλοφορήσει λοιπόν μια τριλογία και σήμερα θα δούμε το πρώτο μέρος αυτής της κινηματογραφικής τριλογίας και ναι, εξηγούμε. Αφετηρία λοιπόν αυτής της περίοδου θα γίνει με ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ και μια νέα πρόταση πολιτικής επικοινωνίας. Η τριλογία ονομάζεται «Το πρόσημο της πολιτικής», το ένα σκέλος, «Η ελπίδα της ανατροπής», το δεύτερο, και «Η ώρα της ευθύνης». Είναι τα τρία επεισόδια, ας το πούμε, μιας ενιαίας αφήγησης.
0: Πόση ώρα θα κρατήσει το καθένα?
1: Δεν ξέρω. Κάτσε να δούμε το πρώτο σήμερα, το πρώτο μέρος, και να καταλάβουμε.
0: Προλαβαίνω να τα δω όλα σε ένα Σαββατοκύριακο, όπως κάνουμε στις σειρές.
1: Α, τι θα περιμένεις να κυκλοφορήσουν όλα μαζί?
0: Ναι, πιάσουμε δηλαδή, άμα δεν έχεις και πολλά πράγματα να κάνεις στη ζωή σου, κάθεις και βλέπεις ένα ολόκληρο κύκλο μια σειρά σε ένα Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν αυτό χωράει. Χωράει στο
1: Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά κοίτα να δεις τώρα. Δεν μπορεί να παίξει το πρώτο επεισόδιο και εσύ να μην το έχει δει και να σαν ενημέρωτο. Ναι. Δηλαδή θα παίξει σήμερα το πρώτο μέρος, δεν θα το δεις και θα έρθει αύριο στην εκπομπή.
0: Θα έχω αγωνία για τη συνέχεια.
1: Θα έρθει αύριο και στην εκπομπή και δεν θα ξέρει τι.
0: Δεν θα μου πει τίποτα. Μην μου κάνει spoilers. Θα έρθω
1: ναι, αλλά θα σου κάνω ερωτήσεις αύριο.
0: Με
1: και
0: τίποτα. Δεν θα απαντήσω. Δεν θα μου πει τίποτα. Όχι. Απαγορεύω λοιπόν να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα δω την τριλογία ολόκληρη όταν ολοκληρωθεί. Να έχουμε αγωνία, κυρία μου. Και δεν μπορούμε και να μείνουμε με την αγωνία. Πρέπει να το δούμε όλο μόνο καπανιά. Δεν μπορώ.

0: Λοιπόν, την ίδια στιγμή βεβαίως, από όλη αυτή την κουβέντα, ποιος απέχει? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χθες ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρθηκε στα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είχε κάνει σε προηγούμενες τοποθετήσεις του. Ωστόσο, εστίασε στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, γιατί όταν μια χώρα ολόκληρη χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της, και όταν μια γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος της περνά στις πλάτες των παιδιών τους. Λοιπόν, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ με την χθεσινή ανακοίνωση πρόωρης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην Ήπειρό μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως, υπήρχαν και ανακοινώσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής εμφανίστηκε, νομίζω, συγκρατημένο όσον αφορά την αντίδρασή του απέναντι σε αυτή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Στην ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι κατανοεί τις συναλλαγές πρόωρης αποπληρωμής χρέους. Ωστόσο, σημείωσε πως εδώ και καιρό έχουν επισημανθεί δύο κέρια σημεία. Πρώτον, ότι η εφαρμογή τέτοιων πολιτικών πρόωρων αποπληρωμών έχουν ένα όριο, καθώς μπορούν να παρέχουν ωφέλες για το ύψος του δημόσιου χρέους για συγκεκριμένο μελλοντικό ορίζοντα. Και βεβαίως, η απομείωση του χρέους σε σημαντικό βαθμό οφείλεται σε υπερπλεονάσματα και στην πολύ μεγάλη φορολογική επιβάρηση μέσω του ΦΠΑ και του πληθωρισμού που έχει αφαιθεί ανεξέλεκτος από την κυβέρνηση και πλήττει χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Ένα είναι βέβαιο, καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι τέτοιο ύψος πρωτογενών πλεονασμάτων θα καταλήξουν μεσοπρόθεσμα να λειτουργούν ανασταλτικά στην ανταπεξιακή δυναμική της χώρας και στην ευημερία των Ελλήνων φορολογουμένων.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προσπαθεί να πιαστεί από τα θετικά της οικονομίας και τα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία θέτουν στόχο μέχρι το τέλος του έτους ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ να έχει υποχωρήσει κάτω από τα επίπεδα της Ιταλίας. Και αυτό το διάστημα, επειδή είπες ότι μένει το κυβερνητικό, ο Πρωθυπουργός εκτός αναφορών στην αντιπολίτευση, προφανώς πρέπει να είναι, μάλλον το επόμενο διάστημα, πυρετώδης η συσκέψη στο Μαξίμου, γιατί πλησιάζει ο καιρός, κοντοζυγώνει, που θα ανακοινωθεί το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και όλοι περιμένουν να δουν τι θα περιλαμβάνει αυτό. Οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί γύρω στα 1,8 με 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,7 ήταν πέρσι, οπότε μένει να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Κυρίως, λένε οι πληροφορίες, θα είναι φοροελαφρύνσεις.
0: Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι μια μεγάλη σύσκεψη έχει γίνει ήδη από την περασμένη Κυριακή, 16 Αυγούστου, και με τη συμμετοχή βεβαίως και υψηλά ιστάμενων στελεχών στο Μέγαρο Μαξίμου, και υπάρχει μια στρατηγική η οποία εστιάζει κυρίως στην οικονομία. Είναι η περίοδος που εισραίει χρήμα στην χώρα μας και είναι και η περίοδος που για την οικονομία μπορούν να πούν αρκετά τα κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω σε αυτά θα εστιάσουν. Θεωρούν και αυτά ότι είναι το δυνατό χαρτί τους η οικονομία και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Εννοείται ότι θα πρέπει να σκεφτούν, αυτό τώρα είναι η δική μας πρόταση, έτσι, θα πρέπει να σκεφτούν πώς θα αναχαιτιστεί και αυτό το νέο κύμα της ακρίβειας, για το οποίο συζητήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα της εκπομπής μας.
1: Νομίζω, Αλέξανδρο, ότι εδώ είναι ένα σημείο που δεν τα έχουμε καταφέρει.
0: Βεβαίως και δεν τα έχουμε
1: δεν
0: καταφέρει.
1: Τα έχουμε καταφέρει καθόλου. Έχουν ληφθεί μέτρα, αλλά φαίνεται ότι τα μέτρα αυτά είναι λυπή, είναι λίγα. Είναι αυτό που λένε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες, too little too late, πολύ λίγα και πολύ αργά.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι το οποίο δεν έχω δει να γίνεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και θα ήθελα πραγματικά να το δω. Μιλάμε για τα πρόστιμα για την εσχροκέρδεια.
1: Ναι.
0: Για τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας, που χαρακτηρίζουν πάρα πολλά προϊόντα σε αρκετές δυστυχώς αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την χώρα. Είχαμε το μέτρο με την σύγκριση των τιμών. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν έχει λειτουργήσει ως εργαλείο για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ούτως ώστε να ελέγξουν αυτούς οι οποίοι έχουν πολύ πιο τσιμπημένες τιμές στα προϊόντα σε σχέση με άλλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, όταν εσύ έχεις τον καφέ 5 και εγώ τον έχω 9, θα πρέπει να έρθουν σε μένα να τον ελέγξουν. Να με ελέγξουν, γιατί το ίδιο προϊόν το έχω 4 ευρώ ακριβότερα σε σχέση με σένα. Τώρα, αυτές είναι τιμές που είναι πραγματικές. Δεν τις βγάζουμε από το μυαλό μας. Υπάρχουν αυτά τα προϊόντα που έχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές
1: τους. Εδώ και πολλά χρόνια το λέμε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. δεν βγαίνει, και όλες οι αυξήσεις που έχουν δοθεί και στον κατώτατο μισθό και ό,τι και τα επιδόματα και τα fuel pass από εδώ και τα, έχουν ροκανιστεί όλα με τη μία. Με τη μία δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Είναι πολύ απλό και το βλέπαμε πριν από λίγο και πρωτοσέλιδο στην Καθημερινή που έλεγε ότι ο πληθωρισμός τρώει τις καταθέσεις.
0: Τα ήθελα να
1: γιατί πω. Ο κόσμος από ό,τι είχε και όσα είχε έτοιμα και στην άκρη εδώ και χρόνια προσπαθεί να καλύψει τα κενά.
0: Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να δω να μπαίνουν πρόστιμα. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή πριν μερικά χρόνια, είχαν μπει. Επίσης, πέρυσι το φθινότερο. Το φθινόπωρο, συγγνώμη. Μπήκαν δύο πρόστιμα σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Νομίζω δεν είναι αρκετά.
1: Να.
0: Νομίζω ότι θα πρέπει να.
1: Για αυτό που ζούμε εκεί,
0: για αυτό που ζούμε δεν είναι αρκετά. Παιδιά, δύο πρόστιμα το περάσμενο φθινόπωρο και άλλα δύο πριν από τρία χρόνια.
1: Και επίσης έχω την αίσθηση ότι συνεχώς μετακυλείται ένα κομμάτι της ευθύνης στον κόσμο. Δηλαδή, ναι, είναι πολύ καλό να ανοίγουμε και πλατφόρμες και να κάνουμε και συγκρίσεις τιμών και να βλέπουμε πόσο πουλάει το ένα σούπερ μάρκετ
0: το βούτυρο και πώς.
1: Δεν το έχω χρησιμοποιήσει.
0: Ούτε
1: γιατί
0: εγώ,
1: δεν έχω τον χρόνο, Αλέξανδρε.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Δηλαδή, εγώ που ψωνίζω, που είμαι κάθε τρεις και λίγο στο σούπερ μάρκετ, με το ζόρι βγαίνει ο χρόνος για να κάνω αυτές τις αγορές. Δεν έχω τον χρόνο και το λέω να μπω μέσα και να ψάχνω στην πλατφόρμα που έχει το ή να βάλω τα δεδομένα και να πω ότι έχω μία λίστα με αγορές που θέλω να κάνω για να δω πού θα μου βγει το πιο φθηνό καλάθι.
0: Και να πας σε 3-4 σούπερ μάρκετ.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος και δεν μπορεί να μετακυλείται και συνεχώς η ευθύνη στον καταναλωτή ότι ψάξε και βρες και ρώτα και μάθε και ταξίδευσε και σε 3 και σε 4 σούπερ μάρκετ.
0: Εφόσον μπόρεσε να το κάνει η κυβέρνηση, ας το πάρει αυτό το εργαλείο και ας πάει να ελέγξει τα σούπερ μάρκετ, το επαναλαμβάνουμε, τα οποία έχουν πολύ πιο αυξημένες τιμές.
1: Δεν μπορεί.
0: Και να δούμε να μπαίνουν πρόστιμα, θα το ξαναπώ, ναι, όσες φορές χρειαστεί.
1: Δεν μπορεί για κάθε νοικοκυριό, για ένα γεύμα το οποίο ετοιμάζει για μια τετραμελή οικογένεια, και εγώ το ζω καθημερινά, να θέλει στην προετοιμασία του 25 και 30 ευρώ στο σπίτι. Η παραγωγή ενός γεύματος για 4 άτομα. Δεν βγαίνει, βρε παιδιά, ο λογαριασμός στο τέλος του μήνα. Δεν μπορεί να φτάσουμε μέχρι το τέλος του μήνα έτσι. Αν δεν κερδιθεί αυτή η μάχη της ακρίβειας, εγώ το λέω και δεν μιλάω τώρα μόνο ως δημοσιογράφος, μιλάω ως νοικοκυρά, μιλάω ως μητέρα, μιλάω ως άνθρωπος, ως καταναλώτρια, ως άνθρωπος που πάει και αγοράζει καθημερινά. Σοβαρά το λέω, αν δεν τον δουν αυτό το πρόβλημα, είναι αυτό που λέει ότι όλα κρίνονται από την τσέπη μας, Αλέξανδρε, αλλά η τσέπη είναι πλέον άδεια.

0: Και ο Γιώργος λέει ότι αυτές οι πλατφόρμες δηλαδή φτιάχτηκαν λέει, για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, φτιάχτηκαν για να μεταφέρουν την ευθύνη στον πολίτη ώστε να γυρνάει από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για να αγοράσει πιο φθηνά. Πού ο χρόνος και πού η διάθεση για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό και να το κάνεις σε καθημερινή ή σε εβδομαδιαία βάση. Και όσον αφορά την τριλογία που λέγαμε πριν του κόμματος Τσίπρα, ο Γιώργος λέει ξέχασαν λίγο το τέλος. Και όσον αφορά την τριλογία που λέγαμε πριν του κόμματος Τσίπρα, ο Γιώργος λέει ξέχασαν λίγο το τέταρτο επεισόδιο. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό?
1: Δεν υπάρχουν τετραλογίες.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
3: Άντε και ένα καφέ.
2: Και τέλος,
3: και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
5: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Το Ιράν εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλούνται πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Ανωδικά κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91,5 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Ελικά.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
7: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 30 στο Ηράκλειο.
9: Μιντέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
7: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Ελισάβετ Σαλαμάρα και Αλέξανδρος Κόντης για περίπου 20-25 λεπτά ακόμα.
1: Μετράμε αντίστροφα.
0: Λοιπόν, και Μαρία Χριστοδούλου διαδέχτηκε τον Γιώργο Τζιβελεκίδη ως το αφεντικό στο στούντιο. Η Εύη Βουγγιλιώτη παραμένει στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στην αγαπημένη μας κυρία Κατερίνα από την Πάτμο, αν θυμάμαι καλά, όπου ο Άρο πήρε σύνταξη και εμείς ακόμα ψάχνουμε τη μέση με πας. Όλο αυτό το έχουμε ξαναζήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κατερίνα, για τα καλά σας λόγια. Η κυρία Γιώτα, μισό λεπτό να το βρω το μήνυμα, ναι. Καλημέρα, έχετε απόλυτο δίκιο για την ακρίβεια. Στα νησιά, π.χ. στην Κέρκυρα, τα μίνι μάρκετ έχουν ξεφύγει εντελώς. Ποιος τα ελέγχει? 4,20 η σοκολάτα, 70% κακάο.
1: Ούτε ευρώ. Σοκολάτα, ακόμα και πικρή, γιατί 70% και 4... κακάο είναι πικρή. Ούτε σοκολάτα δεν μας έχει μείνει, κυρία Γιώτα, να πάρουμε πια.
0: Ειδικά στις τιμές της σοκολάτας και του καφέ, τα πράγματα έχουν ξεφύγει, γιατί υπάρχει μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές στο κακάο και στον καφέ. Είναι και αυτά derivatives. Δηλαδή, χρηματιστηριακά προϊόντα, πρώτες ύλες θεωρούνται, έχουν αρκετές μεγάλες διακυμάνσεις και σε αυτά παίζει μεγάλο ρόλο και η κλιματική αλλαγή, διότι έχουν μειωθεί κατά πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό οι φυτείες τους στις χώρες του τροπικού κύκλου, όπου και παράγονται αυτά τα προϊόντα.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκτόσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Protergia Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Protergia, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια πουκαμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Protergia App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Protergia ή καλέστε στο 18311.
0: Να σας θυμίσουμε επίσης ότι όπου και αν βρίσκεστε η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με την νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97 και 8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε την δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Και τώρα πρέπει να πούμε ότι η Real News της Κυριακής θα είναι εντυπωσιακή η ύλη της όσον αφορά την ανάλυση σε σχέση με τα ζητήματα που μας απασχολούν και έχουν απασχολήσει και την σημερινή μας εκπομπή με τις κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και με εξαιρετικές προσφορές. Αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σουλτσεχόφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, περιοδικό Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είναι καλή ώρα για αθλητική ενημέρωση και πάμε αμέσως στο Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, η ΑΕΚ προσπάθησε, δεν κατάφερε να βάλει γκολ και φαίνεται ότι όλα θα λυθούν εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια. Γίνεται λίγο πιο δύσκολη η ζωή μας, όπως είπε ο Νίκολιτς.
2: Αρκετά πιο δύσκολη θα είναι η ζωή της ΑΕΚ, αλλά όμως πρέπει να αποδείξει και να βγάλει αποφασιστικότητα. Χθες το βράδυ στο Βασίλη Λεύσκη, στο Εθνικό Στάδιο της Σόφιας, μπροστά στις 40.000 θέτες, εκ των οποίων οι 2.000 ήταν φίλαθροι της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είχε ισόπαλη 0-0 με την Λεύσκη στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Έτσι είναι όλα ανοιχτά και πάει να πάρει την πρόκριση την ερχόμενη Τετάρτη στη Νέα Φιλαδελφία. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη.
0: Ναι.
2: Δημιούργησε φάσεις, δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Είχε ένα το 20 λεπτό δοκάρι με τον Γιώβη. Η Λεύσκη δεν έκανε. Παρά το γεγονός ότι στη Βουλγαρία γράφουν και ο προπονητής είπε ότι ήταν ανώτερη, δεν είχε κάτι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Όταν απείλησε, ήταν στα 300 και έβγαλε τις φάσεις και η ΑΕΚ μπορούσε, αν ήταν λίγο πιο προσεκτική να, και αποφασιστική, ξαναλέω αυτό, να, πάρει, να βάλει έστω ένα γκολ. Κάτι που επεσήμανε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, ότι μας έλειψε το γκολ και θεωρεί ότι η Ρεβάνς θα είναι καλύτερος, θα κάνει καλύτερη ομάδα του. ο κύριος Νίκολης πάντως δεν ήταν ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε χθες το βράδυ μετά το 0-0 της ένωσης της Σόφια με την Λέσκη.
3: First, I have to say full stadium.
4: Κατά πρώτο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας, οι οποίοι όπως πάντα ήρθαν και μας υποστήριξαν. Σήμερα ήταν ένα μάτς σε ένα αγωνιστικό χώρο, ο οποίος δεν ήταν ο ιδανικός, εδώ την μπάλα κάποιες φορές αναπηδούσε. Δεν είμαι χαρούμενος με το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι ήμασταν πιο κοντά εμείς στο να σκοράρουμε, στο να πετύχουμε ένα τέρμα από ότι ο αντίπαλός μας. Υπήρχαν στιγμές που κυριαρχήσαμε στον αγωνιστικό χώρο, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο μετά τις αλλαγές. Είχαμε ευκαιρίες, είχαμε βέβαιως και το δοκάρι. Κάποια μικρά λάθη, κάποιες λάθος επιλογές, ίσως κάποιοι μικροεγωισμοί μας εμπόδισαν να το καταφέρουμε και δεν είμαι χαρούμενος, διότι σύνδεσμο δεν κάνουμε τέτοιου είδους λάθη. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ανοιχτό. Θα κριθεί σε λίγες μέρες στην έδρα μας, στην Αθήνα. Πιο πριν έχουμε μια αναμέτρηση για το ελληνικό πρωτάθλημα και θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα καλό αποτέλεσμα την πορεία μας στο πρωτάθλημα. Οπότε είναι ανοιχτό το παιχνίδι, απλά δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα.
3: This is my feeling.
2: Νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να το πάρει το παιχνίδι με την Λεύσκη. Θα έχει και τις πράσεις του κόσμου, όμως πέρα από αυτό, ποιοτικά, αν δείξει τα στοιχεία που μπορεί να βγάλει, θα καταφέρει να είναι στο League Face του Champions League, που είναι μεγάλος στόχος.
1: Φαινόταν πάντως, Δημήτρη, ότι η ΑΕΚ δεν έχει παιχνίδια. Δηλαδή, φαινόταν ότι έχει μπει μέσα και της λείπουν τα παιχνίδια.
2: Ναι, είναι αυτό ένα στοιχείο. Όμως, πιστέψτε μου ότι η Λεύσκη την περίμενα και λίγο καλύτερη. Mm. Δεν είναι, εντάξει, είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι σαν και αυτή που είχε παίξει Παναθηναϊκό στη Τσέσκα 1948. Αλλά η ΑΕΚ χθες έχασε μια ευκαιρία να μπορέσει να έχει ένα προβάδισμα έστω και με ένα γκολ. Είχε τις καλές στιγμές, έχει τις μονάδες αυτές που μπορούν να βγάλουν τον γκολ και ας ελπίσουμε ότι θα είναι μεταμορφωμένη, όπως υποστηρίζει και ο Νίκολης, το παιχνίδι της προσεχούς Τετάρτης στη Νέα Φιλαδέλφεια, ώστε να πάρει την πρόκριση και να βρεθεί στη League Face του Champions League. Γιατί διαφορετικά θα είναι στη League Face του Europa League. Δηλαδή έχει μεν το μας ξυλαράκι, αλλά όταν είσαι ο πρωταθλητής, όταν είσαι η ομάδα που έχει πάρει τον τίτλο και θέλει να πάει στο Champions League, καταλαβαίνετε ότι το Champions League είναι η πρόκληση, παρά το γεγονός ότι έχει το μαξιλαράκι για μια ευρωπαϊκή συμμετοχή, όχι στο Champions League αλλά στο Europa League. Μια που λέω, δεν ξέρω, έχει κάτι άλλο να με ρωτήσει, δεν ρωτάω τον Αλέξανδρο.
0: Όχι, όχι. Ξέρω,
2: εσύ είσαι. Ο Σένα είναι ο καημό σου.
1: Ναι, όχι, όχι. Εντάξει,
0: εγώ δεν σε έχω δίπλα μου να σε κοιτάω στα μάτια.
1: Κοίτα να δει. Εγώ είπα μια κουβέντα, Δημήτρη, ξεκινώντα την εκπομπή το πρωί, είπα στον Αλέξανδρο που δεν τον είχε δει τον αγώνα. Εγώ πιο πολύ τον άκουγα, για να πω την αλήθεια, ότι και μέχρι αύριο να έπαιζαν οι δύο ομάδε γκολ δεν έβλεπα να βάζουν έτσι όπω εξελίχθηκε όταν το παιχνίδι.
2: Εντάξει, αλλά αυτό τώρα δεν έχει σχέση. Τώρα το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ μπορούσε να το πάρει. Αυτό είναι το δεδομένο.
1: Μπορούσε, αλλά σαν να μην.
2: Δεν είχε την αποφασιστικότητα αυτή που πρέπει να πάρει.
1: Ακριβώς αυτό. Σαν να το είχα να πάρει απόφαση κάποια στιγμή ότι τελικά η πρόκριση θα παχθεί εδώ.
2: Στο 0-0 μετά προς το τέλος για να φύγει έστω με το 0-0, να μην έχει κάποιο θέμα. Πάντως, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι την ερχόμενη Πέμπτη, μάλλον την ερχόμενη Τετάρτη αργά το βράδυ, η ΑΕΚ θα πανηγυρίζει την. Την στο Champions League. Λοιπόν, αύριο έχουμε αύριο Πέμπτη, ώρα 9 στο Ηράκλειο, Playoff Europa League, Όφη Τσέσκα Σόφια, πρώτο παιχνίδι, και Playoff Conference League, 9 παρατέταρτο στην Τούμπα, πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Brand, την Νορβηγική, και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακό Στάδιο 9.30 ώρα με τη Στράτε Κράλοβε από την Τσεχία.
1: Είναι πλούσιο το μενού αύριο.
0: Είναι πρόσθετο το μενού και ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει απέναντί του μια τσεχική ομάδα. Το τονίζω αυτό γιατί κυνηγάμε την Τσεχία στην κατάταξη της UEFA, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη τύχη όσον αφορά την κατάταξη των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα τις επόμενες χρονιές.
1: Εδώ, Δημήτρη, κατάλαβες ότι είναι ο καημός του Αλέξανδρου, ο βιεροσάγωνας του Παναθηναϊκού.
2: Θυμίζω και στους δυο σας και στους ακροατάς ότι Όφη, που είναι το πρώτο παιχνίδι, θα παίξει ο δεύτερο την μεθεπόμενη εβδομάδα. Αν αποκλειστεί, Όφη πάει στο League Face του Conference League. Έχει λοιπόν ένα μαξιλαράκι. Όμως το Conference League, ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, αν δεν περάσουν την νορβηγική ομάδα και την τσέχικη, που σε ό,τι αφορά την ομάδα την Τσεχία, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να την περάσει. Για την Μπραν δεν ξέρω, δεν την έχω δει, αλλά η Μπραν έρχεται με 11-12 παιχνίδια πρωταθλήματος στα πόδια της και ευρωπαϊκό που έχει παίξει. Γι' αυτό κρατάω. Κρατάω έτσι την.
0: Οι σκανδιναβικές ομάδες είναι δύσκολες το καλοκαίρι όταν τις αντιμετωπίζουμε.
2: Αυτό, δεν ξέρω και πώς είναι αύριο η Τούμπα, λίγες ημέρες μετά την.
0: Βεβαίως.
1: Μεταγραφή Κωνσταντέλια.
2: Μεταγραφή Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Είναι και αυτό ένα στοιχείο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θα την περάσει. Αύριο πρέπει να κάνει, αύριο πρέπει να κλειδώσει την νίκη ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να την περάσει. Οι δύο αυτές ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, εάν δεν περάσουν από τα play-off του Conference League στη League Phase, αποχαιρετούν από τον Αύγουστο τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δεν έχουν άλλο μαξιλαράκι αυτοί. Είναι και αυτό ένα σημαντικό στοιχείο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Στο Κύπερο Ελλάδος, στη League Phase του Κύπερο Ελλάδος, προκρίθηκε ο Λεβαδιακός που απέκτησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και ο Ατρόμητος που απέκτησε 3-1 τον Πας Πύργο, που ο Πας Πύργος παίζει στην Super League 2, είναι ο Φώτιστος. Από τη Δευτέρα η ΑΕΛ έχει κερδίσει 3-1 την Καλυθέα, ο Άρης 2-0 την Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Βόλος 3-1 τον Ηρακλή. Έτσι λοιπόν έχουν περάσει στη League Phase η Λάρισα, ο Άρης, ο Βόλος, ο Ατρόμητος και ο Λεβαδιακός. Από τη Super League 1 έχουν αποχαιρετήσει νωρίς το Κύπρο Ελλάδος, ο Ηρακλής και ο Αστέρας Τρίπολης. Σε συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με την Τσίβας από το Μεξικό για τον Αρμάντο Γκονζάλες, 23χρονο Μεξικανό φορ. Αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Αθήνα για να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας. Η Μπαρσελόνα χθες το βράδυ ανακοίνωσε το Ρόδρι από την Manchester City, ο 30χρονος Ισπανός διεθνής παγκόσμιος πρωταθλητής. Θυμίζω MVP στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο, μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Θα έλεγα εγώ ότι είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού αυτή, του κορυφαίου Ισπανού παίκτη.
0: Σίγουρα.
2: Από την City, την Manchester, από τη City, στην Μπαρσελόνα. Και έχουμε σήμερα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανη γυμναστική. Μας ενδιαφέρει γιατί μετέχει ο Λευτέρης Πετρούνια. Ο προκριματικός στους κρίκους, θα πάρει μέρος στο προκριματικό. Θα ξεκινήσει από τις 4 μέχρι τις 8 είναι. Νομίζω ότι ο Πετρούνιας θα αγωνιστεί και γύρω στις 7 παρά είναι το γκρουπ του. Και ο Πετρούνιας διεκδικεί, θα περάσει. Εγώ είστε θέμα. Φυσικά είναι πάντα ένας προκριματικός και καλό είναι να κρατάμε πάντα μία. Λίγο χαμηλά το πύχη για να περάσει ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής τρίκους για να είναι την Παρασκευή στο τελικό και να διεκδικήσει το ένατο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Κλείνοντας, να κάνουμε ένα σχόλιο, γιατί ήταν χθες δύο αναρτήσεις της Δραγκομύροβα που κάνει το έπταφλο.
1: Ναι, τι έχει συμβεί εκεί? Έχει γίνει χαμός για την εμφάνισή της με τα στρασάκια και το βάψιμο.
2: Εμείς κρίνουμε έναν αθλητή από τις επιδόσεις του.
1: Εννοείται.
2: Η Δραγκομύροβα, που είναι ένα κορίτσι ταλαιπωρημένο, που έχει έρθει από τη Βουλγαρία, στη Θεσσαλονίκη, εκεί στην Καλλικράτεια Χαλκιδικής, πολύ μεγάλη προσπάθεια και μπράβο της, γιατί είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος και στο έπταφλο και στα αγωνίσματα που κάνει. Την κρίνουν γιατί βάφεται κλπ. Λοιπόν, αυτοί όλοι.
1: Ποιον ενοχλεί τώρα αυτό, πραγματικά
2: όλοι
1: δηλαδή.
2: Αυτοί που κρίνουν οι περισσότεροι, τα 2/3, μικρού στο σχολείο, στο δημοτικό δεν τις παίζαν τα λαπεδάκια και έχουν κόμπλεξ. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρει. Η κοπέλα έτσι βγάζει το εγώ της, μπράβο της. Εμείς την κρίνουμε σαν αθλήτρια που για μένα πιστεύω ότι είναι πολύ καλή. Ήταν και άτυχη στο Μπέρμιγχαμ που.
1: Νομίζω ότι πραγματικά Δημήτρη, καμιά φορά δεν έχει ο κόσμος με τι να ασχοληθεί.
2: Ναι, υπάρχει και μια ανάρτηση της Μαρίας Μαγκούλια, προαθλήτρια της σφαιροβολίας, η οποία πήγε στο Μπέρμιγχαμ, δεν πέρασε στον τελικό και γράφει ότι θα σε ενδιαφέρει μόνο όταν κάποιος πάει στο τελικό και όλους τους άλλους που δεν πάνε τους θεωρείται ένα τίποτα και βγάζει την κοπέλα την πικρία της, μια κοπέλα που ξεκίνησε από την Κάλυμνο, από εκεί ξεκίνησε την αθλητική της πορεία και είναι η προαθλήτρια Ελλάδος στη σφαιροβολία, πήγε στο Μπέρμιγχαμ, προσπάθησε σε ένα αγώνισμα πολύ δύσκολο στη σφαιροβολία. Και γράφει και αυτοί για τους τύπους που κάθονται και τις τύπισες που κάθονται στο πληκτρολόγιο και γράφουν στον καναπέ τους. Λοιπόν, ναι. Άνθρωποι που δεν έχουν φορέσει μια φόρμα, δεν έχουν κάνει ένα λεπτό αθλητισμό και μικρούς στο σχολείο δεν τους παίζανε, καλύτερο είναι να μας απαλλάξουν από τα σχόλιά τους τα αθλητικά και να μην ασχολούνται καθόλου.
1: Δεν κάνουν μόνο αθλητικά σχόλια, να ξέρεις Δημήτρη, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι και εδώ τους συναντάμε.
0: Μακάρι τα σχόλια να μένουν στον αθλητισμό, αλλά υπερβαίνουν αυτόν.
2: Αυτά τα παιδιά κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Κάποια, μην κοιτάμε, γιατί ο Καραλής κρίνοντας πριν φύγει από τον Μπέρμιγχαμ είπε μην κοιτάτε λέει, μην ασχολείστε λέει μόνο με μένα και τον Τεντόγλου, να γράφετε και για τα άλλα παιδιά, να λέτε και για τα άλλα παιδιά, που φυσικά εννοείται ότι λέμε και για τα άλλα παιδιά, αλλά το επισήμανε και ο Εμμανουήλ Καραλής. Έτσι λοιπόν, τώρα η προσπάθεια του κάθε αθλητή είναι σεβαστή, είτε είναι πρώτος, είτε είναι μέσα στην 20, είτε είναι πιο κάτω.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
5: Real FM. Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με Easyjets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Easyjets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: Easyjets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Τώρα θέλεις να σου πω ποια είδηση δεν είπε ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, άκου να δεις. Είναι μία από τις πιο απίθανες ιστορίες γύρω από αθλητική διοργάνωση. Οπα. Αυτή η είδηση έρχεται από την Ινδία, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί γίνεται το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάντμιντον.
1: Εντάξει, ναι.
0: Εσύ μπορεί να μιλήσει τι είναι μπάντμιντον και τέτοια, αλλά.
1: Όχι, είναι πολύ σκληρό άθλημα, πρέπει να σου
0: εκεί.
1: Πω.
0: Έχουν επιστρατεύσει, λέει, ακόμη και ανθρώπους που μιμούνται τις κραυγές των μεγαλόσωμων μαϊμούδων λαγκούρ για να κρατήσουν μακριά τους μικρότερους μακάκους από το γήπεδο, γιατί μπαίνουν μέσα και γίνεται χαμός. Χαλάνε το πρωτάθλημα, βρε αδερφέ.
1: Στο μπάντμιντον.
0: Ναι.
1: Η λαγκούρ.
0: Ναι, η λαγκούρ. Τους ξέρεις, τους ήξερες και από χθες.
1: Όχι, γιατί ήξερα τον μπάντμιντον.
0: Σωστό και αυτό.
1: Άρα μπαίνουν, τα έχουν σε τα γήπεδα, λοιπόν. Τα έχουν κάπου κοντά στη ζούγκλα, όπου κυκλοφορούν.
0: Όχι, αυτοί μπορεί να κυκλοφορούν και εκτός.
1: Οι λαγκούρ.
0: Ναι, είναι έτσι οι λαγκούρ.
1: Οπότε μπαίνουν και στον αστικό ιστό.
0: Υπάρχουν τώρα εδώ, άνοιξαν θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η είδηση.
1: Για τους πιθήκους. Α, για ανθρώπους.
0: Για ανθρώπους που μιμούνται τις φωνές.
1: Γιατί δεν παίρνουν αυθεντικούς λαγκούρ. Θα τους πούν και φινότεροι.
0: Για να διώξουν τους λαγκούρ.
1: Όχι, περίμενε. Τους μακάκους θέλουν να διώξουν. Ποιους πιθήκους
0: θέλουν
1: να διώξουν.
0: Ναι, είναι κάποιο είδος, ας πούμε, ναι, μικρότερου μακάκου,
1: ναι,
0: που μπαίνει μέσα στα γήπεδα, κάνει εκεί λίγο χαμούλι και χαλάει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Και βρήκαν ανθρώπους που μπορούν να μιμηθούν τη φωνή τους.
1: Γιατί δεν παίρνουν λαγκούρ, κανονικού σου λέω.
0: Πού να ξέρω, Χριστιανέ μου, τώρα. Πιστεύεις ότι εγώ έχω εντρυφήσει τώρα στους λαγκούρ και στους μακάκους?
1: Πολύ δηλαδή, έξοδη είναι και στην Ινδία με το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάντμιντον.
0: Α, και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουν, ναι, θέμα και με τα περιστέρια, θέλω να σου πω. Έχουν δημιουργήσει και αυτά προβλήματα. Λοιπόν, έχει διακοπεί, λέει, αγώνας δύο φορές εξαιτίας των περιτομάτων που έπεσαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Συγγνώμη, σε τι γήπεδο το κάνουν το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάντμιντον?
0: Δηλαδή είναι
1: ανοιχτό από παντού. Ρε παιδιά, πάρτε τεχνογνωσία εδώ πέρα. Θα είχαμε αρκετά προκάτε γήπεδα, θα τα είχαμε κατασκευάσει με πολλά δισεκατομμύρια.
0: Ναι,
1: και
0: μπράβο,
1: θα ήταν εδώ πέρα τα πάντα.
0: Πτυσσόμενα τα παίρνω και τα πάω κάπου αλλού μετά.
1: Και δεν θα χρειαζόμασταν να μιμούμαστε τους λαγκούρ, θα είμαστε λαγκούρ από μόνοι μας. Coming revved up like a Harley. Why is the best food
0: always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. Έτσι, κάπως ευχάριστα, παιδί μου, να αποχαιρετήσουμε σήμερα. Δεν
1: να
0: μπορώ,
1: το κάνουμε και αυτό.
0: Γιατί και γκρινιάξαμε σήμερα και είπαμε και τα μιζερά μας, είπαμε και τα σοβαρά μας. Λοιπόν, έπρεπε να σας αποχαιρετήσουμε κάπως ανορθόδοξα και λίγο πιο αισιόδοξα. Λοιπόν, για 4 ώρες στα μικρόφωνα του Real FM ήταν ο Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Μαρία Χριστοδούλου, προηγουμένως ο Γιώργος Τσιβελεκίδης και η Εύη Βουγικλιώτη στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς σας ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Είναι πραγματικά εξαιρετικό για εμάς να βλέπουμε τέτοια συμμετοχή σε αυτήν την εκπομπή που παραμένει στην καρδιά του καλοκαιριού. Σας ευχαριστούμε και τα λέμε αύριο.
0: Να περνάτε όμορφα. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις Medium για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
7: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
8: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ του σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια πουκαμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Real FM. Η ώρα είναι 11.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Έξελο. Το Ιράν εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος έκλεισε το παράθυρο του διαλόγου με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι δεν διεξάγεται καμία συζήτηση και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Το Ιράν από την πλευρά του επιμένει ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Άνοδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρελί. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Έλικα, ενώ αναμένεται η απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας του πιλότου με τον πύργο ελέγχου λίγο πριν την πτώση. Άρχισε σταδιακά η επιστροφή των αδιούχων του Αυγούστου στην Αττική. Με υψηλή πληρότητα φτάνουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφίνα και Λαύριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στον εντοπισμό και τη διάωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου, προχώρησε το λιμενικό, μεταφέροντας στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα της Ινδίας.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στη League Phase του κυπέλου στο ποδόσφαιρο προκρίθηκε ο Λεβαδιακός, κερδίζοντας με 2-0 τον Αστέρα της Τρίπολης. Πρόκριση και για τον Ατρόμητο που απέκλεισε με 3-1 τον Πύργο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά αίθριος, τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: να stay. Πάντα μα πάντα, Στεφανία μου, πάντα. Όταν είναι να φύγουμε για ταξίδι, να φύγουμε για διακοπές, γεμίζουμε το ρεζερβουάρα του αυτοκινήτου. Είτε το πάρουμε το αυτοκίνητο μαζί, είτε δεν το πάρουμε.
1: Δεν ξέρω ότι.
0: Τι θες, ακούς πολύ ή δεν ακούς καθόλου.
1: Δεν ακούω τίποτα, αλλά δεν πειράζει.
0: Τώρα ένα-δύο, τεστ.
1: Δεν ήθελα να μ' ακούω, ας το κλείσω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ακούς εμένα και πρέπει να ακούς και τους συνεντευξιαζόμενους, οι οποίοι θα είναι πάρα μα πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι. Και έχω τραγούδι να σου αφιερώσω.
1: Αφιέρωσε.

0: Δεν ασχολείται καθόλου. Διαβάζει τις εφημερίδες.
1: Τι να κάνω, μου άρεσε ο περίπατος 6 ώρων στο διάστημα. Θέλω να πω κι εγώ.
0: Να περπατήσεις 6 ώρες στο διάστημα. Εδώ δεν μπορούμε να περπατήσουμε μισή ώρα για να πάμε από το ένα σημείο Α στο σημείο Β και παίρνουμε το αυτοκίνητο. Εσύ ναι. Θέλεις και 6 ώρες να περπατήσεις στο διάστημα.
1: Αυτά τελειώσανε.
0: Ποια τελειώσανε.
1: Φέτος θα περπατάω.
0: Φέτος λοιπόν,
1: η αστροναύφη Σοφία Ντενό έγινε
0: από το
1: ενικό.gr
0: στο Real FM
1: που ολοκληρώνει διαστημικό περίπατο.
0: Wow.
1: Πάνω από 6 ώρες διήρκησε επιχείρηση και στόχο την αντικατάσταση τηλεπικοινωνιακής κεραίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω αν περπατήσω, αλλά εντάξει. Εξάωράκι δεν ξέρω, αλλά μία ωρίτσα την έχω.
0: Ούτως ή άλλως. Εσύ, Στεφανία μου, δεν περπατάς.
1: Πετάς. Γι' αυτό πρέπει να πάω στο διάστημα, κατάλαβε.
0: Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό. Κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Σήμερα λοιπόν είναι Τετάρτη, φτάσαμε ήδη στο μέσο της εβδομάδας, 19 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6 και 42 πρώτα λεπτά.
1: Τώρα καλά, τώρα θα βραδιάσει λίγο.
0: Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα σε όλους εσάς, για εμάς τους πρωινούς τύπους. Είναι απογευματάκι τώρα πάνω κάτω. Θα δύσει ο ήλιος 15 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε τη 231η ημέρα του έτους και υπάρχει λόγος που ξεκινήσαμε έτσι και αφιερώσαμε βεβαίως το Smoke on the Water στη Στεφανία Κασίμη, γιατί φαντάζομαι ότι εκεί που ήσουν στοιχείο, όσο να είναι, ένα Smoke on the Water.
1: Οπωσδήποτε. Ναι.
0: Αλλά υπάρχει κι άλλος λόγος, διότι έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές και το σημερινό ημερολογιό μας. Για ακούστε αυτόν τον κύριο.

0: Ονομάζεται Ιαν. Πάμε έλα, πάλι. Έλα. Έλα, πάμε από μαύρο. Ονομάζεται Ιαν Γκίλαν. Είναι αυτή η φωνάρα, η φωνή των Deep Purple. Ένα συγκροτηματάκι εκεί.
1: Μικρό.
0: Μικρό συγκροτηματάκι.
1: Ένα δηλαδή, μικρό.
0: Σαν σήμερα το 1945 γεννήθηκε ο Ιαν Γκίλαν και μας έχει χαρίσει ασφαλώς απίστευτες στιγμές όπως αυτή.
1: Εσύ που είσαι ροκάς, θα ήταν εγώ από τους αγαπημένους.
0: Ναι. Βέβαια, εντάξει, από ένα σημείο και έπειτα ήμουνα και στο πιο σκληρό.
1: Πιο σκληρό.
0: Παιδί μου, δηλαδή.
1: Ναι,
0: καμία. Εδώ είναι ροκ, ρε παιδί μου. Είναι το απάβγασμα του ροκ, ας πούμε. Black Sabbath, Led Zeppelin.
1: Έχεις τραγουδήσει, νομίζω, για τους Black Sabbath.
0: Αν έχω τραγουδήσει.
1: Ο Γκίλαν.
0: Ο Ιαν Γκίλαν για τους Black Sabbath.
1: Όχι. Συγγνώμη.
0: Ναι. Ο David Coverdale έχει τραγουδήσει για τους Black Sabbath. Α, όχι, για τους Deep Purple. Στους Black Sabbath ο Dio είχε αντικαταστήσει κάποια στιγμή τον Ozzy.
1: Εντάξει.
0: Ναι, γινόταν ένα μαλευρά σε εκείνη την περίοδο. Όταν κάποιος έφευγε, πήγαινε κάποιος άλλος, μετά ξανάφευγε, ξαναρχόταν και έκανε και έρανε. Όλη αυτή η ιστορία. Μετάλλικα μετά, Manowar, Iron Maiden.
1: Ναι.
0: Scorpions.
1: Ωραία.
0: Scorpions, οι οποίοι όλοι νομίζουν ότι ξεκίνησαν την καριέρα τους με το Wind of Change.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, το 1989-90 ποτέ ήταν. Και ο πρώτος τους, η πρώτη τους δισκογραφική δουλειά είναι από το 1969. Τι μαθαίνεις πρωί-πρωί,
1: ε?
0: Έχω και άλλες άκρησες πληροφορίες. Αν δείτε πώς με κοιτάει, ρε παιδιά, είναι σε μια φάση.
1: Όχι.
0: Μα τι λέει.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κάτσε, περίμενε. Να πάω σε πιο ενδιαφέροντα πράγματα για σένα. Σήμερα,
1: με είναι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για μένα.
0: Ναι. Σαν σήμερα έχει γενέθλια, γεννήθηκε το 1968.
1: Στείλτε εσείς που έχει τραγουδήσει ο Γκίλαν, παρακαλώ.
0: Ναι, στείλτε.
1: Γι' αυτό σιωπώ.
0: Α. Ο Γκίλαν έχει τραγουδήσει και στους Black Sabbath. Μου έχει διαφύγει. Δεν αποκλείεται. Δεν ζούσα τότε. Προφανώς δεν έκανε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, το 1968 γεννήθηκε ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστοσανίδας. Ιστιοσανίδας. Ιστοσανίδα είναι άλλο πράγμα. Κάτι άλλο.
1: Ιστοσανίδα.
0: Νικόλαος Κακλαμανάκης. Τον θυμάσαι τον Νικόλαο.
1: Μακρινός
0: ξάδερφος ο Νίκος ο Κακλαμανάκης. Θα μου πεις. Ρε παπαδάκι, πώς ο Κακλαμανάκης είναι ψηλός,
1: αυτός,
0: μακρινός ξάδερφος.
1: Α, μπράβο, ωραία.
0: Από κάτω, από τα μέρη μας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, επίσης, σαν σήμερα το 1883 γεννήθηκε η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ.
1: Αυτό.
0: Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας με καθοριστική επιρροή
1: στη
0: γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα.
1: Βασίλισσα της μόδας.
0: Ναι, μέχρι σήμερα αυτό το αρωματάκι, το Κοκό Σανέλ, δηλαδή.
1: Ποιο αρωματάκι, φορά... παιδί μου, το αρωματάκι σε ένα σιούχι από την Κοκό Σανέλ.
0: Θα σου πω όμως το γιατί.
1: Α.
0: Διότι κάθε φορά όταν, ας πούμε, έτσι, ξεκινάς μια καινούργια σχέση, αυτό το Νατάλο, και κάνεις αυτή τη χαζή ερώτηση, αγάπη μου, τι θα ήθελες ως πρώτο δώρο, σου λένε όλες Σανέλ.
1: Άρωμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ίσως να βιάζονται να χωρίσουν μαζί μου. Διότι
1: ίσως,
0: το άρωμα
1: δεν ξέρω.
0: Είναι χωρισμός, δεν ξέρω.
1: Μισό λεπτά. Εγώ δεν έχω ζητήσει ποτέ τέτοιο δώρο. Γενικά δεν έχω ζητήσει δώρο, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Αλλά τέτοιο ποτέ. Εσύ, Μαρία μου, ποτέ.
0: Ναι.
1: Πού μπλέκεις, Θεέ μου.
0: Άσα να πάνε. Δεν είπα ότι έχω περάσει εύκολα στη ζωή μου. Αστειεύομαι βεβαίως. Έχω πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες.
1: Και όλες ζητάνε το άρωμα της Σανέλ.
0: Βρε παιδάκι μου, εντάξει, ένα ποσοστό 70%, 80%.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλο.
0: Ναι. Άλλες, ας πούμε.
1: Αυτό ξέρεις ίσως γιατί.
0: Από τι ξεκινάει, ναι.
1: Μήπως προσπαθώ να σκεφτώ τώρα, κάνω εικασίες. Μήπως ξεκινάνε από το άρωμα, γιατί έτσι θα μπορούσα να το εξηγήσω, για να φτάσουν στην τσάντα.
0: Α, ναι. Ενώ. Το μαράκι μου από την τσάντα ξεκίνησε.

0: Και επειδή λοιπόν η Στεφανία αναφέρθηκε 6 ώρες λέει περπάτημα στο διάστημα.
1: Ναι.
0: Τι έπαθες παιδάκι μου?
1: Έχει τραγουδήσει ο Ιαν Κίλνερ με τον Μιχάλη Ρακιτζή.
0: Αυτό το ξέρω, ναι. Μπορούμε να το βρούμε, σας παρακαλώ πολύ? Είναι το I wanna get away, get away, get away. Ναι, Τζιβελέο, ο κύριος Τζιβελεκίδης. Ναι, να το βάλουμε, εννοείται. Δεν το ήξερες.
1: Τώρα που το είπε κάτι, είπα, αλλά δεν το θυμόμουν. Ναι, όχι. Ναι. Ο Παύλος μας το λέει. Πολύ καλημέρες.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ασφαλώς. Ένα φοβερό ντουέτο και μάλιστα το βίντεο κλιπ, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι στη Σαντορίνη γυρισμένο.
1: Μπράβο.
0: Εκεί στο απόλυτο λευκό, στην καλδέρα.
1: Το είχα ξεχάσει.
0: Ιαν Κίλαν με Μιχάλη Ρακιτζή. Άμα το. Περίμενε, θα σου το στείλω εγώ. Πρόσεξε. Επειδή είπες για το περπάτημα στο διάστημα. Σαν σήμερα το 1960, η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5.
1: Ωραία.
0: Με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα
1: που γύρισαν σόι.
0: 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά.
1: Ωραία.
0: Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη ημέρα με όλα τα ζώα σώα και τους αρουραίους.
1: Αυτό είναι το βασικό, μην τους ξεχάσουμε.
0: Τους δύο αρουραίους. Ναι, τους έφεραν πίσω, δεν τους άφηναν εκεί. Άμα τους άφηναν
1: δεν
0: εκεί,
1: άφηναν
0: θα
1: έσκαβαν, εκεί να
0: θα έσκαβαν το φεγγάρι.
1: Ρε, εσύ δεν αφήνουμε τους αρουραίους εκεί να πάμε και τις κατσαριδούλες εκεί πέρα στο διάστημα.
0: Ναι.
1: Να τις αφήσουμε.
0: Κάτι είχε γίνει φέτος με τις κατσαριδούλες.
1: Ναι, ενώ πέρυσι δεν είχε γίνει τίποτα.
0: Πέρυσι δεν το είχα αισθανθεί.
1: Εν τω μεταξύ, έχω γυρίσει 2 εβδομάδες, έχω βρει το σπίτι μου ζωικό βασίλειο.
0: Α, για πες.
1: Στα μπαλκόνια, έχει διάφορα πράγματα.
0: Έχεις βάλει και εισιτηριάκι. Ελάτε να δείτε το ζωικό.
1: Είναι. Τέτοιο ζωήφιο που υπάρχει στο μπαλκόνι δεν είναι. Δεν είναι. Μυγάκια. Τι, δεν ξέρω και τι είναι κιόλας. Θα αρχίσω να τα βγάζω φωτογραφία, να ρωτάω το AI τι είναι.
0: Α, να σου πω, αυτό πέφτει μέσα.
1: Ναι.
0: Εγώ διάφορα εκεί που έχουμε στην αυλή, στο σπίτι, τα οποία δεν ξέρουμε τι είναι και τα φωτογραφίζουμε και τα ρίχνουμε μέσα στο AI, μας δίνει συνέχεια, κατά ένα πολύ μεγάλο έτσι ποσοστό, μας δίνει την ίδια απάντηση.
1: Ότι τι είναι?
0: Ότι είναι πράσινους λόφτους, κοκολόφτους ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Όχι, εμένα είναι πολύ ακριβές.
0: Είναι πολύ ακριβές. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Στις εκτιμήσεις του και τις προβλέψεις.
0: Μήπως να σου δώσω λίγο να κοιτάξεις τις ρυθμίσεις μου?
1: Θα σου δώσω. Πάντως εγώ στο χωριό που είδα κάτι. Το οποίο δεν ήξερα τι ήταν, δεν το είχα ξαναδεί στο χωριό στοιχείο.
0: Παιδιά μου, χωριό. Αρέσει το πώς το θέτει. Που είδα κάτι που δεν ξέρω τι
1: είδα
0: ήταν.
1: Είδα κάτι, έκανα, δεν το είδα. Έφυγα. Έφυγε και αυτό. Το φωτογράφησε. Δεν έφυγε. Κάπου πήγε λίγο πιο δίπλα, έτρεξε πολύ γρήγορα. Η ταχύτητά του με προβλημάτισε.
0: Εντάξει.
1: Πήγε, κάθισε πάνω σε ένα στρώμα θαλάσσης, το φωτογράφησα. Το έβαλα στο AI.
0: Και τι σου έγραψε?
1: Δυστυχώς αυτό που δεν ήθελα. Και
0: ακρίδα.
1: Δεν περίμενα. Ακρίδα, όχι, δεν με νοιάζει. Κατσαρίδα. Στο χωριό. Κατσαρίδα. Πού, στο χωριό?
0: Στο χωριό κατσαρίδα. Ανήκουστο. Πρώτη φορά το ξανακούω.
1: Εκεί στο χωριό δεν είχα δει κατσαρίδα ποτέ.
0: Πού δεν είχες δει κατσαρίδα? Άμα δεν υπάρχουν κατσαρίδες στο χωριό, πού θα υπάρχουν?
1: Ποτέ.
0: Γενικότερα όλα τα ζωήφια, να ξέρεις, αναπτύσσονται περισσότερο και πιο γρήγορα.
1: Δεν είχα δει ποτέ κατσαρίδα στο χωριό. Τέλος. Τέλος πάντων.
0: Μήπως όταν ήσουν μικρή και έβλεπες κατσαρίδα, η μαμά σου και ο μπαμπάς σου λέγανε ότι είναι κάτι διαφορετικό?
1: Όχι. Έδωσα το σήμα. Δεν με πίστεψαν.
0: Α. Σας το έχω στείλει. Στο production.
1: Μετά από 2 μέρες,
0: ναι.
1: Εκεί που ήμουν στην κουζίνα, ξαφνικά βρέθηκα πάνω στο τραπέζι της κουζίνας.
0: Μάλιστα. Πάντως θέλεις να σου πω κάτι.
1: Ήταν τελικά η ίδια, ναι. Η φίλη της, η αδερφή της.
0: Τη φώναξες?
1: Δεν ξέρω.
0: Με το όνομά της, κάτι οτιδήποτε.
1: Ναι. Αυτά. Μάλιστα. Ένα βράδυ χάλασε.
0: Η κατσαρίδα χάλασε?
1: Το δικό μου βράδυ χάλασε.
0: Α, αυτό εννοείς.
1: Θέλω να σου πω ότι πήγα σε όλο το χωριό να ρωτήσω αν υπάρχουν κατσαρίδες, αν έχετε δει ποτέ εδώ.
0: Και τι σου είπαν, όχι?
1: Ναι.
0: Δεν σου είπαν, όχι.
1: Ναι, μου είπαν κάποιοι, ναι, έχει κάθε χρόνο.
0: Όχι,
1: ναι,
0: παιδί,
1: σου λέω, ναι.
0: Μα αυτό λέω, είναι
1: ναι,
0: δυνατό.
1: Ναι, εγώ πάντως, δεν είχα δει.
0: Πάντως να ξέρεις, τι είναι πιο γρήγορο, σε παρακαλώ πάρα πολύ,
1: ναι.
0: Από την κατσαρίδα την οποία είδες. Όπα, περίμενε. Μην βιαστείς να απαντήσεις. Τι είναι ακόμα και πιο γρήγορο και από την ταχύτητα του ήχου.
1: Του φωτός.
0: Τι είναι, μπορείς να φανταστείς?
1: Τι?
0: Η κόρνα του Έλληνα οδηγού όταν είσαι στο φανάρι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Για πες λίγο.
0: Τι να πω. Ναι, να πάω εγώ. Θα πάω εγώ. Περίμενε, 30. Έφυγε, παιδιά. Λοιπόν, διότι αυτό το φαινόμενο το οποίο υπάρχει, ρε παιδιά, χειμώνα, καλοκαίρι, όποια εποχή και να έχουμε, είτε είναι άδειοι δρόμοι, είτε είναι γεμάτοι, με το που πας και περιμένεις, είσαι στο φανάρι, είναι κόκκινο. Κόκκινο, ξέρετε, σταματάμε. Και περιμένεις να ανάψει πράσινο. Ρε παιδιά, με το που ανάβει το πράσινο, πρώτα απ' όλα να ξέρετε το εξής. Έτσι, οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Όταν έχεις μέσα την πρώτη, την ταχύτητα και πατάς το συμπλέκτη, είναι θέμα χρόνου για το πότε θα πας για δίσκο πλατό. Έτσι είναι, για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Άρα λοιπόν, με το που ανάβει πράσινο το φανάρι, αν δεν έχεις αυτόματο αυτοκίνητο, τι κάνεις, πατάς συμπλέκτη, βάζεις την πρώτη και ξεκινάς. Όμορφα, όμορφα. Ο άλλος, ο οποίος είναι από πίσω όμως, με το που γίνεται το κόκκινο πράσινο, ακούς αυτομάτως σχεδόν παράλληλα, λες και μετράει από μέσα του. Μπιπ, μπιπ, μπιπ, μπιπ. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή φτάνεις στο σημείο εκείνη την ώρα να πεις ότι, μα καλά, ποιον έχω από πίσω μου. Το Usain Bolt, να πούμε, της κόρνας. Είναι φοβερό αυτό το οποίο γίνεται. Πραγματικά είναι φοβερό. Αλλά, πάση περιπτώσει, για να επανέλθω στις πολύ όμορφες και ενδιαφέρουσες γωνιές του σημερινού ημερομολογίου μας, της σημερινής μας ατζέντας, πιο γρήγορη και από την κόρνα είναι η Στεφανία. Ναι. Μάλιστα. Η Ελλάδα επανέρχεται το 1980 στο ΝΑΤΟ. Με ανοιχτό όμως το θέμα του Αιγαίου. Με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Λοιπόν, το τι σημαίνει αυτό, νομίζω ότι όλοι το έχουμε καταλάβει. Το 1991, επίσης, σαν σήμερα, είχαμε το πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές, όπου ανατρέπουν τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχάηλ Γκορμπατσόφ. Και το 2016 μας έκανε υπερήφανους η Κατερίνα Στεφανίδη, όπου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδοση 4,85. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, που ακόμα είναι στις επάλξεις η Κατερίνα. Έχει γίνει και μανούλα, έχει γίνει και μανούλα. Και μπράβο της, διότι να ένα ζωντανό παράδειγμα που δείχνει ότι ρε παιδί μου, τα πάντα, έστω και με πάρα πολλές δυσκολίες, μπορούν να χωρέσουν στη ζωή μας. Αυτό. Πολλά τα μηνύματάκια, πάρα πολλά τα μηνύματάκια.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματάκια. Ο Παπαδάκης εδώ πέρα διάβασε όλο το ημερολόγιο.
0: Δεν το διάβασα όλο. Δεν διάβασα για τον Οκταβιανό Αύγουστο.
1: Πάλι καλά.
0: Που ήταν ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος ιός του Ιούλιου 4, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Πέθανε το 14.
1: Ωραία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε.
0: Από το 14.
1: Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα και θα έχουμε πάρα πολλές συνεντευξούλες. Όσες προλαβαίνουμε δηλαδή. Μετά τις 11.30 θα συζητήσουμε για την ακρίβεια, η οποία προφανώς θα είναι και το βασικότερο, θα συνεχίσει να είναι το βασικότερο πρόβλημα όλων μας και αυτό τον χειμώνα. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Ραυτόπουλο.
0: Μάλιστα.
1: Και πολλά ακόμη. Να δούμε πώς, ξέρεις, λέγαμε και χθες ότι υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν πήγαν, δεν κατάφεραν να πάνε διακοπές φέτος, όπως και πέρυσι, τα δείχνουν οι έρευνες. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι επιλέγουν να νοικιάσουν διαμερίσματα για να μαγειρέψουν, στο σπίτι κατά τη διάρκεια των διακοπών, για να γλιτώσουν τα έξοδα της ταβέρνας.
0: Σωστό.
1: Και του καφέ και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε να δούμε πού βρίσκονται οι τιμές.
0: Είναι μια δύσκολη, μια πάρα πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη χρονική συγκυρία. Είναι ένα δυσκολότερο καλοκαίρι σε σχέση με το περσινό και τουλάχιστον αυτό το καταγράφουν διάφοροι, πώς να το πω ρε παιδί μου, άνθρωποι που βρίσκονται γύρω, και εμείς το αισθανόμαστε, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στον περίγυρό μας, που δεν τα βγάζουν εύκολα πέρα. Είναι η ακρίβεια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι της καθημερινότητάς μας η μεγαλύτερη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Τώρα, γιατί δεν το έχει αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, ναι, θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Και έχω την εντύπωση ότι θα δώσει απαντήσεις, μάλλον θα ερωτηθεί ο κύριος Μητσοτάκης στις 6 Σεπτεμβρίου, στη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρήσει στους δημοσιογράφους, πάντα στο περιθώριο των εγγενείων της ΔΕΘ. Αλλά λίγες μάλλον ώρες, όχι 24, το βράδυ του Σαββάτου, θα τον έχουμε ακούσει, θα έχουμε ακούσει με πολύ προσοχή την ομιλία και τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη, τις οποίες περιμένουμε πώς και πώς όλοι μας, πολύ περισσότερο οι ευπαθείς ομάδες. Έχει ανεβάσει πολύ ψηλά τον πήχη η κυβέρνηση και αυτό πρέπει να το πούμε. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Από αυτά τα οποία έχουμε πει και έχουμε δώσει και ως επίπεδο πληροφοριών, τι ψάρια θα έχουμε πιάσει. Και βεβαίως ελπίζουμε να τα έχουμε πιάσει όλα τα ψάρια.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Καλά, όλα τα ψάρια ποτέ δεν τα πιάνουμε, το ξέρεις.
0: Το λέω από την άποψη λοιπόν, ότι εάν αυτά τα οποία έχουν υποθεί και έχουν γραφτεί όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, εάν τα ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, θα είναι προς θετική κατεύθυνση όσον αφορά στους χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
1: Θα είναι σίγουρα στο πακέτο ναι. των μέτρων. Καταλαβαίνω ότι επειδή είναι και προεκλογική χρονιά,
0: ναι.
1: είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει και κάποια έκπληξη, η οποία δεν... δεν την έχει πιάσει, δεν έχει πιαστεί στα δίχτυα των δημοσιογράφων. Αυτό που είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει ένα πλέγμα μέτρο που ναι. ο στόχος είναι να μπορεί να απευθυνθεί σε μεσαία τάξη, σε ελεύθερους επαγγελματίες, ταυτόχρονα σε επιχειρήσεις, σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους. Νομίζω ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες θα βρεθούν και οι συνταξιούχοι, δηλαδή αυτές τις κατηγορίες θα είναι στο επίκεντρο των εξαγγελιών. Έτσι. Και η προκαταβολή φόρου που λέγαμε, για τη μείωση ναι. προκαταβολή φόρου, νομίζω ότι είναι, έχει βασική σχέση στο σχεδιασμό η κλιμακωτή μείωσή τη και το διορθώσει το τεκμαρτό σύστημα φορολόγηση.
0: Οι αλλαγές που θα γίνουν εκεί.
1: Και το τέλος επιδιδέγματος για τα νομικά πρόσωπα και θα δούμε τι θα γίνει και με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Άκουσα, μας τα έλεγε και ο κύριος Ρίος προχθές.
0: Άκουσα παραδείγματος χάρη τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί πάρα πολύ έντονα ένα σενάριο ότι αυτή η 13η σύνταξη μέσα σε πολλά εισαγωγικά, το επίδομα στο πούμε έτσι των 300 ευρώ, ότι σκέφτονται στο Μέγαρο Μαξίμου να το αυξήσουν και αυτό να είναι να φτάσει μέχρι τα 447 ευρώ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούγεται πάρα πολύ έντονα, θα το δούμε. Αυτό. Μακάρι να είναι έτσι.
1: Να πούμε και μια καλημέρα και πολλά χαιρετίσματα στον ναι. κύριο Γιώργο Αυτιά.
0: Ω, καλημέρα σας κύριε Αυτιά, κύριε Ευρωβουλευτά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, μας ακούει ναι. και τον ευχαριστούμε πολύ και του στέλνουμε την καλημέρα μας. Έκανε και μια ενδιαφέρουσα ερώτηση χθες ο κύριος Αυτιάς και το λέω και με αφορμή τις τουρκικές προκλήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί ζητεί από την Κομισιόν να κόψει τα κονδύλια στην Τουρκία όσο απειλεί την Ελλάδα και την Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
1: Έτσι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν,
0: πολύ σημαντικά για τα μηνύματά σας.
1: Το λέω γιατί χθες είχαμε τις αερομαχίες ναι. έτσι, στο Αιγαίο, τις σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη, ήταν η χειρότερη ημέρα από το Φεβρουάριο του 2023.
0: Έχει, τη βλέπουμε αυτή την πολύ έντονη και περίεργη κινητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. Θα προσπαθήσουμε να τα συζητήσουμε αυτά και με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, εκεί λίγο μετά τη 1:30. Διότι η Αθήνα ναι μεν παρακολουθεί, ναι μεν είναι σε εγρήγορση, ναι μεν πολλά ναι μεν, υπάρχει όμως και το αλλά. Διότι έχουν πραγματικά ξεφύγει. Ναι μεν πολλά ναι μεν, αλλά...

0: Βλέπουμε όμως ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση ο κύριος Ερντογάν.
1: Σωστά. Και το ίδιο και τα τουρκικά, πρέπει να κλείσουμε, και το ίδιο και τα τουρκικά ΜΜΕ. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα στην συνέχεια. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, συγγνώμη, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Charity Go 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Φοδωρής Αξελός. Το Ιράν εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα $91 το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο με 3 νεκρούς. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Έλικα.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

Άκου τραγουδάρα, άκου τραγουδάρα. 1992. Ντουέτο, νομίζω ότι. Δεν. Για ακούσε το. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να μας πείτε στο ντουέτο ποιοι ακούγονται.

0: Με αυτό το πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι, το καλοκαίρι του 1992. Γιατί μου κλείνει το μάτι?
1: Τώρα αλήθεια δεν κατάλαβε γιατί σου κλείνει το μάτι.
0: Ουι.
1: Βάλε και το σαγκαπό.
0: Α, εντάξει.

0: Να ξέρεις, δίνω ρέστα με το Σαγκαπό. Διότι έχω την εντύπωση ότι αδικήθηκε. Εάν πήγαινε τώρα Eurovision.
1: Πολύ μπροστά ο Μιχάλης Ραγκίτζης. Συμφωνώ.
0: Πολύ μπροστά.
1: Συμφωνώ.
0: Άντε, και επειδή τον έναν τον μαρτύρησε η Στεφανία, να μας πείτε ποιος είναι ο άλλος. Έχει γενέθλια σήμερα. Ο άλλος τραγουδιστής.
1: Βρε, τα πάμε πριν.
0: Λέω όσοι μπήκανε τώρα.
1: Ε, εντάξει. Όλοι από την αρχή μας ακούν.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι.
1: Μαρτυριάρικο! Παπαδάκη, εδώ, ναι.
0: Και η κυρία Μαρία Χρυσοδούλου είναι η απόλυτα αρχόντισσα εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιοκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνύματάκια σας. Δώσε λίγο ακόμα.

0: Μήπως ενημερώσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ τον 47ο για αυτή την πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στους δύο τραγουδιστές.
1: Ναι.
0: Και ρε παιδί μου, λίγο ξέρεις, αλλάξουν. Δεν ξέρω. Μήπως κατευνάσουμε τα πράγματα.
1: Κοίτα,
0: γιατί η κατάσταση είναι πολύ άσχημη στη Μέση Ανατολή.
1: Μετά τη δημοσίευση του χάρτη που δείχνει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος ή πριν? Γιατί γενικά είναι πολύ δύσκολο.
0: Καλά, ούτως ή άλλως είτε πριν είτε μετά.
1: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα, πολύ, πολύ αποκαλυπτικό. Θα δούμε και τις αντιδράσεις. Η Financial Times.
0: Α.
1: Την ξέρεις την εφημερίδα,
0: ακουστά την
1: έχω. Είναι αστείο. Να τώρα κάναμε μία πλάκα με το Σπύρο πριν γι' αυτό. οπότε.
0: Πάει καλά.
1: Καλά
0: αυτή.
1: Πάει καλά. Και στο web και στο. Γενικά πάει καλά. Κάνει αρκετά πράγματα.
0: Έχει ρεπορτάζ.
1: Έχει ρεπορτάζ. Ναι, έχει ένα λοιπόν πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που λέει ότι το Ιράν φαίνεται να. Φαίνεται, έτσι. Να σχεδιάζει χτυπήματα σε αμερικανικές υποδομές στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δηλαδή επί ευρωπαϊκού εδάφους.
0: Και σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, σε αυτά τα εδάφη συγκαταλέγεται και η Κύπρος.
1: Είναι και η Βουλγαρία, δηλαδή έχουν σύμφωνα, επικαλείται πηγές που είναι κοντά στο ιρανικό καθεστώς. Και λένε αυτές οι πηγές ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές στην νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβάνει τη Βουλγαρία. Και όπως είπε ο Σπύρος, και η Κύπρος.
0: Και η Κύπρος.
1: Και η Κύπρος βρίσκεται στο στόχαστρο σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής δράσης από την πλευρά της Αμερικής.
0: Την ίδια ώρα, να πούμε ότι έχει αρχίσει και δημιουργείται μια πάρα πολύ έτσι περίεργη και κλιμακούμενη ένταση ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλειά του. Εχθές το Ισραήλ κατηγόρησε ευθέως την Τουρκία ότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ της Συρίας, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. Γενικότερα και σε αυτό το κομμάτι είναι πολύ έντονα τα πράγματα, πολύ περίεργα και πάρα πολύ ανησυχητικά έως και επικίνδυνα. Και όλα αυτά γίνονται περιφερειακά της χώρας μας. Όλες αυτές οι κινήσεις και όλα αυτά τα γεγονότα. Δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι... Ναι, να το πούμε, μη φοβόμαστε τις λέξεις. Ναι. Ούτως ή άλλως ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται στη σύγχρονη εποχή οι πόλεμοι είναι τελείως μα τελείως διαφορετικός με το πώς γινόταν στο παρελθόν. Δεν είναι λίγοι αυτοί λοιπόν που λένε ότι ο ιστορικός του μέλλοντος, όλη αυτή τη μακρά περίοδο των πολλών τελευταίων ετών, θα την ονομάσει ως Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είναι λίγοι πλέον αυτό.
1: Όχι, δεν είναι λίγοι. Και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι σε πλήρες αδιέξοδο. Και ο Τραμπ είπε ότι δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή καμία συζήτηση με την Τεχεράνη και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Και το Ιράν επιμένει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά. Τα στενά του Ορμούζ τελικά τα οποία αποδείχθηκαν το βασικότερο όπλο τη Τεχεράνης.
0: Και δεν σου δίνει και σένα την αίσθηση ο Τραμπ ότι τελικά όλο αυτό το οποίο συνέβη και όλο αυτό το οποίο δημιούργησε, το δημιούργησε ακριβώς για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς?
1: Ναι.
0: Διότι εγώ έχω μια τέτοια γεύση στο στόμα μου.
1: Λοιπόν, κοίτα, έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόβλημα. Βρίσκεται για άλλη μια φορά σε ένα αδιέξοδο, γιατί δεν μπορεί να κλιμακώσει. Δεν μπορεί να κλιμακώσει, εννοώ, με στρατιωτικές, σε στρατιωτικό επίπεδο, όπως έκανε στα μέσα του πολέμου και στην αρχή προφανώς. Δεν μπορεί να κλιμακώσει λοιπόν, γιατί έχει τις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν μπορεί να κλιμακώσει γιατί η δημοφιλία του είναι σε ελεύθερη πτώση. Είναι στο χαμηλότερο επίπεδο
0: της
1: προεδρίας Τραμπ. Έχει κατρακυλήσει
0: στο
1: 33% έναντι του ήδη χαμηλού 35% στην προηγούμενη έρευνα αυτού του μήνα.
0: Στο χαμηλότερο επίπεδο και από τις δύο θητείες του.
1: Ναι.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό, ότι έχει το χαμηλότερο και κατά τη διάρκεια που ήταν ο 45ος, αλλά και τώρα.
1: Είχε στην πρώτη θητεία το Δεκέμβριο του 17-33 επίσης.
0: Εννοείς το τέλος της, λίγο πριν τις εκλογές.
1: Τώρα λοιπόν το 64% των πολιτών έχει αρνητική γνώμη για τα πεπραγμένα του. Οπότε δεν μπορεί να κλιμακώσει. Και επίσης ο Αμερικανός πλέον αισθάνεται στο πετσί του τον πόλεμο, γιατί τον αισθάνεται στην Αγγλία. Δηλαδή καταλυτικό ρόλο για την πτώση της δημοφιλίας του έχει παίξει η αύξηση της τιμής της βενζίνης λόγω του πολέμου. Και ο ίδιος ο Τραμπ έχει υποσχεθεί ένα πόλεμο λίγων εβδομάδων, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά τελικά...
0: Εντάξει, εξαρτάται πώς μετράει τις εβδομάδες ο Τραμπ.
1: Ναι, αλλά τελικά είναι κοντεύει να... Να συμπληρωθούν κοντά 6 μήνες χωρίς ορατή διέξοδο, έτσι.
0: Μα μόλις πρόσφατα, την ώρα που πήγε να ανέβει στο Air Force One, αν θυμάμαι καλά το πλάνο, τον ρώτησαν στο πόδι οι δημοσιογράφοι ότι, κύριε Πρόεδρε, μήπως τελικά αυτός ο πόλεμος έχει διαρκήσει πολύ περισσότερο από όσο υπολογίζατε, και είπε με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο: Ούτε καν.
1: Ναι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, ότι η αμερικανική οικονομία στο προστάδιο ύφεση, και αυτό καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Δεν το καταλαβαίνει. Μια χαρά το καταλαβαίνει ο Τραμπ.
0: Μωρέ, μια χαρά το καταλαβαίνει, όπως να σου πω κάτι.
1: Και η Τεχεράνη το εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός ότι δεν μπορεί να κλιμακώσει στρατιωτικά και πιέζει υποθετικά την Τεχεράνη σε οικονομικό επίπεδο, που φαίνεται όμως ότι έχει αντοχές το Ιράν, και φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκε το διάστημα της εκεχηρίας για να ανασυνταχθεί, δεν ξέρω να... Ό,τι. Ναι.
0: Όπως επίσης είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζει ο 47ος, όπως το γνωρίζουμε και εμείς, ότι ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Έχει φτάσει, κινείται σε επίπεδα άνω των 91 δολαρίων το βαρέλι η τιμή του Brent, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και εμάς εδώ στη χώρα μας, μας ανησυχεί πολύ περισσότερο και μας προβληματίζει αυτό, διότι όταν ανεβαίνει το Brent, για κάποιο λόγο ανεβαίνουν αυτομάτως. Λες και είναι συνδεδεμένα, ρε παιδί μου, με την κορδέλα του χρηματιστηρίου. Και με το που ανεβαίνει το Brent, ανεβαίνουν και οι τιμές στα βενζινάδικα, στην Αγγλία. Όταν πέφτει η τιμή του Brent, βεβαίως, εκεί το συστηματάκι είναι χαλασμένο. Δεν πέφτουν απότομα, δεν πέφτουν παράλληλα. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης η πολιτεία πρέπει να το δει και πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, γιατί το πράγμα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ένας από τους πολύ βασικούς λόγους που πολλοί συμπολίτες μας δεν πήγαν διακοπές ή πήγαν για πολύ λίγες ημέρες ή πήγαν κάπου κοντινά ή ακόμα στο χωριό τους, δεν είχαν την πολυτέλεια να πάνε κάπου αλλού, είναι αυτός.
1: Ναι, βέβαια είναι αυτός.
0: Είναι η βενζίνη.
1: Βέβαια είναι αυτός. Εννοείται ότι είναι αυτός. Ή μπορεί να μην πήγαν, ας πούμε, παράδειγμα, δεν ξέρω, θα είχε ενδιαφέρον να δούμε λίγο τι έγινε στα μεγαλύτερα νησιά σε σχέση με τα μικρότερα νησιά. Το λέω γιατί τα νησιά θέλουν, ξέρεις, τα μεγαλύτερα αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Το τι βενζίνη θα στοιχείο μεταξύ μας. Τεράστιο νησί στην Κέρκυρα, μεγάλο νησί.
0: Ωραία, εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Εκεί λοιπόν στοιχείο, πόσο ήταν η βενζίνη στην Αγγλία? Διότι εδώ μας έλεγαν
1: στο
0: ότι
1: χωριό
0: γενικότερα...
1: κοντά 1,99.
0: Α, πάλι καλά. Ναι. Γιατί υπήρχαν νησιά όπου όχι απλά η τιμή της βενζίνης, της αμόλυβδης βενζίνης, είχε καβαλήσει, επιτρέψτε μου τη λέξη, τα 2 ευρώ, αλλά είχαν φτάσει και στα 2,30, λέει, σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, το ότι σε ένα μεγάλο νησί όπως η Κύρος.
1: Εκεί που έβαζα εγώ, έτσι. Και είχε διαφορά, βέβαια, τα βενζινάδικα στα χωριά σχέση με την πόλη είχαν διαφορά. Ναι. Δηλαδή στην πόλη το είδα και κάποια στιγμή ένα 8,79, κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Είχε όμως διαφορά, και όπως πάντα έχει. Η αλήθεια είναι. Επειδή θα μιλήσουμε όμως για την ακρίβεια, δεν ξέρω αν θες, Σπύρο μου, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Θέλω, δεν θέλω. Εμένα ξέρεις ότι είναι ευχαρίστηση μου να μιλάω, αλλά η κυρία Χρυσοδούλη μας έχει κάνει νόημα.
1: Ούτως ή άλλως, Σπύρο μου, νομίζω ότι και αύριο θα συζητάμε ότι διέξοδο δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται. Διέξοδος δεν υπάρχει
0: καλά,
1: αυτή τη στιγμή στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
0: Μακάρι να διαψευστούμε και οι δύο, και από σήμερα μέχρι αύριο να έχει βρεθεί αυτή η διέξοδος.
1: Και από ό,τι φαίνεται δεν έχει, πρόσχε, έχει μπλακεί και ο Τραμπ χωρίς σαφές πλάνο διεξόδου.
0: Όπως το λες. Λοιπόν, κυρία Χρυσοδούλου, δικό σας.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούπης. Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Δύο αδελφές, μια μελωδία από το παρελθόν και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα, το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι ο αυτός σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: διότι είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Οι Bee Gees, η Deep Purple και ο RoboCop μαζί. Όχι απλά θα πήγαινε σφαίρα, όχι απλά θα κέρδιζε.
1: Ναι, υπογειοποιώ, τη λέω πρέπει να το στείλαμε.
0: Η Εύη είπε το εξής, ότι πρέπει να το ξαναστείλουμε.
1: Το έχουμε στείλει, προφανώς τι να πει. Το έχουμε στείλει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να κρατήσουμε τον τίτλο, λίγο ένα ρηφάκι να αλλάξει κάτι οτιδήποτε. Ούτως ή άλλως όλοι αυτό κάνουν. Δεν βλέπεις να πούμε στην Ευρώπη. Έχω την εντύπωση ότι είναι όλα copy-paste. Όλα τα πάντα. Αλλάζουν ένα μικρό ρηφάκι και λένε καινούριο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και κάθεσαι και το ακούς και λες, βρε τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Εδώ πατάς το, πες το, αυτό το ματζαφλάρι που υπάρχει στο κινητό το 1900.
1: Το
0: 2000 κάτι.
1: Το 2002.
0: Είδες, 2002. Πατάς αυτό το ματζαφλάρι, αυτό το application. Πες το ρε παιδί μου που βρίσκει τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Το πατάς στο κινητό.
1: Ναι,
0: και σου βγάζει. Το πρωτόλιο, όχι πρωτόλιο, λάθος, σου βγάζει το πρωτογενές τραγούδι.
1: Εντάξει.
0: Το πρώτο.
1: Το πρώτο, το original. Το
0: original.
1: Αυθεντικό.
0: Ναι, και λες, μα αφού αυτό
1: την
0: κατεβαίνει.
1: Πρώτη εκτέλεση.
0: Ναι, αφού αυτό κατεβαίνει στη Eurovision, πώς είναι δυνατόν.
1: Ωραία. Κι
0: όμως το ρίφ είναι κλεμμένο.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτά αυτό. Είναι τα καλά νέα. Ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος στην τηλεφωνική μας.
0: Για να μας δώσει τα κακά μαντάτα.
1: Γραμμή, πρόεδρος Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλησπέρα κυρία Κασίμη, καλησπέρα σήμερα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Ξέρεις, αν ήθελα να τρολάρω τώρα θα ρωτούσα γιατί ασχολείται χρόνια ο κύριος Ραυτόπουλος με το θέμα της ακρίβειας εκπροσωπώντας δικαιώματα ουσιαστικά όλων των καταναλωτών της χώρας. Το 2002 οι τιμές ήταν οι ίδιες. Πώς ήταν η τιμή σε σχέση με σήμερα?
0: 50 δραχμούλες πρώτα απ' όλα το μπουκαλάκι το νερό.
1: Το είχαμε ευρώ.
0: Είχαμε περάσει στο ευρώ. Ήταν στο μετέχμιο, δεν ήταν? Δεν ήταν η περίοδος που από 50 δραχμούλες το μπουκαλάκι το νερό στο περίπτερο έγινε 50 λεπτά. Και εμείς λέγαμε, εμείς τα χάπατα λέγαμε 50 δίναμε, 50 δίνουμε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Απλά η διαφορά ήταν ότι το δεύτερο το 50 λεπτό ήταν 175 δραχμούλες.
2: Ή το μπουκαλάκι την πορτοκαλάδα των 330 ml, την αγοράζαμε περίπου στα 30 λεπτά και σήμερα την αγοράζουμε 1 ευρώ και 20 λεπτά. Να μην πούμε και το σουβλάκι που έχει τετραπλασιαστεί.
1: Καλά, αυτό με το σουβλάκι. Έχει δίκιο ο κύριος Ραυτόπουλος. Ναι. Τι γίνεται με το σουβλάκι? Κύριε Ραυτόπουλε, τι εικόνα έχετε αλήθεια για το σουβλάκι? Ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Κοίταξε αυτό.
1: Το λαϊκό μας φαγητό.
2: Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές καταγγελίες και πολλά παράπονα από τους καταναλωτές, οι οποίοι είτε βρίσκονται στην εξοχική τους κατοικία, είτε στην πατρογονική τους κατοικία, είτε έχουν πάει διακοπές. Οι τιμές οι οποίες μας λένε, πριν από μισή ώρα περίπου μου στείλανε τιμές, προσέξτε, δεν μιλάω για μακριά από την Αθήνα. Μιλάω για μία απόσταση περίπου στα 130 χιλιόμετρα. Και πολύ κοντά, το λέω αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί, στα δηληστήρια. Στην Ακράτα. 2,19 η βενζίνη το λίτρο και 2,19 το πετρέλαιο.
0: Τι 30 λέτε τώρα, ευρώ, στην
2: 30
0: Ακράτα.
2: 30 ευρώ εξαπλώστρα, στην Ακράτα.
1: 30 ευρώ εξαπλώστρα.
0: Η μία.
2: 30 ευρώ εξαπλώστρα, μάλιστα. Σαββατοκύριακα, οι δύο τις έχουν 30 ευρώ και δεν μιλάω...
0: Παιδιά, με 30 ευρώ πας και αγοράζεις δύο σεσλόγκ.
1: Το σετ, ναι.
2: Έτσι ακριβώς. Ή μας είπανε, μας λένε για τιμές εξωφρενικές αυτή την εποχή στα φρούτα. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι έχει η χώρα μας τουρισμό, αλλά όχι βρε παιδιά να έχουν σε Κυκλαδίτικα νησιά 29 ευρώ και 6 λεπτά τα σίκα. Για το όνομα του Θεού.
0: Μισό λεπτάκι τώρα κύριε Ραυτόπουλε. 29 ευρώ το κιλό τα σίκα.
2: Είπα και 6 λεπτά μάλιστα. Γιατί μας στείλανε την απόδειξη, μας στείλανε και την φωτογραφία από το τελάρο στο Μανάβικο που ήταν η τιμή αναγραφόμενη.
0: Απίστευτο αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
0: και απλά επειδή κατάγομαι από μια περιοχή που έχει παραγωγή εκεί στη Λακωνία, όχι τόσο μεγάλη όσο της Μεσσηνίας βέβαια, αλλά είναι αρκετά μεγάλη η παραγωγή και πουλάνε σίκα παντού.
2: Ναι,
0: σε αυτές τις τιμές
2: λησμόνισα να σας πω ότι η ταμπέλα έγραφε πάνω σίκα κοροπίου.
0: Σίκα κοροπίου.
2: Ναι. Που είναι μια από τις παραγωγικές περιοχές με σίκα, έτσι καλλιεργούν πάρα πολλά. Σίγουρα, αλλά όχι σε τέτοια τιμή. Και δεν μπορεί σε καμία των περιπτώσεων ο παραγωγός να έχει πουλήσει παραπάνω από τρία, να πω πολλά λέω, αλλά λέω 3 με 3,5 ευρώ τα σίκα.
1: Ναι.
0: Τώρα βέβαια εμένα με ξεπερνάει το γεγονός ότι φύγανε σίκα από το Κοροπή για να πάνε να τα πουλήσουν, που είπατε, στην Ακράτα.
2: Όχι, αυτά είναι σε Κυκλαδίτικο νησί.
0: Σε Κυκλαδίτικο νησί. Α, εντάξει, okay.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, με το πάγωμα των τιμών εδώ το καλοκαιράκι,
0: ναι,
1: Πριν φτάσουμε στις μειώσεις Σεπτεμβρίου, τι έχει γίνει? Το λέω γιατί υπήρχε μία συμφωνία, υποτίθεται.
2: Κυρία Κασίμη, υπήρχε μία συμφωνία η οποία θα ξεκινήσει να ισχύει από τις 31 Αυγούστου. Οι τιμές αναφοράς των προϊόντων της Εθνικής Συμφωνίας, καταληκτική ημερομηνία που πρέπει να δώσουν και οι βιομηχανίες τις μειωμένες τιμές από 5% και πάνω, είναι η 27 Αυγούστου.
1: Αυτό είναι για τη μείωση όμως, κύριε Ραυτόπουλε.
2: Συγγνώμη.
1: Για τη μείωση είναι αυτό.
2: Για τη μείωση από 5% και πάνω.
1: Ναι. Για το πάγωμα.
2: Υπάρχει αυτό που μας είπαν το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή, ότι η Εθνική Συμφωνία έγινε να παγώσουν τα προϊόντα κατά τους δύο μήνες Ιούλιο και Αύγουστο και μετά να ξεκινήσει η Εθνική Συμφωνία. Αυτό, να σας πω, σε πολλές των περιπτώσεων δεν ισχύει ούτε στην αστικά κέντρα όπως είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και όλες τις πόλεις, Κρήτη. Δεν ισχύει όμως πολύ περισσότερο στις τουριστικές περιοχές. Είτε αυτές είναι στην υπηρετική Ελλάδα, είτε αυτές είναι στην νησιωτική Ελλάδα. Ακόμα και από μεγάλες αλυσίδες έχουμε δει τα προϊόντα τους από τα αστικά κέντρα, οι τιμές, παρόλο που είναι τιμές που μπορεί να τις δει ο καταναλωτής μέσα στα δικά τους τα e-shop, online, είναι σε real time, έχουν μεγάλες διαφορές.
0: Δηλαδή, να σας ρωτήσω, μισό λεπτά και να σας ρωτήσω κάτι, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει.
1: Ναι, και μετά μιλάμε, για πάγωμα,
0: μιλάμε για πάγωμα τιμών. Σε ποια τιμή όμως κλειδώνει, έχει κλειδώσει ή πρόκειται να κλειδώσει το πάγωμα?
2: Στην υψηλότατη τιμή που μας είπανε σύγχρονα με τα στοιχεία τα οποία βγάλανε, ότι έχουν μειωθεί κατά τον Ιούνιο μήνα οι τιμές στα τρόφιμα σε ποσοστό 0,4%.
0: Επίσης δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή θα κλειδώσουν σε τιμές Ιουνίου? Ιουνίου
2: Ιουνίου, μάλιστα.
0: Ιουνίου, μάλιστα. Έχουν κάνει λίστα? Είναι καταγεγραμμένες αυτές οι τιμές?
2: Όχι.
0: Τότε λοιπόν τι πάγωμα μιλάμε τώρα, κύριε Ραυτόπουλε? Δηλαδή θα κυνηγάμε την ουρά μας και θα γυρίζουμε να λέμε, μα εγώ τη φέτα παραδείγματος χάρη τη βρήκα 12 ευρώ τον Ιούνιο. Τώρα για ποιο λόγο έχει κλειδώσει στα 14 ευρώ? Και θα μας λένε όχι, τον Ιούνιο κάνετε λάθος, 14 ευρώ είχε.
2: Τα λέτε πολύ σωστά, κύριε Παπαδάκη, και να σας πω το εξής. Να σας πω ότι το 25% των προϊόντων και των ειδών πρώτης ανάγκης, αλλά και τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, το 25% των κωδικών βρίσκονται καθημερινά σε προσφορά. Τα οποία αυτά γίνονται κυκλικά. Αυτή την εβδομάδα είναι αυτό το 25%, την άλλη εβδομάδα είναι το άλλο 25% και ούτω καθεξής. Αυτό το οποίο θα συμβεί, ελπίζουμε, διασυστούμε εμείς, είναι η μείωση να γίνει από την χαμηλότερη τιμή που έχουμε σήμερα. Έχουμε καταγράψει όλες τις τιμές στα τρόφιμα και στα είδη πρώτης ανάγκης ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών και συνεχίζουμε να τα καταγράφουμε μέχρι τις 27 Αυγούστου και να δούμε ότι μη γίνουν οι μειώσεις από την αρχική τιμή. Και τι θέλω να πω. Ένα πακέτο μακαρόνια ενδεικτικά σας λέω, αρχική τιμή έχει 1 ευρώ και 18 λεπτά 500 γραμμαρίων νούμερο 6 ή νούμερο 10. Αυτό σήμερα πωλείται στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ 77 λεπτά. Εάν η μείωση της τιμής του 5%, έστω 5%, δεν λέω 10 που λένε και 20, 5% είναι από τα 77 λεπτά και κάτω, θα πούμε πράγματι ναι, έγινε μείωση τιμής. Εάν η μείωση της τιμής είναι από την αρχική τιμή, από το 1,18, αντιλαμβάνεστε ότι ο καταναλωτής θα συνεχίσει να τα πληρώνει ακριβότερα από ό,τι τα πληρώνει σήμερα τα μακαρόνια. Λέω ενδεικτικά τα μακαρόνια. Να. Το ίδιο συμβαίνει και με τα όσπρια, το ίδιο συμβαίνει και με τους καφέδες, το ίδιο συμβαίνει και με τα λαντικά, το ίδιο συμβαίνει και με τα τυροκομικά, το ίδιο συμβαίνει και με τα γαλακτοκομικά. Πολύ δε περισσότερο συμβαίνει με τα κρέατα. Είτε αυτό λέγεται μοσχάρι, είτε λέγεται αρνί, είτε λέγεται κατσίκι, που εκεί πέρα βλέπουμε μεγάλες αυξήσεις μόνο και με τα στοιχεία της Ελστάτ σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό Ιούλιο που ξεπερνάει το 14,5% το μοσχάρι, 12,5% το αρνί και το κατσίκι. Υπάρχουν ακόμα και αυξήσεις από μήνα σε μήνα και στα χοιρινά και στα κοτόπουλα, γιατί ο κόσμος, ο καταναλωτής, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του σε χαμηλής τιμής προϊόντα όπως είναι το κοτόπουλο και το χοιρινό, που και αυτά δεν έχουν παραμείνει σταθερά. Να λέγαμε ότι έχουν μείνει σταθερά σε σχέση με πέρσι, έχουν αυξηθεί σε μονοψήφιο αριθμό, δηλαδή περίπου στο 3-3,5-4%. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντί να μειώνονται ή να παγώνουν οι τιμές, οι αυξήσεις συνεχίζονται. Εκείνο το οποίο μαθαίνουμε από πληροφορίες, οι οποίες έχουμε, που είναι έγκυρες, πιστέψτε με, είναι ότι στην Εθνική Συμφωνία αυτή που θα ξεκινήσει από τις 31 Αυγούστου, δεν δείχνουν μέχρι σήμερα που μιλάω, δεν δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον οι βιομηχανίες τροφίμων. Σε αντίθεση, που δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον οι πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται ως εκτοπλίστων στα είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι απορριπαντικά ρούχα, απορριπαντικά πλυντηρίων, δηλαδή ή πιάτων ή οτιδήποτε καθαριστικά και τέτοια.
1: Κύριε Ραυτόπουλε, να θυμίσουμε.
0: Όχι, μισό λεπτό γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα σας ταλαιπωρήσουμε λίγο να πάμε σε αλλαγή ώρας και σε διαφημίσεις και δελτίο ειδήσεων και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, διότι γίνεται πανικός από τα μηνύματα, κύριε Ραυτόπουλε.
1: Λοιπόν, περιμένετε και σας ξανακαλούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων. Πριν όμως να σας πω το εξής. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μια τέτοια έκπληξη προσφέρει το Προτέρια Win More in Store. Γιατί αν δεν είστε πελάτης Προτέρια, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα. Και εκτός από δώρα σε στιγμή, μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους Προτέρια για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
3: Real FM.
4: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
5: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
4: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
6: Ελάτε, η σειρά σας.
7: Δεν ερχόμαστε.
5: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
8: Πάω να κολυμπήσω.
4: Τι να κολυμπήσεις? Ξεκινάμε σου λέω.
5: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
9: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
10: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
11: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
3: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Συνεχίζονται έρευνες για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στον ουραίο Έλικα, ενώ αναμένεται η απομαγνητοφώνηση της συνομιλίας του πιλότου με τον πύργο ελέγχου λίγο πριν την πτώση. Το Ιράν εξετάζει χτυπήματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο, σύμφωνα με τους Financial Times που επικαλούνται πηγές κοντά στο Ιρανικό καθεστώς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος έκλεισε το παράθυρο του διαλόγου με την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι δεν διεξάγεται καμία συζήτηση και πως δεν έχει προγραμματιστεί νέα επαφή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανώδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου, προχώρησε το λιμενικό. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης Ρεθυμνού. Απορρίπτει η Τουρκία τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία. Το Τελαβίβ υποστηρίζει ότι η Άγκυρα αποτελεί απειλή για την ασφαλεία του.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Τσίβα της Γκουαδαλαχάρας για την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού φορ

Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την Chivas της Γκουαδαλαχάρας για την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού φορ Αρμάντο Γκονζάλες. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

0: στους 97,8.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Στεφανία, πριν συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας με τον κύριο Ραυτόπουλο, μου επιτρέπεις να σου κάνω μια ερώτηση? Θες περισσότερο καλοκαίρι?
1: Πολύ περισσότερο.
0: Άρα θες C-Jets, διότι ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40 το πρωί, στις 11 η ώρα το πρωί και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Δεν χρειάζεται να σας πούμε κάτι παραπάνω. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο δώρο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Και αν μη τι άλλο, η C-Jets τουλάχιστον μία λύση στο κομμάτι της ακρίβειας πρέπει να πούμε ότι τη δίνει. Μη σας πω πολλές λύσεις. Αλλά κύριε Ραυτόπουλε, σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια νομίζω ότι ταλαιπωρούμαστε. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ να ολοκληρώσετε το σκεπτικό σας. Και σας ευχαριστούμε
1: με τα παραδείγματα που μας δίνετε.
0: Ακριβώς,
1: ναι, ναι.
0: Και σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Παρακαλώ.
2: Θα έλεγα, να προσθέσω σε αυτά τα οποία έλεγα, είναι το εξής. Είναι ότι πέρα από τις μετακινήσεις τόσο με το γεωταχύ, υπάρχουν οι αυξήσεις και στα διόδια, αλλά και στις υπηρεσίες. Πέρα από αυτό, επειδή κάνουμε συνέχεια, βρισκόμαστε στην Ελλάδα, σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, αυτή την εποχή βρεθήκαμε στις παραγωγικές περιοχές.

0: περιοχές όπως είναι η Τέλα, η Μαθία, δηλαδή Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Μακεδονία και Φράκη, είδαμε και πιστέψτε με, και είναι στη διάθεσή σας οι άνθρωποι να μιλήσουν στο φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό σας και στην εκπομπή σας, αγρότες, παραγωγούς σε απόγνωση. Τι θέλω να πω. Ροδάκινα και νεκταρίνια στην Ημαθία, στη Βέρεια, τα πουλάνε στα 30 με 35 λεπτά. Εμείς, ρε παιδιά, γιατί να τα αγοράζουμε έως 2 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ, 3 ευρώ στα οποροπολία. Ακόμα και στις λαϊκές αγορές στα 1,5 ευρώ, δηλαδή 5 φορές πάνω. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, οι βανίλια, τα λεγόμενα δαμάσκηνα που λέμε εμείς, είναι στα δέντρα και σαπίζουν. Δεν έχουν κόψει ούτε μία. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ημαθίας, ο κύριος, και το λέω το όνομά του γιατί μου είπε: δεν έχω πρόβλημα, πρόεδρε, να το πεις, Απόστολος Καραουγλανίδης, μου λένε: τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχουν χρήματα για να παράξουμε την επόμενη χρονιά. Τα φρούτα μας σαπίζουν απάνω στα δέντρα. Στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, στην Καβάλα, που έχουν τις φημισμένες ελιές Χαλκιδικής, οι οποίες σε λίγο, όσον όπου περίπου τον Οκτώβριο, τελειώνει το μάζεμά τους, αυτή τη στιγμή μας λένε ότι δεν υπάρχει, δεν βλέπουν ενδιαφέρον, αλλά εκείνοι που μας είπαν ότι δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον καθόλου και μου δώσανε και τιμολόγια και αποδείξεις στοιχεία, είναι στα σταφύλια, τα οποία σε πολύ μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα πουλήσαν τα σταφύλια σε τιμή κόστος 50 λεπτά. Εμείς τα αγοράζουμε έως 3,90, έως 3,90, και το κόστος παραγωγής είναι 55 με 60 λεπτά. Καταλαβαίνετε σε τι απόγνωση έχουν έρθει, πώς αυτοί οι άνθρωποι του χρόνου θα μπορέσουν να ξαναπαράγουν, να ξαναπαράξουν προϊόντα τα οποία δεν έχουν χρήματα ή δεν έχουν πάρει χρήματα από την προηγούμενη χρονιά για να καλλιεργήσουν την επόμενη. Λέω ενδεικτικά κάποια πράγματα, τα οποία, γιατί από εδώ και πέρα θα βρισκόμαστε σε όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη, και με τα παραρτήματά μας, προκειμένου να έχουμε ιδίοι σώματοι και να διαπιστώνουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τις τιμές τις οποίες έχουν πουλάνε ο πρωτογενής τομέας και τις τιμές που αγοράζει ο καταναλωτής. Θα θυμάστε ότι τον Νοέμβριο του 2025 ο Υπουργός Ανάπτυξης ψήφισε ένα νομοσχέδιο το οποίο μας έλεγε, θα το θυμίσω στους ακροατές μας, ότι θα υπάρχουν δύο τιμές στα προϊόντα, ιδίως στα απορροκυπευτικά και στα λαχανικά. Η τιμή παραγωγού και η τιμή πώλησης.
1: Τώρα όμως το θέμα είναι, κύριε, αυτό που λέω, ότι όλα αυτά τα οποία μας περιγράφετε έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Λανθασμένες πολιτικές είναι ο κοινός παρανομαστής, δεν γίνονται έλεγχοι, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να φέρνουμε εμείς προϊόντα, να φέρνει η χώρα μας προϊόντα από την άλλη άκρη του πλανήτη, ενώ τα δικά μας, τα ελληνικά, να σαπίζουν στα δέντρα.
0: Να προσθέσω όμως αυτό που είπατε, κύριε Παπαδάκη, και τα ποιοτικότερα προϊόντα. Αλλά επειδή υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος από την εισαγωγή, αυτό είναι ο λόγος που δεν προτιμούν οι έμποροι, οι μεσάζοντες, οι βιομηχανίες των τροφίμων, αλλά και οι αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, τα ελληνικά προϊόντα.
1: Το ποιοτικότερο του πράγματος δεν βλέπω να προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν όμως οι αγρότες. Διότι η λογική θα ήταν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω το καλύτερο πορτοκάλι παγκοσμίως, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσαν να λένε οι δικοί μας αγρότες κάτω στη Λακωνία. Άρα λοιπόν, εγώ από το χωράφι μου θέλω να φεύγει 1 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, δεν το κάνουν αυτό, δεν το εκμεταλλεύονται. Αλλά κάποιοι το εκμεταλλεύονται και στο ράφι, όταν φτάνει παραδείγματος χάρη το πορτοκάλι, η τιμή του πορτοκαλιού είναι απλησίαστη.
0: Αυτό έτσι είναι, όπως λέτε, κύριε Παπαδάκη, και αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουμε υγιή, όχι αγροτικό παραγωγικό κόσμο, δεν έχουμε εργαζόμενους, δεν έχουμε υγιείς συνεταιρισμούς. Βλέπετε τι συμβαίνει.
1: Ναι, δεν μπορεί το 2026 όμως να μιλάμε ότι δεν έχουμε υγιείς συνεταιρισμούς. Γιατί δεν τους έχουμε και γιατί δεν τους έχουμε αποκτήσει που να πάρει ευχή.
0: Όχι, τους είχαμε αποκτήσει, τους χρεοκόπησαν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Έτσι λοιπόν εκμεταλλεύονται αυτή τη στιγμή οι έμποροι τον κάθε αγρότη μεμονωμένα και του δίνει την τιμή. Δεν τη βγάζει ο παραγωγός αυτός που παράγει το προϊόν, τη βγάζει ο έμπορος που το αγοράζει. Αυτό είναι το δυστύχημα. Όταν ξέρει ο παραγωγός ότι το κόστος παραγωγής για να παράξω, παράδειγμα λέω, το ροδάκινο ή το σταφύλι, ξέρω εγώ, λέμε, είναι 55 λεπτά. Δεν μπορεί να το πουλήσει, αδερφέ, να το πάρει 50 λεπτά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και απ' την άλλη, δεν μπορεί εγώ καταναλωτής να το πάρω 3 ευρώ ή 3,90 ή 3,5 ευρώ. Εκεί είναι η ασυδοσία της αγοράς και όχι η ελεύθερη αγορά. Εκεί είναι ο ρόλος του ελεκτικού μηχανισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο οποίος επί της ουσίας δεν υπάρχει. Και μην ακούω εγώ συνέχεια λόγια, κυρία Κασίμη, κύριε Παπαδάκη, ότι υπάρχουν έλεγχοι και έχουν γίνει τόσοι έλεγχοι και έχουν μπει τόσα πρόστιμα. Όχι, δεν υπάρχουν έλεγχοι. Οι έλεγχοι οι οποίοι υπάρχουν υποτυπώδεις. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, ιδίως στην περιφέρεια της χώρας μας.
2: Ναι.
0: Έχω πάει σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Κανένας δεν μου έχει πει ότι ήρθε και μου κάναν έλεγχο.
2: Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και μια μέρα να κάνουμε και τη συζήτηση με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Γιατί είναι λίγο πολύ, είναι πολύ σύνθετη. Χρεοκόπησαν μεν, με φοβερά επίπεδα υπερχρέωσης, αλλά εντάξει, υπήρχαν και σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά λανθασμένοι χειρισμοί. Το θέμα πρέπει να είναι ένα σωστό
1: πλαίσιο. Αναφέρεται φαντάζομαι στη σικική που λέγαμε εμείς κάτω στο χωριό, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, το λέω γιατί
1: συνεταιρισμούς. Ναι. Υπήρξαν και κακώς κείμενα.
2: Γενικότερα υπήρχαν παθογένειες. Αλλά
1: σε κάθε περίπτωση
2: εκεί είναι για να παρέμβει και να μην τους απαξιώσει.
1: Πρόσεχε, η πολιτεία αντί να λύσει τις παθογένειες, αντί να λύσει τα προβλήματα, τι έκανε? Πόναγε χέρι, έκοψε κεφάλι.
2: Λοιπόν, έτσι είναι.
0: Και αυτό γίνεται γιατί όσο ακριβότερα είναι τα προϊόντα, μην γελιόμαστε, τόσο περισσότερα χρήματα εισραίουν στα δημόσια ταμεία. Και έτσι με αυτά τα χρήματα τα δικά μας γίνεται η κοινωνική πολιτική εντός εισαγωγικών.
1: Κύριε Ραυτόπουλε.
2: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας, γιατί αργήσαμε λίγο με τον κύριο Ραυτόπουλο, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Διαβάζω στο ενικός.gr ότι τίθεται σε ισχύ από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για την κατοθέτηση νέων έργων ΑΠΕ και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Υπάρχει αναλυτικός οδηγός με ερωτήσεις και απαιτήσεις για όλα όσα προβλέπει. Μπορείτε να τα βρείτε στο ενικός.gr. Και επίσης μια είδηση τελευταίας στιγμής. Διαβάζω για μια βόμβα στο τένις. Ο Νίκ Κύριος βρέθηκε θετικό σε χρήση κοκαίνης. Του επιβλήθηκε προσωρινός
1: αποκλεισμός.
0: Λοιπόν, μάλιστα.
1: Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματάκια σας. Θα το δούμε αυτό. Μήπως ζητήσουμε και τη συνδρομή του αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, του Δημήτρη του Σταυρακάκη. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Κατερίνα. Το δίδυμο Παπαδάκη και Κασίμη. Είτε πετάξουμε είτε περπατήσουμε. Είναι εδώ. Α, το δίδυμο Φωτιά. Έχει βάλει μια φωτιά. Δεν το είδα το emoji. Καλημερούδια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρέα, κυρία Κατερίνα μου. Να είσαστε πάντα καλά και να περνάτε όμορφα αυτές τις ζεστές ημέρες του Αυγούστου. Πάντα με προσοχή. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή. Τι θα γίνει, βρε παιδιά, θα ψάχνουμε να σας βρούμε. Καλή εκπομπή, παιδες. Εντάξει, είπαμε, είναι το θερινό πρόγραμμα του Real FM. Λίγη υπομονή. Λίγη υπομονή. Και θα. Στο κάθε ένας, στο δικό του το πόστο. Και γενικότερα το φετινό πρόγραμμα του Real FM σπάει, τα σπάει να ξέρετε, τα σπάει. Καλή σου μέρα Στέλιο μου, την αγάπη μου να είσαι καλά. Η κυρία Παναγιώτα, καλημέρα λέει στο σκληρό ροκά, κύριο Σπύρο και την κυρία Στεφανία. Εντάξει κυρία Παναγιώτα μου, σας ζητάω συγγνώμη, δεν θα το ξαναπούμε. Έτσι κι αλλιώς εμείς δημόσια πρόσωπα λέει δεν θα γίνουμε ποτέ. Ποτέ μιλές ποτέ Παναγιώτα μου. Και όλοι ψάχνουν γι' αυτό. Ο Γκίλαν έχει τραγουδήσει μαζί με τον Μιχάλη Ρακιτζή. Νομίζω ότι το ακούσαμε, αγαπητέ μου Παύλο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να μπούμε και σε περιβάλλον πολιτικών συζητήσεων.
0: Σε τέτοιο περιβάλλον βεβαίως.
1: Διότι πολλά πράγματα συμβαίνουν ακόμα. Παρόλο που είμαστε στις 19 Αυγούστου. Νομίζω ότι δεν σταμάτησε ποτέ η πολιτική.
0: Έχουμε πει, είναι προεκλογική χρονιά, έτσι. Δεν σταματάει.
1: Ο κύριος Νίκος Παπάς είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά. Καλούμε μεσημέρι, μάλλον, γιατί έχει περάσει η 12η μεσημβρινή.
2: Σωστό. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα, κύριε Κασίμη. Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, για να μην πει, θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα οικονομικά, γιατί έκανε και μία δήλωση ο κύριος Παπάς. Όχι μία, νομίζω και δύο και τρεις. Τις προηγούμενες ημέρες τη θέσαμε και στον κύριο Σταϊκούρα, χθες που τον είχαμε καλεσμένο, σε σχέση με την αποπληρωμή. Την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Εσείς λέτε ότι αυτά τα χρήματα, για να καταλάβουμε, θα είσαστε κατά της πρόωρης αποπληρωμής, γιατί αυτά τα χρήματα έπρεπε να κατευθυνθούν σε άλλες ανάγκες που θα έπρεπε να τεθούν σε προτεραιότητα.
2: Απολύτως. Απολύτως δεν πρέπει να γίνει αυτή η αποπληρωμή. Το δημόσιο χάνει 300 εκατομμύρια το χρόνο σε τόκους με αυτή την επιλογή. Η τραγική ειρωνία είναι ότι το πρόγραμμα δημόσιου δανεισμού για το 26 είναι πάλι 13 δις. Δηλαδή όσα πάμε να αποπληρώσουμε, δηλαδή προσέξτε, αποπληρώνουμε με 1,5 και ξαναδανειζόμαστε με 4. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι μια, θα σας έλεγα, εγκληματική επιλογή, διότι στερεί πόρους από κρίσιμους κόμβους της ελληνικής κοινωνίας, οι οποίοι έχουν τεράστια ανάγκη. Παράδειγμα, και αυτό προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα χρήματα και απευθείας και μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας να γίνουν καταρχήν ένα τεράστιο πρόγραμμα οικιστικό. Ένα πρόγραμμα κοινωνικής στέγης, διότι ξεκινάει και η χρονιά, τα ξέρετε τα προβλήματα για με τη φοιτητική στέγη και οι ακροατές σας συνέχεια στέλνουν μηνύματα για το κόστος των ενοικίων, για το κόστος των σπιτιών. Είναι χρήματα τα οποία διοχετεύονται στην αποπληρωμή φτηνών δανείων, δεν λύνουν το πρόβλημα του χρέους. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει πέσει γύρω στις 40 μονάδες, 30 εκ των οποίων είναι λόγω πληθωρισμού και κάποια σύσχνης ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα είναι 10 μονάδες στις οποίες θα φάμε χωρίς να αλλάξει τίποτα δραματικά στην εικόνα της συνολική, αλλά αποστερώντας δραματικά, συγκλονιστικά πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνει μια τεράστια αλλαγή.
0: Μπορούμε αυτά τα χρήματα να κατευθυνθούν αλλού, τα ίδια χρήματα?
2: Βεβαίως, πώς μπορούμε. Δεν μπορούμε. Εδώ χρησιμοποιούνται χρήματα από το μαξιλάρι και υπάρχει και το προηγούμενο και της Γερμανίας και της Αυστρίας που μέσω της αναπτυξιακής τράπεζας κάναν αυτές τις δαπάνες και δεν γράφονταν στο έλλειμμα. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι, εάν έχει διάθεση η κυβέρνηση και τα τεχνικά μας επιτελεία είναι στη διάθεση ενός διαλόγου, αλλά να σας πω και την είδηση, ζητάμε αυτή τη στιγμή έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων με την παρουσία του κύριου Μητσοτάκη και του κύριου Πιερακάκη να αναβληθεί η αποπληρωμή των 13 δις και να έρθουν να μας πούνε εάν εξέτασαν άλλες εναλλακτικές, πώς κατέληξαν σε αυτή την επιλογή και ποιος θα πάρει την ευθύνη για τα 300 εκατομμύρια το χρόνο που κοστίζει το να ξεπληρώνουμε φτηνά δάνεια και να δανειζόμαστε ακριβά. Κυρία Κασίμη, κύριε Παπαδάκη, να το πω απλά. Είναι σαν να έχεις ένα καταναλωτικό, να έχεις ένα στεγαστικό δάνειο μάλλον και να πηγαίνεις να παίρνεις καταναλωτικό για να το αποπληρώσεις. Δηλαδή να δανείζεσαι με 12 για να αποπληρώνεις δάνειο που έχεις με 3,5.
1: Κύριε Παπά, μισό λεπτάκι. Εισαγωγικά.
2: Ναι.
1: Το περιεχόμενο όσον αφορά σε αυτό το οποίο συζητάμε σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την πολιτεία αλλά και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους μας. Γι' αυτό και ο περιορισμός του χρέους υπήρξε μία από τις κεντρικές δεσμεύσεις που ανέλαβα και χαίρομαι που οι επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης και όλων των Ελλήνων την κάνουν σήμερα πραγματικότητα. Κλείνω τα εισαγωγικά. Τα ΔΕΦΗ, Κυριάκος Μητσοτάκης, η χθεσινή του ανάρτηση. Έχει γράψει ψέματα λοιπόν στο λογαριασμό του κ. Μητσοτάκης.
2: Έχει γράψει ψέματα, ναι. Το λέω ευθέως. Δεν έχω κανένα πρόβλημα και να σας πω γιατί.
1: Παρακαλώ.
2: Ο κ. Μητσοτάκης, αν θεωρούσε λοιπόν ότι το μείζον ζήτημα είναι η απομείωση του χρέους, γιατί δεν πήγαινε να αποπληρώσει τα ακριβά δάνεια που έχουμε πάρει από τις αγορές? Να αγοράσει δηλαδή πίσω ομόλογα και να απομειώσει το χρέος κατά το ισόποσο. Πες ότι αυτά που λέει η αριστερά και τα οποία είναι αναγκαία για την κοινωνία δεν τον αφορούν και το ξέρουμε. Αλλά κάνει και το περαιτέρω άλλο πρόσαλλο, πηγαίνει και αποπληρώνει διακρατικά δάνεια για να χαρούν οι προϋπολογισμοί άλλων χωρών, για να το παίξουμε για άλλη μια φορά καλά παιδιά στην Ευρώπη, για χρέη για τα οποία προσέξτε, και εδώ θα το πω με παρησία και χωρίς κανένα δισταγμό, και η κυβέρνηση Σαμαρά έδωσε μάχη για την επιμήκυνσή τους. Και μιλάω για το EFSF. Ο κύριος Σαμαράς για μας είναι πολιτικός αντίπαλος. Είναι δομικά στην απέναντι παράταξη και μάλιστα σε μια εκδοχή που είναι λίγο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίζουμε, όπως δώσαμε και εμείς τη μάχη για την επιμήκυνση των χρόνων. Και έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και να πει: όχι μόνο θα πληρώσω πριν την συμφωνημένη ώρα, αλλά θα αποπληρώσω και τα φτηνά. Και θα συνεχίζω να ξεχρεώνω Έλληνα πολίτη 300 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω τόκο το χρόνο. Γιατί στα 13 δις αυτή είναι η διαφορά, αυτό 1,5 στο 4 που δανειζόμαστε αυτή τη στιγμή, 300 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω τόκο, επειδή θέλουμε να το παίξουμε καλά παιδιά σε κάποιους στο εξωτερικό. Είναι λάθος, είναι τραγικό και αποστερεί από την κοινωνία πόρους οι οποίοι θα μπορούσαν να λύσουν στη ρίζα τους ένα δομικό πρόβλημα όπως αυτό της στέγης. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο δίλημα στέγη ή πρόωρη αποπληρωμή απαντάει στέγη.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο τώρα στα πολιτικά.
1: Πάμε στα πολιτικά, τα δικά σας πολιτικά.
0: Ναι, τα δικά σας πολιτικά. Καταρχάς, επειδή το επόμενο κρίσιμο τεστ είναι η ΔΕΦ, θα πάτε όλοι μαζί, θα είναι η κυρία Δούρου, ενώ όλοι μαζί θα είστε εσείς, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, θα είναι η κυρία Δούρου το πρόσωπο που θα επιλέγει και θα δώσει το πολιτικό στίγμα. Ποια είναι η στρατηγική σας?
2: Θέλω να σας πω το εξής. Όταν αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με συλλογική ηγεσία, πολλές Κασάνδρες, φίλοι και λιγότερο φίλοι της παράταξής μας, λέγανε ότι αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργήσει. Έχουμε δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής με πάρα πολύ θετικό τρόπο. Η λειτουργία μας είναι συντεταγμένη και η ανάκαμψή μας ορατή, όχι διαγυμνού οφθαλμού απλώς, ορατή και από τη σελήνη. Και θα οργανώσουμε και θα διατάξουμε τις δυνάμεις μας με βέλτιστο τρόπο. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης υπάρχει ένα ευρύ κατοικοντολόγιο από τη συνάντηση με τους φορείς, τη συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΦ, με τους εργαζόμενους της ΔΕΦ, την περιήγηση στα περίπτερα, τη συνέντευξη τύπου, την ομιλία. Και όλη αυτή η γκάμα καθηκόντων θα καλυφθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Πότε έχετε προγραμματίσει την άνοδό σας στη συμπρωτεύουσα?
2: Θα είναι προς το τέλος της εβδομάδας, τις καθημερινές. Πέμπτη και Παρασκευή κατά μεγιστή πιθανότητα.
1: Ενδιάμεσα στα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Ναι. Θα έχουμε βεβαίως και την παρουσία μας στην πορεία η οποία γίνεται και έξω από τη ΔΕΘ των συνδικάτων.
1: Θα συμπέσετε με τον κύριο Τσίπρα δηλαδή, γιατί ο κύριος Τσίπρας σε 9 Σεπτεμβρίου θα ξαναβρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.
2: Εντάξει, δεν ετεροκαθορίζουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς είμαστε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα το οποίο κάνει τον προγραμματισμό του. Αλλά θέλω, ξέρετε, επειδή είπατε και για τον κύριο Τσίπρα, εύχομαι και πιστεύω πραγματικά, και αυτό αφορά και τα άλλα κόμματα, βεβαίως και το κόμμα του κύριου Τσίπρα, να προσγειωθεί λίγο η συζήτηση στις μεγάλες προγραμματικές διαφορές που προκύπτουν και θα αναφανούν ακόμα ευκρινέστερα, επειδή ακριβώς η ΔΕΘ, γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά, είναι το μείζον οικονομικό γεγονός, οικονομικοπολιτικό γεγονός για την έναρξη της σεζόν. Τα κόμματα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση παρουσιάζουν το οικονομικό τους πρόγραμμα. Και εκεί, κοντά σε άλλα, όπως είναι ας πούμε, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα αναφανούν συγκλήσεις ή μεγάλες μετατοπίσεις και διαφορές που υπάρχουν σε σχέση με τα ψηφισμένα κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Κατόπιν της τοποθέτησης της κυρίας Δούρου.
0: Τη χθεσινή, λέμε.
1: Τη χθεσινή.
0: Με την οποία έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας την κυρία Κασιμάτη και ουσιαστικά ζητά την κυρία Γεωργοβασίλη να παραδώσει και την έδρα και την Ευναστήλη Μισθή.
1: Συμπλέεται εσείς, κύριε Παπά, με αυτήν την τοποθέτηση της κυρίας Δούρου? Εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το... πώς να το πω τώρα, αυτό το τρίπτυχο, αυτή η τρόικα στο ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δούρου, εσείς και ο κύριος Πολάκης, ή αυτό πλέον έχει σπάσει?
2: Λοιπόν, η επιστολή της Ρένας με καλύπτει και έκανε το αυτονόητο καθήκον της που απορρέει από την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Τελεία, παράγραφος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καθαρά, υπάρχουν στελέχη με πολύ μεγάλη διαδρομή και ούτε το κρυφτούλι αρμόζει, ούτε θα επιτρέψουμε εμείς ερωτηματικά και μια διαρκή πορεία αρνητικών ειδήσεων γύρω από το χώρο μας.
1: Μεσολάβησε κάτι για να υπάρξει αυτή η ανακοίνωση από την πλευρά της κυρίας Δούρου?
0: Έχει δίκιο Σπύρο που το ρωτάει, συγγνώμη.
1: Γιατί έγινε σε ένα νεκρό χρόνο.
0: Ακριβώς. Ενώ είχε προηγηθεί μπαράζ ανεξαρτοποιήσεων αποχωρήσεων.
1: Και τοποθέτηση της κυρίας Γεροβασίλη που ουσιαστικά προανήγγειλε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της. Γιατί δεν έγινε εκείνη τη χρονική στιγμή και έγινε τώρα?
2: Πρώτον, δεν είναι νεκρός ο χρόνος και το αποδεικνύει νομίζω και ο χρονισμός και η ουσία της συνέντευξής μας και οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι ξεκινάει και ανοίγει η Βουλή και πρέπει να είναι πάρα πολύ καθαρό το πεδίο. Είχε προαναγγείλει την αποχώρησή της η Γεροβασίλη. Πρέπει να παραδώσει και την έδρα της. Δημοκρατία έχουμε. Έχει κάθε δικαίωμα να πάει στο κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και ο χειρισμός, νομίζω, σε σχέση με την κυρία Κασιμάτη, είναι ένας χειρισμός που με βρίσκει απολύτως σύμφωνο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω από αυτό που λέτε ότι είχε θέσει αυτόν εκτός κόμματος εδώ και καιρό, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
2: Θα λέω ότι με καλύπτει η ουσία της επιστολής.
0: Στην επιστολή της, λοιπόν, λέει και κάτι άλλο η κυρία Δούρου, ότι η επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ αφορά και την κοινοβουλευτική μας παρουσία και το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με ανεξάρτητες βουλεύτριες και βουλευτές στη βάση πολιτικών και προγραμματικών συγκλήσεων. Είναι για να, οι ανεξάρτητοι βουλευτές θα ενταχθούν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Να κρατήσουμε λίγο αυτές τις ειδήσεις για την ώρα τους.
1: Α, μάλιστα.
2: Να μην ανησυχούν οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Η δουλειά γίνεται με τη μέθοδο και την επιμονή και την υπομονή που πρέπει.
1: Το κρατάμε.
0: Απλώς προσπαθούσα να καταλάβω αν οι συγκλήσεις θα είναι σε επίπεδο.
2: Κάνατε το δημοσιογραφικά αυτονόητο και προσπαθήσατε
0: να. Μιλάμε και για στελέχη.

0: Καταλαβαίνουμε ότι απευθύνεστε στη Νέα Αριστερά. Στην πρώην Νέα Αριστερά, στην πρώην
1: Κοινωνία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αλλά λέει ανεξάρτητο, γι' αυτό το είπα.
0: Μα ανεξάρτητοι είναι όλοι. Δεν υπάρχει πλέον κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Αριστερά. Ανεξάρτητη.
1: Εντάξει, ανεξάρτητη κοινωνία. Μπράβο. Εντάξει, τώρα το θέσαμε.
0: Οπότε μα φίλεψε με μία ειδισούλα ο κύριο Παπά και σα ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Άρα ανήκουν εκεί.
2: Και την εκτίμησή μου για τον αγώνα που δίνεται καλοκαιριάτικα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Λαμβάκινα Ναούκουστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στοιχεία από τα συντρίμμια του ειδικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο συλλέγουν οι αρχές που πραγματοποιούν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με απολογισμό 3 νεκρούς. Εξετάζεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στον ουραίο Έλικα. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει ενώ δεν προγραμματίζονται νέες. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε Αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη αν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 31 στα Χανιά.
6: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δεξιά η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: στους 97,8.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
1: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
3: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
1: Το ρίχνω.
3: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
1: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Στεφανία μου, επειδή είναι πάρα πολλά τα μηνυματάκια και θα μας τραβήξουν το αυτοί οι ακροατές και οι ακροάτριές μας και θα έχουν δίκιο. Ξεκίνα εσύ με τα πολύ πολύ πολύ ενδιαφέροντα και για να πάμε μετά και σε μερικά μηνυματάκια.
1: Θες περισσότερο, έλα. Θες περισσότερο καλοκαίρι.
0: Το τέλο πολύ.
1: Θες ίτζετς.
0: Θέλω, εννοείται. Εννοείται, ασφαλώς.
1: Δεν είναι ερώτηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις 7:40, 11:02 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σου ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκελός διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κερδίζεις καλοκαίρι με τις E-Jets.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος, έχουμε ανοίξει, να ξέρεις, φάμπρικα με Ιαν Γκίλαν και Μιχάλη Ρακιτζή.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο λέει έχουν τραγουδήσει, γράφει ο Γιώργος, αλλά στο βίντεο κλιπ είναι και η Ιβάνα Μπάρμπα Θεά.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Δεν το θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμόμουν, η αλήθεια είναι. Θυμάμαι μόνο ότι, και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ότι είχε γυριστεί στην Σαντορίνη.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Αλλά οκ. Okay. Η κυρία Σόφη Μαραγκίδου, όμορφη μέρα, καλή μέρα, να είστε καλά κυρία Μαραγκίδου, καλημέρα αγαπημένη μου Στεφανία και Σπύρο, Μαρία, Εύη και Θοδωρή, την Αναστασία μας να μην ξεχάσετε. Σας ακούω από την Άνδρο όπως και τους Ελισάβετ και Αλέξανδρο, όμως για να σταλεί μήνυμα δεν πιάνει εύκολα. Στέφη, τι έγινε το καλοκαίρι, παραομόρφινες. Μάλιστα, και πώς αφήνεις τη νέα σεζόν μόνο του το παλικάρι από τους Μολάους. Κυρία Σόφη μου, κάτι αλλαγές στο επαγγελματικό κομμάτι, κάτι διότι πρέπει και λίγο και την προσωπική μας ζωή κάπως πρέπει να την τοποθετήσουμε μέσα στο πρόγραμμα του 24ωρου.
1: Κάπου, ναι, κάπως, κάποτε.
0: Βαθιά απογεύματα για τη Στεφανία μας, βαθιά, πολύ βαθιά χαράματα για μένα, αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει το εξής. Εδώ στην οικογένεια του Real FM, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και δεν θα έχει κανένα το κλειδί για να ανοίγει, διότι θα είναι κυκλικό. 24 hours a day, για να το πω έτσι και στα άπτεστα
1: ελληνικά.
0: Άπτεστα ελληνικά. Τα μολαΐτικα.
1: Τα μολαΐτικα.
0: Την
1: έτσι.
0: Αγάπη μου λέει σε όλους σας και χιλιάδες ευχές στον αγαπημένο μου φίλο Νικόλα Κακλαμανάκη, που έχουμε ίδια μέρα γενέθλια και σας κερνάμε και πολύ χρόνια σας πολλά, κυρία Μαραγκίδου. Έχει γενέθλια σήμερα η κυρία
1: Μαραγκίδου. Χρόνια πολλά, Σόφη μας. Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, επιφυλασσόμεθα.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια να είστε πολλά. Πάντα καλά. Και να δουλεύεις λιγότερο, Σόφη.
0: Ναι. Δουλεύει πολύ,
1: Πάρα πολύ.
0: Σαν και εμάς.
1: Χειρότερη από εμάς.
0: Χειρότερη από εμάς.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Χειρότερη από εμάς. Μόνο χαρές, μόνο χαρές. Λοιπόν,
0: μόνο
1: πάμε στη συνέντευξή μας.
0: Ναι, κυρία Κασίμη.
1: Ο κύριος Ορέστης Ομράντης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι δικηγόρος ειδικός σε θέματα ενέργειας και οικονομίας και πρόεδρος του Think Tank Συνεργία. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι βασικά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Καλή. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο από τη δική σας ματιά, και επειδή είστε και ειδικός ακριβώς σε θέματα ενέργειας και οικονομίας, λίγο την κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Ένα σχολείο σας.
2: Κοιτάξτε, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή δένει προς μια ουδετεροποίηση, μια σταθερότητα, η οποία βέβαια δεν σημαίνει ότι έχει πάψει η ένταση και έχει πάψει η σύγκρουση αυτή. Νομίζω ότι το σημαντικό το οποίο πρέπει να λεχθεί προκειμένου είναι ότι μέχρι να υπάρξει μια μόνιμη λύση στο ζήτημα, θα υπάρχει ανασφάλεια η οποία με τη σειρά της επηρεάζει τις ενεργειακές αγορές και επηρεάζει και τη γεωπολιτική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Όσο δηλαδή οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να επιβάλλουν ένα status quo εκεί υπέρ τους στη σχέση με το Ιράν, τόσο είναι ευάλωτη η διεθνής οικονομία και οι διεθνείς ενεργειακές αγορές.
0: Παρατηρούμε σωστά ότι το status quo όσο περνάει ο καιρός αλλάζει, αλλά προς το χειρότερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και αν ναι, κύριε Ομράν, αυτό τι σημαίνει για τον υπόλοιπο πλανήτη?
2: Θα μπορούσε κάποιο να το ισχυριστεί αυτό εάν δούμε ότι όντως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταφέρει να εκπληρώσουν πλήρως τους στρατηγικούς τους στόχους και φαίνεται ότι το Ιράν, το καθεστώς του Ιράν επιβιώνει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, διατηρώντας την ένταση αυτή και προσπαθώντας να επιβάλλει την ισχύ του, ειδικό όσον αφορά τα στενά του ορμού. Θα μπορούσε κάποιος να το ισχυριστεί αυτό, αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να αγνοούμε την πραγματικότητα, η οποία είναι ότι ένα μεγάλο μέρος των υποδομών του Ιράν έχει καταστραφεί, ένα μεγάλο μέρος του στρατιωτικού του εξοπλισμού έχει επίσης καταστραφεί. Είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν πρέπει να λησμονάται. Σίγουρα βέβαια για να έχουμε μια ανατροπή του καθεστώτος φάνηκε στην πράξη ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά τα οποία θεωρούσαν οι Αμερικάνοι ότι αρχικώς θα ήταν επαρκή για να κερδίσουν αυτόν τον πόλεμο. Τον πόλεμο τον έχουν κερδίσει τυπικά. Ουσιαστικά όμως όσο υπάρχει αυτό το καθεστώς το απολυταρχικό στο Ιράν, οι εντάσεις θα συντηρούνται και η ανασφάλεια θα επεκτείνεται.
1: Μπορεί ο πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και Ισραήλ να ξαναγράψει ουσιαστικά τον ενεργειακό χάρτη της Μέσης Ανατολής?
2: Το θεωρώ πολύ δύσκολο. Υπάρχουν, ξέρετε, εγκαθιδρυμένες καταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Υπάρχουν συγκεκριμένες πετρελαιοπαραγωγή χώρες. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδρομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πολύ ισχυρά οικονομικά συμφέροντα όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και της Ασίας ευρύτερα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το να ξαναγράψουμε την ιστορία, να ξαναγράψουμε ένα ενδιαφέρον.
1: Εννοώ με εναλλακτικές υποδομές και διαδρομές προφανώς. Ναι.
2: Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα κάθε κατάσταση ανασφάλειας ενισχύει τη δημιουργικότητα. Είναι πιθανό να υπάρξουν εναλλακτικές διαδρομές. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εναλλακτικές διαδρομές απαιτούν υποδομές. Και οι υποδομές απαιτούν πολύ αυξημένα κόστη. Θα ωφεληθούν συγκεκριμένες περιοχές του πλανήτη. Δηλαδή, το καλώδιο, το οποίο συζητιέται πάρα πολύ αυτές τις ημέρες μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος, σίγουρα είναι μια εναλλακτική διαδρομή, ειδικώς όσον αφορά την ανανεώσιμη ενέργεια, το οποίο θα ωφεληθεί ακριβώς λόγω της ανασφάλειας της Μέσης Ανατολής. Και βλέπουμε ότι προχωράει ακριβώς και γι' αυτό το λόγο. Άλλες εναλλακτικές διαδρομές είναι πιθανό να ωφελήσουν τις περιοχές της Αιγαίου Ανατολής, δηλαδή την Τουρκία ίσως ή τις χώρες του πρώην Σοβιετικού Μπλοκ, το Αζερβαϊτζάν, που επίσης θα παράγει πάρα πολύ φυσικό αέριο. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για την κατάσταση ενός πολύ μεγάλου ποσοστού ενέργειας, το οποίο παράγεται και μεταφέρεται από τη Μέση Ανατολή στις μέρες μας.
0: Να έρθουμε λίγο στα δικότερα, στα δικά μας
1: μέρη. Ναι,
0: μια
1: που πήγε για το καλό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μια πάρα πολύ ωραία πάσα, κύριε Ομράν. Θα σας πάω όμως λίγο διαφορετικά. Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία ανακοίνωσε η Τουρκία. Γενικότερα έχει γίνει πάρα πολύ ενοχλητικός ο Ερντογάν απέναντί μας. Θαλάσσια πάρκα τα οποία βρίσκονται μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δηλαδή το έχει τερματίσει, αισθανόμαστε εμείς, ο πρόεδρος της Τουρκίας, και αναρωτιόμαστε αν έχετε έστω μία ιδέα, μία υποψία που θέλει να καταλήξει ακολουθώντας αυτή την επιθετική ρητορική αλλά και τις επιθετικές πράξεις απέναντί μας ο κύριος Ερντογάν.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που οι Τούρκοι εκφράζουν μαξιμαλιστικές και παράλογες απαιτήσεις, προσπαθούν να ερμηνεύσουν το διεθνές δίκαιο με έναν δικό τους τρόπο, μη αποδεκτό από την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα. Ούτε είναι η πρώτη φορά που αυτές τους οι απαιτήσεις και αυτοί οι σχεδιασμοί του Προέδρου Ερντογάν είναι επιθετικοί και σίγουρα ενάντια στα ελληνικά δίκαια και ελληνικά κεκτημένα. Νομίζω όμως ότι όποιος παρατηρήσει τη συμπεριφορά του Προέδρου Ερντογάν τα τελευταία 20 χρόνια θα δει ότι έχουμε εναλλαγή περιόδων ηρεμίας με περιόδους εντάσεων και μαξιμαλιστικών απαιτήσεων ανάλογα και με την εσωτερική πολιτική κατάσταση της Τουρκίας.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά υπάρχουν και περίοδοι που το φτάνει μέχρι σε επίπεδο ημείων και υπάρχουν και περίοδοι που πολύ απλά καταλήγουμε σε ένα πρωτόκολλο Αθηνών.
2: Σωστά. Το συγκεκριμένο, για να μιλήσουμε συγκεκριμένα για τα θαλάσσια πάρκα, μπορώ να σας πω ότι από πλευράς διεθνούς δικαίου η ανακήρυξη αυτή των θαλάσσιων πάρκων, τα οποία πολλές φορές φτάνουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, δεν έχει καμία απολύτως ισχύ σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Δεν δεσμεύουν τρίτους, δεν επηρεάζουν τη δική μας σφαλοκρηπίδα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Παρ' όλα αυτά, για να ισχύει μια τέτοια διακήρυξη, θα πρέπει να γίνεται αποδεκτή από μέρος της διεθνούς κοινότητας. Τα ύδατα αυτά, η σφαλοκρηπίδα αυτή, δεν είναι μόνο ελληνική, είναι και ευρωπαϊκά. Εμείς ανακηρύσουμε θαλάσσια πάρκα με βάση, οφείλουμε να πούμε, το ευρωπαϊκό δίκαιο και όχι μόνο το εθνικό μας δίκαιο. Άρα αυτομάτως η ανακήρυξη που κάνουμε είναι αποδεκτή από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οποιαδήποτε επιθετική τέτοια κίνηση της Τουρκίας προφανώς αντιβαίνει στο ίδιο το ευρωπαϊκό δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο και στο κεκτημένο το διεθνές, όπως εκφράζεται από μια σειρά από κράτη τα οποία αποδέχονται τα ελληνικά δίκαια και τις ελληνικές ερμηνείες του διεθνούς δικαίου. Άρα λοιπόν μπορούμε να το σταματήσουμε αυτό? Όχι, όπως δεν μπορούμε να σταματήσουμε και τα αφηγήματα περί γαλάζιας πατρίδος και τις πεδρότητες αυτές που κατά καιρούς εκφράζουν με ιδιαίτερη επιθετικότητα η τουρκική εξωτερική πολιτική. Παράγουν ένωμα αποτελέσματα. Έχουν σημασία πέραν του ότι όντως είναι πάρα πολύ, να το πούμε έτσι, εκνευριστικά και ίσως ψυχοφθόρα για τους Έλληνες. Όχι, δεν παράγουν αποτελέσματα και δεν μπορούν να επιβληθούν και de facto. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί, η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να κηρύξει σύμφωνα με την εθνική της νομοθεσία ό,τι θέλει σε θαλάσσια πάρκα. Το θέμα είναι, μπορεί να το εφαρμόσει? Όχι, βέβαια δεν μπορεί να το εφαρμόσει και δεν θα κάνει και κάτι συγκεκριμένο. Έτσι. Δεν μπορεί να παραβίαση των εθνικών χωρικών υδάτων της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αποτελεί επιθετική ενέργεια η οποία θα απαντηθεί αντιστοίχως. Άρα, δεν με ανησυχεί, αν θέλετε, η ανακήρυξη αυτή καθεαυτή, όσο περισσότερο πρέπει να δούμε το pattern αυτό, το pattern συμπεριφοράς του Προέδρου Ερντογάν, το ότι εν τέλει τα χρόνια αυτά δεν έχει καταφέρει και τίποτα ουσιαστικό, έτσι οφείλουμε να το πούμε. Δεν έχει καταφέρει μια διεθνή αμφισβήτηση των ελληνικών των ελληνικών δικαίων και των ελληνικών δικαιωμάτων στην περιοχή.
1: Άρα η αντίδραση της Αθήνας δεν μπορεί να είναι, δεν υπάρχει λόγος, λέτε, ότι αφού δεν παράγει ένομα αποτελέσματα τα δύο προεδρικά διατάγματα, δεν μπορεί να κάνει κάτι η Αθήνα, κάποια άλλη ενέργεια.
2: Η Αθήνα οφείλει να σχολιάζει.
1: Εκτός από το σχολιασμό και την απόρριψη.
2: Ναι, ναι, κοιτάξτε, δεν είναι πρακτικός πέρα από την διαμαρτυρία και την απόρριψη, την πλήρη απόρριψη αυτών των ισχυρισμών. Η μοναδική απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι επί του πεδίου, σε περίπτωση που προσπαθήσουν οι Τούρκοι να εφαρμόσουν αυτές τους τις διεκδικήσεις. Έχουμε δει στην πράξη όμως ότι όποτε έχουν προσπαθήσει να υπερβούν αυτές τις διακοινώσεις και τους βερμπαλισμούς, η απάντηση η οποία λαμβάνουν από την Ελλάδα είναι πολύ συγκεκριμένη, είναι και πολύ αποτρεπτική. Άρα
0: δηλαδή.
2: Το...
0: Ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ, συμπαθάτε με. Ναι.
2: Όχι, το εθνικό μας δόγμα λοιπόν, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, είναι αποτρεπτικό. Συνεπώς, η πράξη έχει δείξει ότι όποτε το έχουν επιχειρήσει κάτι περαιτέρω, έχουν αποτραπεί και έχουν αποδοκιμαστεί ευρέως από τη διεθνή κοινότητα. Δεν θεωρώ ότι είναι στο στρατηγικό σχέδιο του Προέδρου Ερντογάν η εφαρμογή αυτών των μαξιμαλισμών. Έχουν περισσότερο
0: δηλαδή,
2: ρόλο εσωτερικής κατανάλωσης.
0: Εσωτερικής κατανάλωσης. Άρα δηλαδή, άντε να φτάσουμε μέχρι το να ψηφίσουν ένα νομοσχέδιο γαλάζια πατρίδα, που εν πάση περιπτώσει μόνοι τους πίνουνε, μόνοι τους κερνάνε, μόνοι τους πίνουν.
1: Γι' αυτό λέω δεν παράγει ένωμα αποτελέσματος.
0: Μισό λεπτό. Έχουμε όμως και τον Ocean Link, όπου έχει απειλήσει ότι 25ος μεσημβρινός θεωρείται για την Τουρκία, για τον Ερντογάν, ένα όριο, έτσι όπως το έχει στο μυαλό του ο Ερντογάν, όσον αφορά στο Αιγαίο. Έχουμε το Ouch Race, το οποίο είναι ανοιχτά της Κερίνιας, έτοιμο να βγει για να παρεμποδίσει τον GSI. Δηλαδή έχουμε πραγματάκια τα οποία από τη μία είναι επιθετική ρητορική. Γαλάζια πατρίδα, μουσουλμάνοι της Θράκης, που μονίμως το λέει ότι είναι τουρκική μειονότητα. Από την άλλη όμως τα υπόλοιπα δεν είναι επιθετική ρητορική. Είναι επιθετικές κινήσεις και απλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε εάν αυτές οι επιθετικές κινήσεις τις κάνει πράξη ο Ερντογάν.
2: Κοιτάξτε, εκεί έρχεται αυτό το οποίο είπα προηγουμένως για την αποτρεπτική λειτουργία την οποία εφαρμόζουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική εξωτερική πολιτική, αλλά και την αποτρεπτική λειτουργία που έχουν οι διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδος. Δηλαδή, αναφέρεται τον GSI, ένα έργο στο οποίο τώρα πολύ στρατηγικά και πολύ σωστά έγινε μια συναλλαγή εκεί, μια απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου από ένα γαλλικό ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο. Αναλόγως, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, με τις απειλές της Τουρκίας και την εξαγωγή του στόλου της για να αποτραπεί η Κύπρος από το να εξερευνήσει και να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα φυσικού της αερίου. Τι έγινε στην πράξη? Η Κύπρος έγινε παραγωγός χώρα γιατί είχε στρατηγικές συμμαχίες με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους, με τους Αμερικάνους, οι οποίοι προφανώς παρενέβησαν και έτσι απετράπη αυτή η επιθετική κίνηση του τότε Προέδρου, του Προέδρου Ερντογάν ακόμη ήταν τότε. Έτσι. Το ίδιο θα συμβεί και με τον GSI. Όσο αυτές οι υποδομές, όσο αυτά τα μεγαλεπίβολα δικά μας και σωστά ενεργειακά σχέδια υποστηρίζονται από το διεθνή παράγοντα και εμπλέκουν, αν θέλετε, οικονομικά συμφέροντα δυνάμεων περιφερειακών, εάν όχι διεθνών, τότε ο ρόλος και η επιθετικότητα της Τουρκίας αυτόματα μειώνονται και αποτρέπονται στην πράξη.
1: Συγγνώμη, άρα θεωρείτε ότι η ενισχυμένη γαλλική παρουσία στο έργο ενδεχομένως να κάμψει κάποια αντιδράσεις της Άγκυρας?
2: Θα εκμηδενήσει στην πράξη τη οποιασδήποτε αντιδράσει θα μπορούσε να έχει επί του πεδίου. Το ίδιο συμβαίνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο GSI δεν είναι μόνο οι Γάλλοι, είναι και οι Ισραηλοί. Ο GSI θα ξεκινάει το κομμάτι, θα ξεκινάει από το Ισραήλ. Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα είναι το πλήρες καλώδιο. Βλέπετε τι συμβαίνει με τον πρόεδρο του Ισραήλ και τον πρόεδρο της Τουρκίας. Υπάρχει μια δεδηλωμένη εχθρικότητα εκεί, ένθεν και κήθεν. Αυτό εμάς στρατηγικά μας συμφέρει λόγω της στρατηγικής επένδυσης που έχουμε κάνει στη σχέση μας με το Ισραήλ. Συνεπώς, δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ εύκολο στον πρόεδρο Ερντογάν για ένα καλώδιο, για μια τέτοια υποδομή, να εμπλακεί σε ευρύτερη, αν θέλετε, αντιπαλότητα με πολύ μεγάλες δυνάμεις περιοχής. Έχει και άλλα ζητήματα στην περιοχή ο Ερντογάν. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα, δεν είναι μόνο.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Real
3: FM. Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η D-Day παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η D-Day και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. D-Day, ένα με το μέλλον.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα.
1: Σε τι, να σου πω, αυτό δεν θα ξαναγίνει. Όταν θες εσύ να ακούς τραγούδι, ακούμε. Αυτό δεν είναι καταπίεση. Δεν είναι, Μαρία μου.
0: Εννοείται και νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που συνεργαζόμαστε, πόσο καταπιεστικός τύπος είμαι.
1: Είσαι.
0: Κυρία Χριστοδούλου, πείτε, σας παρακαλώ. Έτσι, έτσι.
1: Είσαι.
0: Λοιπόν, ο συνονόματος ο Σπύρος λέει το εξής. Επειδή βάλαμε το τραγουδάκι το τέτοιο με τον Μιχάλη Ρακιτζή. Και λέει καλά, τον ντουέτο. Ο ένας είναι ο Ρακιτζής. Ο άλλος ποιο ταλέντο είναι.
1: Είδες ποιο ταλέντο είναι.
0: Μακάρι να κάνει καριέρα.
1: Μακάρι,
0: εντάξει ρε παιδί μου, κάτι. Θα του βρούμε και ένα μικρό συγκροτηματάκι. Deep Purple ας πούμε. Μπας και καταφέρει να κολλήσει.
1: Καλημέρες και στον Γιάννη Ταξί από την Πεύκη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη.
1: Καλημέρα και στον Τριαντάφυλλο.
0: Ναι.
1: Και στον Κωνσταντίνο πολλές καλημέρες. Τα έχω χάσει τώρα. Και στον... κάτσε, είπε στο Κούνησα.
0: Ξεπάρκαρε, ξεπάρκαρε.
1: Και στην κυρία Νατάσα. Μα πόσο αγαπημένο ησυχείο. Έβγαλε την κόρη μου επιστήμονα και κάτσαμε 4 υπέροχα χρόνια. Ανυπομονώ να ξαναπάω.
0: Λοιπόν,
1: ιδιαίτερους χαιρετισμούς σε μένα, τυχιώτησα. Από την πλευρά της μαμάς.
0: Είναι λακώνησα από την πλευρά του μπαμπά.
1: Έτσι, σωστά.
0: Για να μην τα ξεχνάμε αυτά. Καλημέρα στον Τριαντάφυλλο. Να είσαι μάλλον. Χαίρετε, Τριαντάφυλλε. Ναι, πρέπει να το συνηθίσω. Όχι, δεν πρέπει να το συνηθίσω, γιατί από την επόμενη εβδομάδα 6 με 9 θα είμαι. Οπότε, ναι, την Παρασκευή, να ξέρεις, θα έχουμε τέτοιο. Εκπομπή έκπληξη.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, γεια σου Κωνσταντίνο, μια χαρά. Γεια σου Κωνσταντίνε, κατά το σωστότερο και ορθότερο.
1: Είναι κάπου αλλού το μυαλό σου. Έχω χαιρετήσει όλο αυτόν τον κόσμο.
0: Και τη Μελάμψη Παρθένο χαιρέτησες. Είδες. Τη Μελάμψη Παρθένο δεν τη χαιρέτησες.
1: Λέει ο Κώστας, ο τρόπος με τον οποίο μιλάτε για τον κύριο Τραμπ μου δίνει την αίσθηση ότι δεν πιστεύετε πως θα πάρει το Νόμπελ ειρήνη. Μα γιατί, αποκλείεται.
0: Παιδιά, εγώ το έχω πει, με συγχωρείτε πάρα πολύ, και κυρία Χριστοδούλου, ερχόμαστε σε εσάς γιατί έχουμε και άλλες υποχρεώσεις. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν ξέρω αν θα πάρει. Μωρέ, ο άνθρωπος τη ζήτησε, μωρέ. Ένα Νόμπελ ειρήνη ζήτησε.
1: Δεν του το δίνουν και δείτε τι κάνει.
0: Ορίστε. Δηλαδή, δημιουργεί πολέμους παντού, όπου το ώστε κάποια στιγμή να πούν πάρε το Νόμπελ ειρήνη, αφού... μπας και σταματήσουν οι πόλεμοι.
1: Εννοείς δημιουργεί πολέμους παντού.
0: Μπράβο, έτσι, το πάει προκαταβολικά, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου.
1: Πάντως σου...
0: Αλλά έχω δώσει την εξής ιδέα.
1: Ναι.
0: Όσκαρ.
1: Ένα Όσκαρ. Όχι βατόμουρο, Όσκαρ.
0: Όσκαρ. Και μάλιστα το αγαλματίδιο που θα του δώσουν να του έχουν αλλάξει το κεφαλάκι του αγαλματιδίου.
1: Αυτό σίγουρα.
0: Και να έχει, ας πούμε, τη φράντζα.
1: Ναι.
0: Ναι, να είναι αγαλματίδιο Όσκαρ με φράντζα.
1: Ναι. Πάντως,
0: και να το δώσουν στον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Και, και στο ουκρανικό που είναι πλάκι, δεν. Χωρίς πρόπτικη εκεί.
0: Στο ρωσο-ουκρανικό.
1: Ναι, ναι. Χωρίς πρόπτικη εκεί.
0: Τίποτα, απολύτως. Οπουδήποτε. Ακόμα και σε διάφορους διαξηφισμούς της γειτονιάς εκεί στο Λευκό Οίκο.
1: Έλα μωρέ τώρα κι εσύ.
0: Ούτε αυτούς δεν μπορεί να λύσει. Ναι, πάμε σε διαφημισούλες, σε δελτίο ειδήσεων, κυρία Κασίμη.
1: Ναι.
0: Ρίση Μάρια, κοιτάει με γουρδωμένα μάτια τον υπολογιστή.
1: Διαβάζω ένα μήνυμα, συγγνώμη.
0: Δεν μπορώ. Λοιπόν, πάρ' το μετά, πάρ' το.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
2: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Βογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8. Real FM, η ώρα είναι μία.
6: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
7: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
8: Κρυβελόγια.
6: Ακούω.
7: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
8: Κρυβελόγια.
7: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
8: Ρε κρυβελόγια.
6: Μάλιστα.
7: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
6: Μοντέλα. Το ξέρα.
7: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε,
7: ό,τι γίνεται στο Vegas.
2: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Έξελο. Στοιχεία από τα συντρίμια του ειδικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο συλλέγουν οι αρχές που πραγματοποιούν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με απολογισμό 3 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στον ουραίο Έλικα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει και δεν προγραμματίζονται νέες. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη αν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Άνοδικα κινούνται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου που τον φόβο νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 91 δολάρια το βαρελί. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, προβλέπει αυστηρούς κανόνες με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, Ρεθύμνου μεταφέρθηκαν 46 λοδοποί που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Γάβδου. Τρεις Βρετανοί ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή χρηματοκιβωτίου από σπίτι στη Ρόδο τον Ιούνιο, όπου σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει στο εξωτερικό, ενώ ο τρίτος συνελήφθη στη Ρόδο.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Μας έλειπε το γκολ, δήλωσε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς μετά το 0-0 στη Σόφια με τη Λεύσκη στον πρωταγώνα για τα play-off του Champions League. Θα είμαστε καλύτεροι στη ρεβάνς, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος, τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε, καλά, ευχαριστώ. Πώς το έλεγε στην ταινία, σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Αν δεν σας χαιρέτησα, χαίρετε, τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ.
1: Χαίρετε,
0: ένα πράγμα.
1: Τι κάνετε, καλά, ευχαριστώ, μάλιστα.
0: Ρε Μίτσο. Έλεος.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, ρε Μίτσο.
1: Να πω μια καλησπέρα στο Ματθαίο από την Κέρκυρα, παρακαλώ.
0: Να πει στο Ματθαίο από την Κέρκυρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπα.
0: Πες την.
1: Αυτό,
0: την
1: καλησπέρα από άνθρωπος.
0: Αυτό την είπε.
1: Τι
0: αυτό
1: να
0: ήταν.
1: Πω.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Συνεχίστε με την ωραία μουσική. Τι θέλεις να πεις, Χριστίνα. Χριστίνα Ροκ, πρώην τηλεφωνήτρια.
1: Ναι.
0: Γεια σου, ρε Χριστίνα Ροκ. Δηλαδή, θέλεις να πεις ότι έχει πιο ενδιαφέρον το ροκ, το τραγουδάκι.
1: Από αυτά που λέει ο Παπαδάκης.
0: Από αυτά τα οποία. Αυτομάτως, ρε
1: όχι.
0: Αυτομάτως.
1: Αυτά που λέει ο Παπαδάκης.
0: Και εγώ τι θέλω τη μουσική. Αλλά δεν είμαστε μουσικός ραδιοφωνικός σταθμός. Είμαστε ενημερωτικός. Γεια σου, ρε Νατάσα. Α, το έχεις διαβάσει αυτό.
1: Λοιπόν, συγγνώμη γιατί έχουμε μία έκτακτη είδηση. Λοιπόν, ρεπορτάζ Χρήστου Μαζανίτη. Το έχουμε στο ενικός.gr. Με έκτακτη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ και το ΓΕΑ, αποφασίζεται η μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Σούδας. Παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο, ενώ ήδη υπάρχουν σχέδια ενίσχυσης και στο ΚΙΣΕΑ θα αποφασιστεί η προστασία της Βουλγαρίας. Είναι και στη συνέχεια του δημοσιεύματος των Financial Times.
0: Άρα, ναι.
1: Τελικά να δεις ίσχυε.
0: Τελικά να δεις ίσχυε. Κοίτα να δεις. Εφόσον το επιβεβαιώνει ο Χρήστος, ίσχυε. Και βεβαίως δεν είναι τρολάρισμα στο Χρήστο, διότι
1: όχι,
0: αυτά
1: όχι.
0: Τα οποία γράφει και λέει ο Χρήστος ο Μαζανίτης, ναι, για μένα αυτή τη στιγμή, επειδή όχι. Έχω περάσει και από το στρατιωτικό ρεπορτάζ πριν από κάτι αιώνες βέβαια, κάνει πάρα πολύ καλά, απίστευτα καλά τη δουλειά του
1: το
0: ο Χρήστος και, και έχει πάντα την πληροφόρηση στην καρδιά της.
1: Έτσι.
0: Στο σημείο. Έτσι. To the point που λένε και στους μολάους.
1: Ναι. Και σωστή χωρίς υπερβολές. Για τη Βουλγαρία, που επίσης έχει πει στο στόχο αστρονομικών δυνάμεων, σύμφωνα με τους Financial Times, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι θα υπάρξει εκ νέου μετακίνηση πυροβολαρχίας Patriot προς τη Θάρκη μετά από απόφαση του ΚΙΣΕΑ σε περίπτωση που το αιτηθεί η Σόφια.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ο Γιάννης ο ταξιτζής λέει: κύριε Παπαδάκη, δεν έχετε κουραστεί τόσους μήνες να λέτε ότι η πολιτεία πρέπει να το δει πολύ σοβαρά. Γιατί δεν λέτε ότι η πολιτεία δεν θέλει να το δει σοβαρά. Κάνουμε μερικές φορές κάποιες ρητορικές ερωτήσεις, αγαπητέ μου Γιάννη, μπας και ανοίξουν τα αυτιά τους και τα μάτια τους για το κάθε τι το οποίο συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Εμάς η δική μας, δυστυχώς η δουλειά, είναι μόνο στο κομμάτι, στο επίπεδο του ρεπορτάζ, των επισημάνσεων και ασφαλώς αυτά τα οποία βλέπουμε και μας λέτε και τα τσεκάρουμε, να τα λέμε στον αέρα και όποτε χρειαστεί να τους ψέγουμε κιόλας. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε δυστυχώς να αλλάξουμε την πολιτική που μπορεί να έχει ο κάθε υπουργός για το υπουργείο του. Λοιπόν, ή γενικότερα η κυβέρνηση. Κοιτάω εδώ τα μηνύματα. Πες εσύ. Α, να πω εγώ. Λέω εγώ λοιπόν. Θες περισσότερο καλοκαίρι, Στεφανία?
1: Θέλω.
0: Θες σίτζετς?
1: Θέλω.
0: Έτσι. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρά 20 το πρωί. Στις 11 η ώρα επίσης το πρωί. Και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς τις Κυκλάδες και με τα ταχύπλοα πάντα τις Seajets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα. Και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μήκονο πάρω και νάξω γρήγορα. Γρήγορα και φθηνά, το βλέπετε. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδευσε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι. Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι και να περνάς όμορφα, τα είπαμε αυτά, ναι. Δυστυχώς θα δούμε τι θα γράψει ο ιστορικός του μέλλοντος, πάντως είναι μια πάρα πολύ περίεργη και ιδιαίτερη χρονική στιγμή
1: πολύ.
0: Για την ανθρωπότητα,
1: πολύ.
0: Για ολόκληρο τον πλανήτη. Κύριε Πιταρά, ο υποναύαρχος είναι από στρατεία, κάθε φορά είναι κοντά μας ο κύριος Πιταρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Και ο αγαπητός αγόρασα, λέει, από την Καλαμάτα
1: Ο αγαπητός είναι που γκρίνιασε για τα παγωτά χθες.
0: Ναι. 8 ευρώ τα 6 σίκα. Μάλλον η σικιά είναι ποτισμένη από τα στενά του ορμούς.
1: Οπωσδήποτε.
0: Καλημέρα, λέει η παιδιά. Ναι, αμέ. Διότι τα νερά εκεί του ορμούς έχουν και τέτοιο.
1: Αυτό με τα παγωτά, να ξέρεις, συζητήθηκε πάρα πολύ χθες.
0: Ναι.
1: Ήτανε σοκ.
0: Μας πλήγωσε.
1: Εγώ μπορεί να μην τρώω, αλλά όλοι οι υπόλοιποι που τρώνε.
0: Ναι, και το θέμα είναι το εξής. Εγώ ξέρεις τι έκανα.
1: Τι.
0: Δημοσιογραφικά πήγα να το τσεκάρω.
1: Ναι, γι' αυτό το έκανες για μέσα.
0: Εννοείται. Πήρα 3 πυράβλους. Ναι, συγκεκριμένους.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα θα μου πεις πώς θα το τσεκάρεις. Γιατί για να το τσεκάρεις με έναν θα μπορούσε να το τσεκάρεις.
1: Πήρες από διαφορετικές μάρκες.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Ίδια μάρκα, τον ίδιο πύραυλο. Αυτόν που τρώω όλα τα χρόνια της ζωής μου.
1: Ναι.
0: Συγκεκριμένο πύραυλο, ο οποίος είναι.
1: Και γιατί ήθελες 3 για να το τσεκάρεις.
0: Ήθελα να τα φάω. Αυτό.
1: Έφαγες 3 πυράβλους.
0: Ναι.
1: Έλα ρε Σπύρο τώρα.
0: Αλήθεια. Κακό είναι.
1: Ναι.
0: Και γιατί.
1: Τι γιατί.
0: Εντάξει.
1: Γιατί πρέπει να τρως 3 παγωτά, δηλαδή. Δεν μπορείς να φας ένα παγωτό, να πάρεις τη γεύση.
0: Σκέψου όμως ότι είχα. Αυτό ήταν το θέμα. Το πρώτο παγωτό το πήρα για τη γεύση.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο παγωτό το πήρα για τη λιγούρα. Και το τρίτο για τη χόρταση.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτά. Γεια σου Κώστα από τα Πατήσια, ο οποίος είναι στο Βόλο για διακοπές.
1: Ωραία.
0: Καλημέρα Σπύρο Στεφανία. Υπάρχει βέβαια οικονομικό πρόβλημα με μισθούς συντάξεις. Όμως ο μισός Βόλος χτίζεται με πολυτελή διαμερίσματα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο ανεξάρτητο το ένα από το άλλο.
1: Ανεξάρτητο, ναι, εντάξει. Καταλαβαίνω πώς το λέει.
0: Ναι, και εγώ το καταλαβαίνω.
1: Γιατί και ο Κωνσταντίνος μας λέει, αφού η μισή Ελλάδα δουλεύει άμεσα ή έμεσα με υπηρεσίες τουρισμού, λέει πώς θα πάνε διακοπές. Έχετε λάβει υπόψη πώς οι Έλληνες πάνε διακοπές το χειμώνα και μάλιστα στο εξωτερικό. Αυτή η μιζέρια ότι οι μισοί Έλληνες δεν παραθερίζουν δεν μας ταιριάζει. Άλλωστε, οι στατιστικές βασίζονται σε κάποια κριτήρια που θέλουν να επιβεβαιώσουν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Κοίτα, Κωνσταντίνε, καταρχάς, εδώ έχουμε πει 100.000 φορές ότι αυτό που λέμε το κλισέ ότι η Αθήνα αδειάζει. Δεν αδειάζει πρώτον και δεν μπορεί να αδειάσει. Δεν χωράνε οι κλίνες της χώρας για να αδειάσει η Αθήνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά ότι υπάρχει πρόβλημα και ότι κόβουν, δηλαδή το ότι μπορεί να πας διακοπές. Αν είναι να πας 3 μέρες ενώ πήγαινες 15, είναι κόβο.
0: Ή αν είχε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να παίρνει παραδείγματο χάρη την οικογένειά σου και να πηγαίνει σε κάποιο νησί, αλλά φέτος δεν έχει τη δυνατότητα και είσαι αναγκασμένο να πας. Παραδείγματος χάρη στο χωριό σου.
1: Ναι, αυτό είναι θέλω να πω. Κόβεις μέρες διαμονής. Δεν είναι ότι κόβεις να τρως έξω. Μπορεί να μην είναι τόσοι ενδεχομένως πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κατάφεραν καθόλου να πάνε διακόπτες που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Που υπάρχουν και είναι πολλοί.
0: Καλά, δεν το συζητάμε, βρε παιδί μου.
1: Αλλά,
0: είναι...
1: αλλά από κάπου έχουν κόψει όλοι. Έχουμε κόψει από κάπου όλοι.
0: Μα εάν...
1: Είναι σίγουρο αυτό. Μα... Ανάλογα με τα.
0: Μα αν προσμετρήσουμε τις κλίνες, όπως είπες, αν μετρήσουμε πόσες κλίνες υπάρχουν, βρε παιδί μου, σε ολόκληρη την Ελλάδα για διακοπές.
1: Ναι.
0: Θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό. Δηλαδή, όταν λέμε σε ένα σημείο της χώρας ότι έχει 100% πληρότητα, το 100%
1: ναι, εντάξει,
0: πληρότητα
1: προφανώς.
0: Τι νομίζετε ότι είναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, Σπύρο μου, τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί έχουμε πει ότι δεν το αφήνουμε το θέμα του σιδηροδρόμου. Λοιπόν, και επειδή χθες έγινε γνωστή μία απόφαση της ΡΑΣ, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, σχετικά με πρόστιμα ύψους 120.000 ευρώ που επέβαλε στην Hellenic Train για μία σειρά από παραβάσεις σε σχέση και με τους κανόνες συντήρησης των τρένων, υπάρχουν αντιδράσεις σε σχέση με τα πρόστιμα. Χαρακτηρίζονται και πολύ έτσι μαλακά από κάποιους σε σχέση με την πειρατοχή των καθισμάτων. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον δικηγόρο, τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο. Είναι πατέρας της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση, πώς φτάσαμε σε αυτή την απόφαση και αν θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες από την πλευρά των συγγενών μετά το συγκεκριμένο, μετά τα πρόστιμα και το σκεπτικό της απόφασης.
0: Κύριε Ψαρόπουλε,
1: καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Γεια σας.
1: Εσείς λέτε ουσιαστικά διαφωνείτε με το σκεπτικό της απόφασης, διαφωνείτε με το ύψος των προστήμων, ποιο είναι το σχόλιο. Ναι, πείτε μας.
2: Εγώ συμφωνώ με το σκεπτικό της απόφασης.
1: Ναι.
2: Οι διαπιστώσεις εκτείνονται σε πάρα πολλές σελίδες, πάνω από 100 σελίδες. Αναλυτικά αναφέρονται οι παραλήψεις, οι παραβάσεις της Hellenic Train σε ό,τι έχει σχέση με την πυρασφάλεια των βαγονιών, τα οποία βέβαια αναφέρονται στα καθίσματα. Όπως τα είχαμε καταγγείλει πριν από περίπου ένα χρόνο κάποιοι συγγενείς. Είναι από στοιχεία τα οποία είχαν προκύψει από την δικογραφία των τεμπών. Εκεί που αντιδράω εγώ και άλλοι συγγενείς που παρακολουθούμε την όλη διαδικασία είναι στην επιβολή των κυρώσεων. Αυτές οι κυρώσεις, ενώ το θέμα εντοπίζεται πολύ σωστά στο σκεπτικό ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό και σημαντικό και φυσικά άπαιδε της ασφάλειας των επιβατών, εντούτοις η ΡΑΣ επιλέγει να επιβάλλει κυρώσεις και συστάσεις οι οποίες δεν ταιριάζουν με τη σοβαρότητα των παραβάσεων που έχουν εντοπιστεί. Δηλαδή, δεν μπορείς να απαιτείς με μια επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, το οποίο πρόστιμο όταν θα καταβληθεί από την Hellenic Train, το οποίο είναι σίγουρο ότι θα το προσβάλλει στα αρμόδια δικαστήρια, μπορεί να είναι και μικρότερο ή να είναι να επιβληθεί ή να καταβληθεί μετά από 2-3 χρόνια. Όπως επίσης, δεν μπορεί να παροτρύνεις, απλά να παροτρύνεις ή να συστήνεις, κάντε κάποια μέτρα και ελάτε μετά από 3 μήνες και 4 μήνες να το επανεξετάσουμε το θέμα, αν έχετε τηρήσει τις συστάσεις μας. Παίζουμε δηλαδή, με λίγα λόγια, με το χρόνο. Πίστοση χρόνου, η Hellenic Train, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω, πίστοση χρόνου η Hellenic Train έχει από το Σεπτέμβριο του 25 και δεύτερον όταν και έγινε η καταγγελία και στην ίδια είχαμε ευθυνθεί.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ο πολλής κόσμος μπορεί να μην γνωρίζει την πορεία της συγκεκριμένης υπόθεσης, η πυραντοχή των καθισμάτων ήταν εκτός του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΜ, σωστά?
2: Η πυραντοχή των καθισμάτων
1: ξεκίνησε πολύ, γιατί μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, είμαστε 2026, έτσι, που φτάνουμε στο σημείο επιβολής πορισμάτων, προστίμων.
2: Η διευκρίνηση αυτή που θέλετε να κάνω είναι πολύ σημαντική. Το πόσμο του ΕΟΔΑΣΑΜ, το οποίο εκδόθηκε το Φεβρουάριο του 2025, δεν είχε λάβει ακόμη τα αποτελέσματα από το εξειδικευμένο εργαστήριο που εξέτασε αν είναι πυράντοχα ή όχι τα καθίσματα. Άρα, όταν ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα, εξέτασε, τα έλαβε υπόψη τι ο ΔΑΣΑΜ και τον Φεβρουάριο του 2026 έχει εκδώσει συμπληρωματικό πόρισμα το οποίο αναφέρεται στην ακαταλληλότητα των καθισμάτων ότι δεν παρέχουν καμία πυρασφάλεια. Αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος και έχει να κάνει κατεξοχήν με το δυστύχημα των τεμπών. Το άλλο κομμάτι το οποίο παράλληλα διεξάγονταν η έρευνα και η διερεύνηση έχει να κάνει με την ΡΑΣ. Η ΡΑΣ δεν έλεγξε μόνο τα καθίσματα που υπήρχαν στην μοιραία αμαξοστοιχεία. Εξέτασε γενικότερα, κατόπιν καταγγελίας μας, γενικότερα αν και πόσα καθίσματα και πού βρίσκονται αυτά τα καθίσματα στα βαγόνια της Hellenic Train τα οποία μετακινούνται, πληρούν αυτές τις προδιαγραφές πυρασφάλειας. Και διαπίστωσε με την απόφαση αυτή που εξέδωσε πριν από ελάχιστες μέρες ότι τελικά δεν πληρούνται οι προδιαγραφές πυρασφάλειας και ότι ο κίνδυνος είναι σαφώς μεγαλύτερος, ένας ενδυνάμει κίνδυνος, ανά πάσα στιγμή, εάν προκληθεί οποιοδήποτε τυχαίο περιστατικό ή δυστύχημα, υπάρξει μια ανάφλεξη, πάλι να έχουμε φωτιά, πυρκαγιά σε τέτοια έκταση που μπορεί να στοιχήσει ανθρώπινες ζωές. Είναι εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα.
0: Ακούμε με θλίψη, να ξέρετε, κύριε Ψαρόπουλε, το γεγονός ότι έπρεπε να κινηθείτε εσείς οι γονείς για κάτι το οποίο θα έπρεπε οι ερευνητικές αρχές να το έχουν κάνει από μόνες τους.
2: Έχουμε πει κάτι σε πολύ πρώιμο στάδιο, το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώνεται και παληθεύεται κάθε μέρα που περνάει. Τίποτα δεν γίνεται αυτεπαγγέλτος σε αυτήν την υπόθεση. Τίποτα. Μόνο κατόπιν πίεσης, όχι μόνο στην κύρια δικογραφία, γενικότερα. Μόνο κατόπιν πίεσης, καταγγελίας, μήνυσης των συγγενών.
0: Όλα αυτά θα προσμετρηθούν, θα μπουν μέσα στο κομμάτι της κύριας δίκης, κύριε Ψαρόπουλε. Και απαντώντας σε αυτό, θα ήθελα να μας πείτε αν εσείς έχετε μείνει ικανοποιημένος από τον τρόπο διεξαγωγής της δίκης, μία δίκη που το αποτέλεσμά της το περιμένει όλη η Ελλάδα.
2: Από τη δική μας την πλευρά θα εισφέρουμε οτιδήποτε και νέο στοιχείο προκύπτει, το οποίο δεν ήταν στη διάθεση των δικαστικών αρχών μέχρι που έκλεισε η δικογραφία. Όπως και γίνεται ήδη κατά τη διάρκεια της δίκης. Σαφέστατα θα εισφέρουμε τη συγκεκριμένη απόφαση της ΡΑΣ, ασχέτως αν το διατακτικό της, δηλαδή η επιβολή κυρώσεων, όπως είπατε κι εσείς, ήταν πολύ μαλακιά. Εγώ θα τη χαρακτήριζα χάδι. Χάδι και εξαιρετικά επικίνδυνη για την ασφάλεια των επιβατών. Σαφέστατα λοιπόν θα εισφερθεί στην δίκη. Άλλωστε είχε εκδοθεί και ένα πόρισμα στις 1 Απριλίου του 26 της ίδιας της αρχής της ΡΑΣ, το οποίο αυτό έχει ήδη κατατεθεί στην δίκη. Και θέλουμε όλα αυτά να προσμετρηθούν, να αναδειχθούν, να αξιολογηθούν από το δικαστήριο και αναλόγως να ασκηθούν, αν δεν έχουν ασκηθεί, άλλες ποινικές διώξεις ή να αναβαθμιστούν κάποιες κατηγορίες.
1: Συγγνώμη, η απόφαση, στην απόφαση ολομέλειας της ΡΑΣ δεν γίνεται αναφορά να λέει, για παράδειγμα, στην εταιρεία έχεις τόσο περιθώριο να κάνεις αυτό για να συμβαδίζεις με τις προδιαγραφές.
2: Έχει τέτοιο περιθώριο, αλλά αυτό το περιθώριο έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπήρχαν τέτοιου είδους προδιαγραφές, δεν πληρούν αυτές τις προδιαγραφές εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι διαπιστωμένο, το γνωρίζει δηλαδή η εταιρεία. Θα έπρεπε κατά την ταπεινή μου άποψη να επιβληθούν πιο αυστηρά μέτρα. Όπως για παράδειγμα η απειλή αναστολής του πιστοποιητικού συντήρησης. Υπεύθυνη συντήρηση του τροχαίου υλικού είναι η Hellenic Train. Το υλικό, το τροχαίο, περιλαμβάνει φυσικά, από ό,τι καταλαβαίνετε, κατά καθίσματα.
1: Αυτό είναι το πιστοποιητικό το οποίο μετά στέλνει η ρυθμιστική αρχή στον Ευρωπαϊκό, έτσι, και εσύ βγαίνει πιστοποίηση.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν δεν απειλείς με στενάγμα στα χρονικά περιθώρια, γιατί ήδη έχεις δώσει πολύ μεγάλα χρονικά περιθώρια στην ελεγχόμενη σιδηροδρομική επιχείρηση, ουσιαστικά της δίνεις παράταση να το σκεφτεί αν θα το κάνει και τι θα κάνει, και πάλι μετά από 3-4 μήνες, αν διαπιστωθεί ότι τελικά δεν έχουν υλοποιηθεί αυτά που αποφάσισε αυτή τη στιγμή με τη συγκεκριμένη απόφαση ΡΑΣ, αν θα της δώσει και άλλη παράταση, αν θα της επιβάλλει και άλλα πρόστιμα. Μα το πρόστιμο, όπως είπαμε και πριν, προσβάλλεται και καταβάλλεται μετά από 1, 2 και 3 χρόνια. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορώ να διανοηθώ να προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία είναι η αρχή ασφαλείας του σιδηροδρόμου, ως μέτρα να τοποθετηθούν περισσότεροι ή γενικώς πυροσβεστήρες στα βαγόνια. Ποιος θα αναλάβει την πυρόσβεση αν συμβεί ένα έξω από εδώ περιστατικό? Οι επιβάτες? Επιρρύπτουμε δηλαδή την ευθύνη, μετακυλούμε την ευθύνη στους επιβάτες. Επίσης, μέτρο ασφαλείας. Να αναπτυχθεί, να καλλιεργηθεί η κουλτούρα πυρασφάλειας των επιβατών. Αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να καταγράφονται σε μια απόφαση μιας τέτοιας αρχής. Μετακυλίουμε την ευθύνη δηλαδή στους επιβάτες.
1: Ναι,
2: μεγαλύτερη προστασία για έναν επιβάτη είναι η αποτροπή αυτών των φαινομένων, όχι η καταστολή.
0: Λοιπόν,
1: κρατάμε και όσα είπατε, και ναι, το γεγονός ότι αυτά τα πρόστιμα έρχονται 3,5 χρόνια μετά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και για αυτή, για αυτή τη συζήτηση, κύριε Ψαρόπουλε. Να είστε
1: το
0: καλά.
1: Παρακολουθούμε, δεν το αφήνουμε, ναι, το θέμα, το λέμε πάντα. Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1500 δευτερογενών δομικών υλικών.

0: Στη Μέση Ανατολή, μετά τη δήλωση Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει ενώ δεν προγραμματίζονται νέες. Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε Αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη αν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Ούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.

0: τόσο πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα οποία μας στέλνετε. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μας σας ευχαριστούμε. Η κυρία Στεφανία Κασίμη είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων.
0: Ναι. Λοιπόν, στο studio@realfm.gr μπορείτε να στέλνετε τα mail σας.

0: Να σας πω επίσης ότι, ρε παιδί μου, εντάξει, επειδή από αυτές τις πυρκαγιές και όλα τα σχετικά και γενικότερα όλες τις φυσικές καταστροφές που έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουμε στεναχωρηθεί. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες, 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, Στεφανία μου. Επίσης πρέπει να σου πω ότι κάτω στα δικά μας τα μέρη,
1: ναι,
0: από την πλευρά του πατρός σου, δικά σου μέρη, εκεί στη Μάνη, στο Ίτυλο, συνεχίζονται οι αυτοψίες. Επλήγη να υπενθυμίσουμε το Ίτυλο από πρωτοφανή πλημμύρα το 15 Αύγουστο. 8 κτίρια έχουν ως τώρα χαρακτηριστεί κίτρινα. Ανάμεσα σε αυτά και της οδοντιάτρου μου.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, ναι, και το ξέρω πάρα πολύ καλά, διότι εξακολουθεί και πονάει το δόντι, αλλά έπρεπε να φύγει η γυναίκα, κατάλαβες? Ναι. Έχουμε και αυτά στην, έτσι, καθημερινότητά μας.
1: Λοιπόν, τι δεν είπαμε. Λοιπόν, δεν είπαμε ότι στο. Ναι. Περίμενε να τελειώσω. Λοιπόν, άσε με πια, γιατί έχουμε, ναι, και καλεσμένο. Λοιπόν, ναι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Αναστασία Γεργελεζίου στο 211-200-8200. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Λοιπόν, να σας πω, γιατί έχουμε καλεσμένο. Ναι. Θα το πω για τρίτη φορά, μην με διακόψεις παρακαλώ.
0: Δεν διακόπτω.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι?
0: Θέλω.
1: Θες Ίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 7:40 στις 11 και στις 2:20, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της Ίτζετς. Και από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλο παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Μα ξεπέρασε ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι λοιπόν.
0: Τάσο μου, καλησπέρα, λέει στο ακτύπη το δίδυμο. Παιδιά, να ρωτήσω πότε θα αρχίσει το κανονικό πρόγραμμα του σταθμού. 31 του μηνού. 31 του τουνού. Το καινούριο πρόγραμμα. Να είσαστε από πάρα πολύ νωρίς συντονισμένοι. 97,8. Από πάρα πολύ νωρίς.
1: Όλη τη μέρα.
0: Λοιπόν, 24 ώρες 24 ώρα, αλλά θα είσαστε συντονισμένοι από πάρα πολύ νωρίς. Τελεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μέχρι εκεί. Το Στεφανάκι μας 5 με 7 το απόγευμα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι. Με τον Κωνσταντίνο.
1: Μπογδάνο.
0: Φιλαράκι. Όλα καλά. Θα σπάσουνε τα κοντέρ. Λοιπόν, βάζω τελεία. Και πάμε να συναντήσουμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας, κύριε Υπουργέ. Πρώτα απ' όλα, περαστικά σας να σας ευχηθούμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς άλλωστε 24 ώρες 24. Δεν κοιμόμαστε για ακούγοντα.
0: Έτσι. Συγγνώμη, μισό λεπτά. 23 είπατε ώρες 24.
1: 24
0: πάθατε. Τώρα, ναι, γιατί αν είπατε 23.
2: Δεν κουραζόμαστε πια.
0: Ναι, θα σας το χαλάσουμε και αυτό. Τώρα πρέπει να ακούτε 24 ώρες 24.
2: Όχι,
0: υπάρχει λόγος, θα καταλάβετε όταν θα ακούσετε το τρέιλερ του γενικού προγράμματος. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, κυρία Κασίμη, θέλετε να ξεκινήσετε?
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα τελευταία, γιατί υπάρχει αυτό το πολύ ανησυχητικό, θα λέγαμε, δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο, τέλος πάντων, το Ιράν φαίνεται να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη και συμπεριλαμβάνει ανάμεσα αυτά και την Κύπρο και την Βουλγαρία. Το ρεπορτάζ του Χρήστου Μαζανίτη, τώρα, πριν από λίγα λεπτά το αναφέραμε και το έχουμε στενικό, ότι με έκτακτη απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ και το ΓΕΑ αποφασίζεται η μετακίνηση πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την προστασία της Σούδας και παραμένουν φυσικά και ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο, μεταξύ άλλων. Υπάρχει κάποια, είμαστε σε αυξημένη επαγρύπνηση, σε διαρκή επαγρύπνηση, καταλαβαίνουμε.
2: Προφανώς. Όταν υπάρχουν τέτοια δημοσιεύματα τα οποία έχουν και βάση, γιατί προέρχονται από πηγές στο Ιράν, είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου μα καθόλου αισιόδοξο και είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη η οποία μπορεί και να έχει επιπτώσεις και στην Ευρώπη, αν όντως το Ιράν επιχειρήσει τέτοια πλήγματα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς πρέπει να αναβάλουμε τα μέτρα μας. Βέβαια, αυτό είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, δεν είναι του Υπουργείου Εξωτερικών. Αλλά πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας για την προστασία και των δικών μας εθνικών συμφερόντων, αλλά και των συμφερόντων και τον φίλων και συμμάχων μας, όπως είναι η Βουλγαρία, στην οποία ήδη έχουμε άριστες σχέσεις και έχουμε, την βοηθούμε πάρα πολύ, και φυσικά την αδελφή χώρα της Κύπρου. Αλλά ελπίζω ότι όλα αυτά δεν θα επαληθευτούν. Ξέρετε, τελευταίους μήνες με αυτή την μεγάλη αναστάτωση στον περσικό κόλπο έχουμε δει πράγματα τα οποία να λέγονται και να μην γίνονται, και πράγματα που γίνονται και να μην λέγονται. Ελπίζω να μην οδηγηθούμε σε αυτές τις ακραίες συμπεριφορές, οι οποίες δεν συμβάλλουν στην επέδοση της ειρήνης και του διεθνού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές γενικότερα, διότι δεν σας κρύβω ότι εμένα προσωπικά, αλλά νομίζω και πάρα πολλούς αναλυτές παγκοσμίως, δεν μας ανησυχεί τόσο η εξέλιξη στο επιχειρηματικό και πολεμικό επίπεδο, στο στρατιωτικό, όσο η αναστάτωση στα χρηματιστήρια, στις χρηματαγορές, μετά από μια μεγάλη ενεργειακή κρίση που κανείς δεν μπορεί να την απορρίψει. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Είναι το μεγάλο πρόβλημα για μένα είναι το οικονομικό. Η οικονομική αναστάσεις που να υπάρχει.
0: Σας προβληματίζει και ισχύει το ίδιο όσον αφορά στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων, κύριε Υπουργέ? Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, διότι ο Ερντογάν μάλλον το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει βαλθεί να μας ενοχλεί σχεδόν καθημερινά. Έχει φύγει από την πολιτική, από την επιθετική ρητορική, και έχει περάσει σε μια επιθετική διαδικασία καταστάσεων και πράξεων.
2: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, κύριε Παπαδάκη. Πραγματικά οι εξελίξεις δεν είναι θετικές. Εμείς πάντα επιδιώκουμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας με όλους τους γειτονές μας και φυσικά με την Τουρκία, αλλά αυτό πρέπει να το φέρουν και οι Τούρκοι. Και είναι σαφές ότι οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών δεν είναι θετικές, ιδίως αυτή η απόφαση για τα θαλάσσια πάρκα, η οποία είναι μια κατάφορη παραβίαση και του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας. Δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, φυσικά κανένα, είναι ανυπόστατες αυτές οι αποφάσεις του Πρόεδρου Ερντογάν, αλλά παρόλα αυτά, εκ των πραγμάτων, μπορεί να δημιουργήσουν μια αναστάσεις επί του πεδίου. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για το οποίο δεν νομοποιούμε να μιλάω εκ μέρους του, σας βεβαιώ ότι πάντως ότι έχει λάβει όλα τα μέτρα για να αντιμετωπίσει κάθε τυχόν απειλή που μπορεί να υπάρξει στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι εμείς επιμένουμε στην πολιτική των καλών σχέσεων με την Τουρκία. Δεν θέλουμε ένταση, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει ένταση. Και αν θέλετε τη δική μου την εκτίμηση, την προσωπική μου εκτίμηση, είναι ότι επειδή πράγματι η εξωτερική και αμυντική πολιτική της χώρας είναι πάρα πολύ ισχυρή στο τελευταίο διάστημα, αυτή είναι μια υπεραντίδραση των Τούρκων και προσωπικά της κυβέρνησης της Τουρκίας, η οποία έχει και αυτή έντονη κριτική στο εσωτερικό της, επειδή πράγματι η Ελλάδα και με χάρη στη συμμαχία 3-1 με το Κύπρο και το Ισραήλ και τις ΗΠΑ και για την δημιουργία του τάχτου διαδρόμου και με το θαλάσσιο χώρο ταξικό σχεδιασμό που ανακοίνωσε πέρσι και με την ενίσχυσή της, η οποία είναι εξαιρετική, των ενόπλων δυνάμεων, έχει προκαλέσει κάποιον εκνευρισμό στη γείτονα χώρα. Αυτό δεν νομίζω όμως ότι δεν έχουν τη γνώση φύλακες και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε τυχόν απειλή υπάρχει για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα, σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο. Εμείς ούτε απειλούμε κανέναν, αλλά και ούτε απειλούμαστε, κύριε Παπαδάκη, κύριε Καστίν. Είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε τα εθνικά μας δίκαια. Και θα έλεγα ότι σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει σε θέματα τόσο σημαντικά όπως είναι τα εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, που δεν είναι θέματα εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης, είναι εθνικά θέματα, δεν αφορούν ούτε την κυβέρνηση του Μητσοτάκη ούτε κανέναν από εμάς. Αφορούν την Ελλάδα μας, πάνω απ' όλα η Ελλάδα μας, είμαστε υπηρέτες της Ελλάδος. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ό,τι λέμε και κάνουμε να έχουμε βουτήξει πρώτα τη γλώσσα μας στο μυαλό μας και να τα λέμε με υπευθυνότητα και να μην παρασυρώμαστε από κάποιες λαϊκίστικες ή δίθεν υπερπατριωτικές συμπεριφορές που αποσκοπούν αποκλειστικά στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων κομματικών ωφελών.
1: Το λέτε αυτό, συγγνώμη. Καταρχάς,
2: γιατί είδα κάποιες δηλώσεις από πολιτικά πρόσωπα που θα πρέπει να είναι λίγο πιο υπεύθυνες.
1: Αναφέρεστε στην δήλωση του κυρίου Σαμαρά.
2: Σε όλες. Σε όλες οι
1: το
2: οποίες
1: λέω γιατί του κυρίου Σαμαρά.
2: Και ψάχνουν ευκαιρία.
0: Πιο σκληρή.
2: Και βρίσκουν ευκαιρία για να εκμεταλλευτούν το δικαιολογημένο εθνικό συναίσθημα των Ελλήνων για να κερδίσουν κομματικά. Ή άλλους, είναι προσωπικούς ή πολιτικούς στόχους.
1: Ναι, επειδή βρισκόμαστε μια προεκλογική χρονιά. Θεωρείτε δηλαδή ότι και από κόμματα, ενώ από τον κύριο Σαμαρά, από άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αυξηθούν, έτσι, θα ανέβουν οι τόνοι στο κομμάτι των ελληνοτουρκικών.
2: Πολύ γιατί, το φοβάμαι.
1: Γιατί
2: πολύ
1: ενδέχεται να αυξηθεί και ένταση από την πλευρά της Τουρκίας με τη λογική ότι σε τέτοιες περιόδους συνήθως δεν παρεμβαίνει Σπύρο μου λίγο περισσότερο.
0: Όπως και να το κάνουμε. Αυτό το κάνουμε και δείξει ιστορία.
2: Δεν το αποκλείω. Αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέω ότι την όποια απειλή υπάρξει για τα εθνικά συμφέροντα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε όλοι από κοινού ενωμένοι σε μια γροθιά. Δεν προσφέρονται σε κάθε περίπτωση. Τα θέματα εξωτερικής και στρατηγικής πολιτικής δεν προσφέρονται για βραχυπρόθεσμα κομματικά ωφέλη. Δεν μπορεί να είναι για την οικονομία, για την ακρίβεια, για το ΛΟΠΕΚΕΠΕ, για τις υποκλοπές, για ό,τι άλλο θέλετε. Μπορούμε να το συζητήσουμε εκτενώς στο εσωτερικό της χώρας και να διαφωνήσουμε και να τσακωθούμε και να πούμε οτιδήποτε.
0: Πρέπει όμως να παραδεχτείτε ότι η ατζέντα του κυρίου Σαμαρά, ακόμα και όταν ήταν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία, ήταν τα εθνικά θέματα. Δηλαδή, ασκούσε κριτική στα εθνικά θέματα και στην εξωτερική πολιτική της χώρας, ακόμα και ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, και γι' αυτό νομίζω και διαγράφει. Να σας θυμίσω όμως ότι αυτά τα έλεγε ο κύριος Σαμαράς και τότε είστε πολύ νέοι και πριν από 35 περίπου χρόνια, όταν το βρήκε αφορμή αυτό για να φύγει από τη Νέα Δημοκρατία και να σχηματίσει το δικό του κόμμα, το οποίο ανέτρεψε τότε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι δεν είναι ίδιες συνθήκες. Και θυμάστε τότε ήταν στην προμετωπίδα το θέμα των Σκοπίων. Όπως βλέπετε, καμία εθνική καταστροφή δεν είχε συμβεί έκτοτε. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Σαμαράς είχε κάνει κόμμα το 1993, ένα κόμμα το οποίο οδήγησε στην ανατροπή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και έκτοτε έχουν γίνει πολλά. Η Νέα Δημοκρατία, που είναι ένα μεγάλο κόμμα, τον απεδέχτηκε μετά πάλι στις πόδους της, τον έκανε πρόεδρό της, τον έκανε πρωθυπουργό. Και βλέπουμε πάλι ότι ο κ. Σαμαράς καταφεύγει. Κατά τη γνώμη μου, να με στενοχωρεί πάρα πολύ, διότι τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και τον εκτιμώ και λυπάμαι για αυτήν την ενέργειά του. Αλλά εντάξει, δεν θα κρίνω εγώ ποιος θα κάνει κόμμα και ποιος θα κάνει. Ο ελληνικός λαός, με την οριμότητα που διαθέτει και όποιος είναι κυρίαρχος, τις εκλογές που θα γίνουν στο πολύ 8 μήνες από τώρα, θα κρίνει και θα αποφασίσει.
1: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτά που λέτε, θεωρείται δεδομένο και στην Νέα Δημοκρατία ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα.
2: Δεν μπορώ να το θεωρώ δεδομένο γιατί δεν έχω κάποια γνώση.
1: Ναι. Οι γέφυρες είναι οριστικά κομμένες.
2: Από όλες τις κινήσεις του βλέπω ότι είναι πολύ πιθανόν να οδηγείται σε αυτή την απόφαση.
1: Οι γέφυρες είναι οριστικά κομμένες με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εμείς δεν είμαστε σε σύγκρουση με κανέναν. Εμείς βάζουμε πάνω απ' όλα το εθνικό πρώτο συμφέρον και μετά το παραταξιακό, δηλαδή του ελληνικού λαού, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη που υπερβαίνει, δεν προσδιορίζεται από το πρόσωπο του αρχηγού της η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια παράταξη, μια πατριωτική παράταξη που ασχολείται με το καλό της πατρίδας. Δεν είναι προσωποφαγές κόμμα, όπως είναι, ας πούμε, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που είναι αποκλειστικά προσωποφαγές. Χωρίς του Τσίπρα δεν υπάρχει. Ή το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, για παράδειγμα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο προσδιορίζεται από τις αξίες και τις αρχές που ξεκίνησαν το 1994 και έπειτα και που ιδρύθηκαν από τον ιδρυτή της παράταξης μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και έκτοτε έχουν αλλάξει πολλοί αρχηγοί και θα αλλάξουν και άλλοι, θα υπάρχουν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία μας θα παραμένει. Θα παραμένει ισχυρή και δυνατή για το καλό της πατρίδας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
3: Real FM. Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ο αγαπημένος μας Τζερόνιμος Στίλτον γίνεται detective. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Η νέα σειρά βιβλίων με απίθανες υποθέσεις, ύποπτους χαρακτήρες, αναπάντεχες ανατροπές και πολλή δράση. Τα αστυνομικά του Τζερόνιμο Στίλτον. Οι πιο συναρπαστικές αστυνομικές περιπέτειες για παιδιά που αγαπούν το μυστήριο. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι πρέπει να σου πω. Ναι, ναι, και υπάρχει λόγος. Αυτό το τραγούδι, για βάλε σε παρακαλώ. Όταν ήμουν φαντάρος, το τραγουδούσαμε και λέγαμε λελέ, λελέ. Ξέρεις τι σημαίνει το λελέ? Μες, δεν ξέρεις τι σημαίνει. Πρέπει να ρωτήσεις το Σοκράτη.
1: Δεν ξέρω, τι είναι.
0: Από λελέ και τρελελέ.
1: Α.
0: Ναι, ότι απολύομαι και καλά από το αυτό.
1: Εσύ Μαρία το ξέρεις? Όχι.
0: Γιατί έχει, εσύ δεν έχεις κάνει φανταρίνα, να έχει κάνει η Μαρία φανταρίνα.
1: Μήπως το έχει ακούσει.
0: Μήπως το έχει ακούσει, μάλιστα. Αυτό. Τώρα ακούνε και ελδικάροι, ξέρεις, που ήμασταν εκεί και κοιτούσαμε. Ερχόταν ο επαναπατρισμός, όπως λέγαμε. Κακός βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, να ξεκολλήσεις.
1: Τώρα δεν μπορώ τίποτα.
0: Μπορείς να ξεκολλήσεις από την οθόνη του υπολογιστή.
1: Το υπόσχομαι, γιατί υπήρχε ένα.
0: Υπήρχε ένα conflict. Υπήρχε, όχι, πώς το λένε, ένα content.
1: Υπήρχε ένα απρόοπτο.
0: Ένα content.
1: Ένα πρόοπτο στην αναζήτηση, ναι.
0: Ναι, εντάξει. Δεν λειτουργούν όλα κατόπιν της αναζήτησης. Γι' αυτό εγώ εδώ έχω την πενούλα μου, έχω το χαρτάκι μου. Έχω και κουβαλάω, τελικά βάρος είναι. Το ταμπλετάκι μου.
1: Ωραία.
0: Έχω ένα τεραστίο διαστάσιο. Ήθελα να μου κάνει δώρο. Ναι. Ένα μικρό λέω, διότι εμένα το δάκτυλό μου από τη μία πλευρά στην άλλη
1: τι
0: δεν φτάνει.
1: Τι δώρο θες?
0: Όχι, άλλο λέω, ρε παιδί μου, και μου έκανε.
1: Σου έχω πει.
0: Λύσαξε, ρε παιδιά,
1: παιδιά,
0: να
1: το
0: βάλω. Να βάλω στο κινητό θήκη. Θα πάω να βάλω θήκη.
1: Μα πρέπει να βάλεις θήκη από πάνω για
0: τι
1: προστασία.
0: Εσύ. Έχει τέτοιο.
1: Προστασία να βάλεις πάνω από το κινητό. Ξέρεις τι προστασία είναι η γυάλινη θήκη στο κινητό από πάνω? Ή γυάλινη, το πλέον αυτό, το από πάνω.
0: Το αυτό του.
1: Ναι. Το, η θήκη, ναι. Τέλος, προστασία στην οθόνη.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, εντάξει,
0: Μαρία, καλό απόγευμα. Όχι σε σένα, ούτε στη δικιά μου. Στη Μαρία την ακροάτρια. Καλό απόγευμα, την αγάπη μας.
1: Λοιπόν, ναι,
0: Πουαρό, επίσης και σε
1: γεια
0: σένα.
1: Γεια σου, Πουαρό.
0: Γεια σου, Στέλιο. Ο Στέλιος έχει. Ναι, τι είναι αυτό. Ναι, μιλάνε. Ναι. Είναι μεγάλο τώρα αυτό για να το συζητήσουμε. Δεν έχουμε χρόνο. Μας διώχνει ήδη η
1: Μας διώχνει μία και πρέπει να πω για μία φωτιά.
0: Ναι.
1: Η οποία έχει εκδηλωθεί πριν από λίγο σε δασική έκταση θέση αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα στο Δήμο Ζαγορείου Ιωαννίνων.
0: Μάλιστα.
1: Για το έργο της κατάσβασης κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και δύο οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, χθες στην περιοχή σημειώθηκε βροχόπτωση και κεραυνική δραστηριότητα.
0: Μάλιστα. Αυτό που από και 48 μέχρι τώρα δεν θέλει να μας μείνει άτερο είναι τέτοιο, η Στεφανία. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε και θα επανέλθουμε. Και θα επανέλθουμε,
1: θα επανέλθουμε αύριο.
0: Τι εννοείς, δεν θα επανέλθουμε?
1: Αύριο.
0: Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ.
1: Ναι, εδώ.
0: Άρα επανερχόμαστε.
1: Σωστά.
0: Φεύγουμε για τώρα και επανερχόμαστε αύριο.
1: Δρυμύτεροι.
0: Στις 11 η ώρα το πρωί. Μην ξεχαστείτε.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Έλα, Γιώργο.
4: Έλα, Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν?
4: 6-8, Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ, τέκνον μου, Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ένα ανέκδοτο.
6: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πυρκαγιάκη δηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά Βοβούσας στο Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει και ότι δεν προγραμματίζονται νέες. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Βουλγαρία, αν κλιμακωθεί ο πόλεμος από την Ουάσιγκτον. Τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη και την ενίσχυση της αεροπορικής προστασίας της Ούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στοιχεία από τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο συλλέγουν οι αρχές που πραγματοποιούν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με απολογισμό 3 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στον ουραίο Έλικα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμοδίου Υπουργείου, προβλέπει αυστηρούς κανόνες με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στο 2,9% στην Ευρωζώνη. Τρεις Βρετανοί ταυτοποιήθηκαν για την κλοπή χρηματοκιβωτίου από σπίτι στη Ρόδο τον Ιούνιο, όπου σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη περιείχε 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας. Οι δύο φέρονται να έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας, ενώ ο τρίτος συνελήφθη στη Ρόδο.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με στόχο να κατακτήσει το ένατο μετάλλιό του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, ο Λευτέρης Πετρούνια συμμετέχει απόψε στις 7 παρατέταρτο στον προκριματικό των Κρίκων. Την Παρασκευή θα διεξαχθεί ο τελικός του αγωνίσματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος, τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη δυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Σέξπιρ. Μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρογιαλί είχα πάρει, κι όπως η

0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το Real Player Tele.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο

πει αν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Την μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της αντιεροπορικής προστασίας της Σούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στο 2,9% στην Ευρωζώνη. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr. Νέα επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση 46 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο νότια της Γάβδου. Εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη.

0: στους 97,8.
1: Θέλω να σας θυμίσω λίγο το καλοκαίρι, παιδιά.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος.
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
9: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
8: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
9: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
11: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
12: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
13: Κρυβελόγια.
11: Ακούω.
12: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
14: Κρυβελόγια.
12: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
14: Ρε κρυβελόγια.
11: Μάλιστα.
12: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
11: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
15: Ρε φίλε.
16: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
17: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
18: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά Βοβούσας στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Για την κατάσβαση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει και ότι δεν προγραμματίζονται νέες. Την ίδια ώρα δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Βουλγαρία, αν κλιμακωθεί ο πόλεμος από την Ουάσιγκτον. Άμεση ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ στις αποκαλύψεις για τους σχεδιασμούς του Ιράν, με αρμόδιο αξιωματούχο να καθιστά σαφές ότι η αμυντική διάταξη της συμμαχίας παραμένει πλήρως αποτελεσματική απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, έτοιμο να υπερασπιστεί όλα τα κράτη-μέλη. Την μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της αντιεροπορικής προστασίας της Σούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Στοιχεία από τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο συλλέγουν οι αρχές που πραγματοποιούν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με απολογισμό 3 νεκρούς. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στον ουραίο έλικα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργείου, προβλέπει αυστηρούς κανόνες με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στο 2,9% στην Ευρωζώνη.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Θετικός στην χρήση κοκαίνης βρέθηκε ο Αυστραλός τενίστας Νικ Κύριος μετά από έλεγχο που του έγινε στις 22 Ιουνίου, όπως αποκάλυψε το τηλεοπτικό βρετανικό δίκτυο του BBC. Τέθηκε σε προσωρινό αποκλεισμό με τον ίδιο να παραδέχεται ότι υπέπεσε σε σοβαρό λάθος. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Γενικά έθριος με τοπικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανεμιδυτική, βορειοδυτική έως 4 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Ναουγκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Ναουγκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου.
5: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
4: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στην ώρα διόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση Τραμπ.

τα στοιχεία της Eurostat στο 2,9% στην Ευρωζώνη. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περισσότερα στο real.gr. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Συναυλίες έχει, φεστιβάλ έχει, αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
10: Μετά το bestseller, όσα μπορείς να δεις μόνο όταν δεν βιάζεσαι, το νέο βιβλίο από τον αναγνωρισμένο πλέον παγκοσμίως κορεάτη βουδιστή μοναχό Χάεμιν Σουνίμ, για τη σοφία του να αντιμετωπίζουμε τις ανατροπές και τις δυσκολίες της κάθε μας ημέρας. Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θες. Από τις εκδόσεις Πεδίο. pediobooks.gr.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
16: Μην το πεις.
14: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
12: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
12: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Το απόλυτο βιβλίο μυστηρίου του καλοκαιριού. Γεμάτο ίντριγκες, ραγισμένες καρδιές, βιτριολικό χιούμορ και άψυχους εχθρούς. Κάθε φορά που πάω διακοπές, κάποιος πεθαίνει. Φτιάξε βαλίτσες και ετοιμάσου για ένα ταξίδι που πεθαίνεις γι' αυτό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γαλάνη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Γέρα Κάτοικης. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά Βοβούσας στον Δήμο Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κλιμακώνεται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ πως οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν σταματήσει και ότι δεν προγραμματίζονται νέες. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Βουλγαρία, αν κλιμακωθεί ο πόλεμος από την Ουάσιγκτον. Άμεση ήταν η αντίδραση του ΝΑΤΟ, με αρμόδιο αξιωματούχο να καθιστά σαφές ότι η αμυντική διάταξη της συμμαχίας παραμένει πλήρως αποτελεσματική απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, έτοιμο να υπερασπιστεί όλα τα κράτη-μέλη. την μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας της Ούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γκαστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Στοιχεία από τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο συλλέγουν οι αρχές που πραγματοποιούν τις έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας με απολογισμό τρεις νεκρούς. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στον ουραίο έλικα. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat, στο 2,9% στην Ευρωζώνη.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Αξίζουν τα καλύτερα στον Κωνσταντέλια, σχολίασε ο προπονητής του ΠΑΟ, Καλέσιο Λύση, για τον πρώην άσο της ομάδας του, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Borussia Dortmund. Παραδέχτηκε ότι είναι μια τεράστια απώλεια, σημειώνοντας ότι είναι πολύ δύσκολο να βρει ο ΠΑΟΚ άμεσα παίκτη τέτοιου ποδοσφαιρικού επίπεδου. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather.
24: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: είναι τα λάθη σου μεγάλα.
1: Και
0: η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Τι πάει τα ώρα το ρολόι, γυρίζει, δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Το μικρόφωνο Υπηρελαχία Κατσούλη. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τερματισμό των συζητήσεων με το Ιράν. Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εάν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Τη μετακίνηση πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της αδιαεροπορικής προστασίας της Σούδας αποφάσισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στο Γέρα Κατοικής. Σταλθήκε και μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στο 2,9% στην Ευρωζώνη. Διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Στο 2,9% στην Ευρωζώνη. Σε ισχύ από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες

0: ιδέα.
1: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
0: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το κύμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
8: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
7: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
8: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
9: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
11: Real FM. Η ώρα είναι 5.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε.
17: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
18: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τερματισμό των συζητήσεων με το Ιράν. Την ίδια ώρα δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος και η Βουλγαρία, στην περίπτωση που ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Η αμυντική διάταξη της Συμμαχίας παραμένει πλήρως αποτελεσματική απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο, απαντά το ΝΑΤΟ, με αξιωματούχο της Συμμαχίας να υπογραμμίζει ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί όλα τα κράτη-μέλη. Στη σκιά των τελευταίων εξελίξεων, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε να εξετάσει τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, προκειμένου να ενισχύσει την αντιαεροπορική προστασία της Σούδας. Ταυτόχρονα παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε εξέλιξη παραμένει η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στη θέση Αυτιά Βοβούσας του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Την ίδια ώρα οριοθετήθηκε μέσα σχεδόν σε 10 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Γέρα κάτοικης και για την οποία εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Στο σημείο συνεχίζουν οι πυροσβέστες να επιχειρούν προκειμένου να τεθεί υπό έλεγχο. Σε ισχύ έχει τεθεί από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Ρόδο λόγω της σημαντικής αύξησης περιστατικών γαστρεντερίτιδας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο νησί. Στο 2,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat στο 2,9% στην Ευρωζώνη. Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα όπου γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε υπόγειο. Φαίνεται πως είχε πεθάνει πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική έρευνα ώστε να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.
0: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Μπορεί να μην παίζουμε τέλεια, όμως θέλουμε τώρα αποτελέσματα, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουπ εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Χράντετς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Πρέπει να παίξουμε με αυτοπεποίθηση προκειμένου να πάρουμε την νίκη, σημείωσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
24: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ακούτε Real FM στους 97 και 8. Είμαι ο Γιώργος Χολοκοτρώνης. Σήμερα θα πάμε μουσικά με ένα αφιέρωμα στον Μανώλη Ρασούλη. Ένας άνθρωπος πολύ ανήσυχος, πολύ ιδιαίτερος. Θα σας διαβάσω την τελευταία του επιστολή που έστειλε πριν φύγει και θα καταλάβετε πολλά για τον χαρακτήρα του. Ένας άνθρωπος της μουσικής, τυχουργός, ποιητής, συγγραφέας, δημοσιογράφος. Τα πάντα ήταν, έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και θα ακούσουμε αρκετά από αυτά. Ήδη μου στείλατε και 2-3 κομμάτια τα οποία ζητάτε και φυσικά θα τα ακούσουμε. Το τηλέφωνο μας 211-200-8200, όσοι θέλετε, είναι η Δέσποινα Καλοχέρη για κάποια σχόλια, ερωτήσεις, παρατηρήσεις ή αν θέλετε να ακούσετε κάτι συγκεκριμένο από το Μανώλη Ρασούλη. Είναι ο Τάκης ο Μαυράκης, είναι στην ρύθμιση του ήχου. Με τον Τάκη έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αφιερώματα. Οπότε αμέσως ξεκινάμε για να μην χάνουμε χρόνο και θα ξεκινήσουμε να ακούσουμε τον ίδιο τον Ρασούλη να τραγουδάει δύο από τις επιτυχίες του. Είχε συνεργαστεί με πολλούς συνθέτες, ένας από αυτούς που είχε κάνει πολύ μεγάλα κομμάτια ήταν ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Θα ακούσουμε λοιπόν δύο κομμάτια από τη συνεργασία του με τον Πέτρο τον Βαγιόπουλο, το «Ήρθαν οι δύσκολοι καιροί» και το «Φίλε».

Ο Μανώλης Ορασούλης, όπως είπα στην αρχή, έφυγε στις 5 Μαρτίου. Ήταν μόλις 65 και βρέθηκε νεκρός από δικό του πρόσωπο μετά από 8 μέρες. Αυτό λέει πολλά και για τον χαρακτήρα του. Ήθελε να κλείνεται. Ήταν έτσι πνεύμα ανήσυχο. Κάποια στιγμή είχε πάει μέχρι την Ινδία. Τον είχα γνωρίσει μέσα από το φίλαθλο, γιατί είχαμε ειδικές στήλες για ανθρώπους της τέχνης, του πολιτισμού. Και θυμάμαι ότι κάποια στιγμή σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει μεταξύ σοβαρού και αστείου, τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν αστείο, ήταν σοβαρό. Μου είχε πει ότι πριν εγώ πεθάνω, θέλω να διαπραγματευτώ με το θάνατο. Και αυτό μου ήρθε στο μυαλό όταν μάθαμε ότι είχαν περάσει 8 μέρες από το θάνατο του. Πραγματικά ήταν συγκλονιστικό. Είχε αρχίσει να γράφει την αυτοβιογραφία του, την οποία δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει, όμως το έκανε η κόρη του Ρασούλη, η Ναταλία. Και ο τίτλος της αυτοβιογραφίας είναι «Βερβελίδες της Αμάλθειας, αναφορά στον Homo Sapiens». Όσοι ενδιαφέρονται, από τις εκδόσεις Ιαννός του 2012. Αυτό. Λοιπόν, ακολουθεί ο Ορφέας Περίδης, ο οποίος έχει γράψει και τη μουσική, ακούμε τον ίδιο, στο Βάλς Πάντα, ό,τι λέω, η στίχη είναι του Μανώλη Ρασούλη.

Παγωμένος δούναβης της καρδιάς μου σταμάτησε ξαφνικά να κυλά. Τα νερά του δεν πήγαιναν πουθενά. Κι ό,τι αγάπησα και μ' αγάπησε, νόμιζα πως χάθηκε στα σκοτεινά και παντοτινά.

έτσι αγαπημένη μου, θα μείνω ζωντανός ως το τέλος Δεκέμβρη του 2099. Μεσάνυχτα ακριβώς, να κρατήσω τον όρκο που έχω δεθεί, το βάλς που σου υποσχέθηκα, και να υπάρχει μόνο αυτή, αυτή η στιγμή, η ιερή στιγμή.

Ο Μανώλης Ρασούλης γεννήθηκε στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Ήταν 28 Σεπτεμβρίου του 1945. Υπήρξε ένας γνήσιος κρητικός, ένας γνήσιος Έλληνας. Όπως σας είπα και στην αρχή, έγινε γνωστός ως στιχουργός, τραγουδιστής, συγγραφέας και δημοσιογράφος. Ο ίδιος βέβαια υπέγραφε τα κείμενά του ως Μανώλης Ρασούλης, στιχουργός, συγγραφέας και truth seeker στο προσωπικό του blog Ειρήνη Μην. Υπήρξε λοιπόν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ανήσυχος, σε όλη τη ζωή αναζητούσε, αγαπούσε και δημιουργούσε. Είχε γράψει ένα ποίημα, το Μαρτινέκο, και θα σας διαβάσω έτσι δύο στίχους για να μπείτε στο νόημα. «Κι ας μπουν οι βάρβαροι και είναι τίκοι εχθροί, έχω ένα ψιλορίτη συμπόνια. Κι 20 φαράγγια λυπίδα να μοιράσω, φτάνει σαν τον Αντέο να πατώ σε αυτή τη γη την αγιασμένη εντός σας». Ακούστε τι είπε. «Έχω ένα ψιλορίτη συμπόνια», που δείχνει πάρα πολλά για τον άνθρωπο, για τον εσωτερικό του κόσμο. Ακολουθούν Μάνος Λοΐζος, η μπαλάτα της νοικοκυράς με τη Δήμητρα Γαλάνη, και αμέσως μετά το «Τι να κάνει το τραγούδι», το οποίο εδώ τη μουσική την έχει γράψει ο Γιάννης Γλέζος και τραγουδά ο ίδιος.

0: Real FM.
1: Να δω πώς θα πάμε στις μαμάς το Σαββατοκύριακο. Σπίτι είναι αυτό. Το χειμώνα κρύο και υγρασία και το καλοκαίρι βράζει ο τόπος.
2: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με Duro-Stick. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
1: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι.
2: Σιγά το τρέξιμο. Θα τη προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα. Και σώθηκε.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

0: Το μικρόφωνο υπελαγία Κατσούλη. Σε επαγρύπνηση Αθήνα μετά το δημοσίευμα το Financial Times για ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη στην περίπτωση που κλιμακωθεί ο πόλεμος. Σενάριο για μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε εξέλιξη η δασική πυρκαγιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον γέρα κατοικής. Σε ισχύ έχει τεθεί από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
0: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Σκόπελο και 33 στην Κόρινθο.
2: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργεια.
2: Μόνο. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και

Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στο Μανώλη Ρασούλη. Έχουμε ακούσει ήδη 12 κομμάτια. Θα συνεχίσουμε με δύο πολύ μεγάλα τραγούδια από την Χαρούλα Αλεξίου. Αλλά θέλω να σας διαβάσω την τελευταία επιστολή που έστειλε λίγο πριν πεθάνει σε μία δημοσιογράφο φίλη του, τη Ζωήνιο Μανάκη. Και θέλω να σας διαβάσω την επιστολή για να καταλάβετε περισσότερα πράγματα για το τι ήταν, πώς ένιωθε σαν άνθρωπος ο Μανώλης Ρασούλης. Είχε γράψει λοιπόν: «Υπάρχει μια Ελλάδα μέσα στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και 25 χρόνια, ζώντας με τους συμπατριώτες μου, βιώνοντας μια διαρκώς γενικευόμενη, αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, έλεγα ότι αυτό το στυλ θα καταστρέψει την Ελλάδα, μπορεί και την ανθρωπότητα. Έκανα το οτιδήποτε να εκφράσω το αντίδοτο, μάλλον από ό,τι φαίνεται ιτήθηκα. Στην Ελλάδα σφυριλατήθηκε και εγκαθιδρύθηκε ένας μέσος πολίτης, μικροαστός, νεόπλουτος, αρχοντοχωριάτης. Επικυριάρχησε στο κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό, ψυχολογικό, αισθητικό προσκήνιο, καταστρέφοντας τον ρυθμό και το στυλ της χώρας. Επίσης καταστρέφοντας τη λαϊκή κουλτούρα, δηλαδή το αυθεντικό τραγούδι, που είναι το θεμελιώδες στοιχείο της ταυτότητάς μας, απαξιώνοντας τη λόγια ποίηση, εκαθιδρύοντας διαπυρός και σιδήρου τα πολιτιστικά κέντρα της χαράς και της αισιοδοξίας, όπως τα ονόμασαν κάτι χαζοκαμπαρέ τα λεγόμενα σκυλάδικα. Διαμόρφωσαν έναν χαζοκαμπαρετζίδικο τρόπο σκέψης, καθιστώντας στην Ελλάδα ένα νομιμοποιημένο πορνοστάσιο. Υπάρχει μια άλλη Ελλάδα μέσα στην Ελλάδα, εξόριστη και καταδικασμένη από τα ποικίλα Golden Boys και τους εγχώριους κερδοσκόπους που δεν αναγνωρίζουν πατρίδα ή πολιτισμό, αλλά ορκίζονται στο Money Land, ανίκανοι και άπλιστοι. Ονειρευόμουν να γίνει η Ελλάδα μια πολιτισμική Ελβετία και μητέρα που θα κυοφορήσει ένα όραμα για την παγκόσμια ειρήνη. Τώρα είμαστε στο στόχαστρο όλου του δυτικού κόσμου και παράδειγμα προς αποφυγή».

κομματάρα έτσι, Μάνος Λοΐζος, και αμέσως μετά η Χαρούλα μας λέει το «Αν πεθάνει μια αγάπη», σε στίχους του Μανώλη Ρασούλη και μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
4: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
5: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
5: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
2: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Να Ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερα τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
11: Μέσα στον όλεθρο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ann Morgan και μια μπριγάδα γενναίων γυναικών ξεκινούν μια αποστολή ζωής. Να μετατρέψουν τα ασθενοφόρα σε κινητές βιβλιοθήκες, χαρίζοντας ελπίδα εκεί όπου όλα έχουν γκρεμιστεί. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Το νέο συγκλονιστικό μυθιστόρημα της βραβευμένης Janet Skeslien Charles για τις αληθινές ηρωίδες του πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο με τη δύναμη των βιβλίων. Η μπριγάδα της Δεσποινίδος Morgan. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
6: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της DuroStick. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος της εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα DuroStick, ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Ο Γιάννης και η Βάσα από τα Σεπόλια λένε Ρασούλης, μεγάλος δημιουργός, εξέχουσα θέση στο πάθεον του πολιτισμού μας. Να είστε καλά. Εννοείται το οι κυβερνήσεις πέφτουν κόκκινη σημαία. Ευχαριστώ. Θα τα ακούσουμε. Ο Κοσμάς, ο οποίος και αυτός είναι στην παρέα μας από τα Γιάννη, Λονδίνο. Να περάσεις καλά, Κοσμά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ακούσουμε και Πασχάλη Τερζή. Και αργότερα Πασχάλη Τερζή, σε μια δημιουργία του Χρήστου Νικολόπουλου. Πάντα στοίχη Μανώλη Γρασούλη. Η ζωή γυναίκα μοιάζει.

Μου λέει η κυρία Νίκη ότι τον είχαν κατηγορήσει σαν αναρχικό και επικίνδυνο. Να προσθέσω ότι είχαν γράψει ότι ήταν και ο εγκέφαλος στις 17 Νοέμβρη. Αυτά έχουν γραφτεί. Είχε ένα ιδιαίτερο στυλ, ήταν λεξιπλάστης ο Μανώλης Ρασούλης. Και αυτό φαινόταν και μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Λοιπόν, μια και είμαστε σε πιο λαϊκό κλίμα, ακολουθεί Γιώργος Μαργαρίτης, Έγκλημα και Τιμωρία, στη μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου και αμέσως μετά Λεωνίδας Βελής, το Μεσένα Πλάι μου που είχε γράψει τη μουσική ο Σταύρος Κουγιουμτσής.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς του πολέμου στις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών η Κύπρος και η Βουλγαρία, στην περίπτωση που η Ουάσιγκτον κλιμακώσει τον πόλεμο. Σε συναγερμό μετά την δημοσιοποίηση των Ιρανικών σχεδίων βρίσκεται η Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ που δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί τα μέλη της από κάθε απειλή. Στη σκιά των τελευταίων εξελίξεων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη προκειμένου να ενισχύσει την αντιαεροπορική προστασία της Σούδας. Ταυτόχρονα, ισχυρές ελληνικές δυνάμεις παραμένουν στην Κύπρο, περισσότερα στο ενικός.gr. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου δείχνει η προκαταρκτική εξέταση που πραγματοποιούν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Σύφνο μετά την πτώση του ελικοπτέρου που προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων. Οι αυτοψίες στο σημείο της συντριβής συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στο 2,9% στην Ευρωζώνη. Τραγωδία σημειώθηκε στη Λάρισα όπου γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε υπόγειο. Φαίνεται πως είχε πεθάνει περίπου πριν από 1,5 χρόνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται προανακριτική έρευνα ώστε να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Οι παίκτες μου έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν κάθε πρόκληση, τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης εν ώψη του αυριανού πρώτου αγώνα με την Τσεσκά Σόφια στο Ηράκλειο για τα play-off του Europa League. Τέτοια δύσκολα παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather.
11: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, οι κυβερνήσεις πέφτουνε, έτσι. Πολύ μεγάλο κομμάτι, τεράστια επιτυχία. Συνεργασία είχαμε του Μάνο Ρασούλη, του Μανώλη Ρασούλη με τον Χρήστο Νικολόπουλο και το τραγουδά ο Γιώργος Ονταλάρας. Μου στείλατε κάποια μηνύματα επειδή έφυγε, έμενε στην Τούμπα, το σπίτι του ήταν του Μανώλη Ρασούλη. Έφυγε, έπαιζε όταν ένα μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έχει συνδεθεί το όνομά του και με τον ΠΑΟΚ, πότε Βούδας, πότε Κούδας, θα τα ακούσουμε αργότερα. Απλά να σας πω ότι ο Μανώλης Ρασούλης ήταν άρρωστος με τον Όφη. Είχε παίξει ως ποδοσφαιριστής τον Όφη, αγαπούσε παθολογικά τον Όφη και μάλιστα είχε βγάλει και ένα δίσκο, τώρα δεν θυμάμαι, μέσα δεκαετία 80, τον ονόμαστε ποδοσφαιρικά και είχε αφιερώσει για τον Όφη, για τη θύρα 4, για την κουλέ κλπ. Η μεγάλη του αγάπη ήταν ο Όφη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Οι κυβερνήσεις πέφτουν.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα για το πότε βούδας, πότε κούδας. Και θα σας πω την ιστορία του, όχι εγώ μάλλον, δεν το πω εγώ. Θα σας διαβάσω ότι έχει πει ο ίδιος ο συνθέτης, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, που ήταν και πιστήθη φίλη με τον Μανώλη Ρασούλη. Καλό είναι να το ξέρουμε, έτσι. Μέσα από τα τραγούδια, ξέρετε, τα τραγούδια σχεδόν όλα, τα περισσότερα είναι προσωπικές ιστορίες και λοιπά, τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν, είχε πει ο Βαγιόπουλος, έλειπε ο Μανώλης, έψαξα να το βρω στη Θεσσαλονίκη, την Κρήτη, την Αθήνα. Είχα γράψει, λέει, τη μουσική, γιατί είχα αγοράσει ένα μικρό μπουζουκάκι. Έκανα το κουπλέ. Βγάζω τη μουσική, ψάχνω το Ρασούλη πουθενά. Πήρα το περιοδικό το Αυγό. Ήταν 4 τεύχη και 3 εφημερίδες. Αυτό ήταν ένα περιοδικό που έγραφε δικό του του Ρασούλη, έτσι. Είχε μέσα, λέει, μερικά δίστιχα του Μανώλη. Έγραφε, λοιπόν, πότε βούδας, πότε κούδας. Έχω καταλάβει ήδη πότε Ιησούς και Ιούδας, τη ζωή μου το παιχνίδι. Με ρωτάνε ακόμα τι δουλειά έχει, λέει, ο Βούδας με τον Κούδα. Ο Μανώλης ήταν, λέει, ποδοσφαιριστής στα δεύτερα του Ηροδότου. Αυτό δεν το ξέρα, ήξερα και τον Όφη. Ήθελε, λέει, να γίνει Κούδας. Μετά έψαγμα στο περιοδικό να βρω δύστιχα για να ταιριάζουν με το πρώτο. Είπε για ένα γνωστό καλλιτέχνη. Άκουσε τη συνέντευξη που έδωσε. Όλο ίδια και τα ίδια, του μυαλού του τα ροκανίδια. Το πήρα και αυτό, λέει ο Βαγιόπουλος. Είχε μια φωτογραφία του τότε υπουργού Γιάννη Καψή, λέει. Άλλο ο ανοιχτομάτης και άλλο ο αυγουλωμάτης. Το πήρα και αυτό, ξαναλέει ο Βαγιόπουλος. Είχε και ένα τρίτο. Στο σπίτι που έμενε κάθε πρωί στις 7, έβγαιναν οι γειτόνισσες και έκανα το κουτσομπολιό της γειτονιάς. Ο Ρασούλης διαμαρτυρήθηκε και απαντάει μία. Οι άνθρωποι οι έντιμοι δουλεύουν τέτοια ώρα, δεν κοιμούνται. Μια φορά βγήκε γυμνός και έφυγαν ουρλιάζοντας και είπε: «Δεν είναι εδώ το Σούλη, εδώ είναι του Ρασούλη». Το έφτιαξα, λοιπόν, με κολλάζ από δίστιχα του ίδιου. Γύρισε μια φορά από το Λονδίνο και του το έδειξα. Του άρεσε. Μου είπε να βγάλω το στίχο με το Σούλη και τον Ρασούλη. Αλλά τελικά έμεινε. Το έστειλα στον Παπάζογλου, πήγαμε στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια την ακούμε.

Βλέπω εδώ ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα. Εντάξει, τώρα είμαι και ευαίσθητος εγώ. Είναι από έναν καπετάνιο φίλο του Μανώλη Ρασούλη, από το Ηράκλειο, μεγαλώσανε μαζί. Ο καπετάνιος δεν μπορεί. Εντάξει, τώρα ο άνθρωπος είναι πολύ συγκινημένος. Πάση περιπτώσει, μου έχει γράψει κάποια πράγματα. Δεν το διαβάζω, γιατί μου το διαβάσω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τι να σας πω. Εύχομαι τα καλύτερα. Υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία. Λοιπόν, και μην στέκεστε στην ηλικία. 150 να πάτε. Μην στέκεστε στην ηλικία. Είδατε, ο Ρασούλης έφυγε νεότατος άνθρωπος, 65 στα 66. Λοιπόν, μην το χαλάμε τώρα, μην το χαλάμε. Πάμε δυνατά. Πάμε τώρα με το παίξε Χρήστο Επιγόντος με την Βιτάλη, έτσι. Χρήστος Νικολόπουλος.

Άλλη μεγάλη επιτυχία. Μιλάω για τις Νταλίκες με τον Γιώργο Σαρίνη, του Χρήστο Νικολόπουλου, και θα ακούσουμε επίσης ένα ακόμα τραγούδι του Χρήστο Νικολόπουλου με τον Πασχάλη Τερζή, το πιο παράξενο τραγούδι.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα Να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε επαγρύπνηση Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times για ιρανικές επιθέσεις αμερικανικού στόχου στην Ευρώπη εάν κλιμακωθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σενάριο για μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έτοιμο να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη του από κάθε απειλή δηλώνει το ΝΑΤΟ. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Την απόφασή του αναφέρει ότι ο νομοθέτης δεν παραβίασε ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη επαναφέροντας τα επιδόματα εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
16: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 33 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκίδα, 30 σε Γήθιο και Καλαμάτα.
18: Μιντέα.
19: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
16: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, η κυκλοφορία των οχημάτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.

0: στους 97,8.
1: Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία DuroStick. Για εσάς που ενδιαφέρεστε να αυξήσετε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού σας και για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχουν καλά νέα. Thermoshield και Cool Roof της DuroStick. Με τα κορυφαία συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης, θερμικής προστασίας και στεγανοποίησης της DuroStick, το κτίριό σας θα είναι ενεργειακά αποδοτικότερο, ασφαλές και προστατευμένο. Για ένα κτίριο ζεστό το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι, επιλέξτε DuroStick.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει ότι ο Μανώλης Ρασούλης στην κηδεία του Καζαντζίδη πέταξε, λέει, το καπέλο του. Δεν είχε κάτι άλλο. Δεν το ξέρω, κύριε Βαγγέλη, και μη ζητάτε συγγνώμη, έτσι ακούσατε, για όνομα του Θεού. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μαλαχιά που είναι του χώρου, άνθρωπος της μουσικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το τραγούδι το βρήκαμε, δεν το ήξερα εγώ, για τη Μαραγκόζη. Αν το προλάβουμε, γιατί τώρα έχουμε 5-6 κομμάτια να ακούσουμε και είναι όλα κανονισμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ Βάλσα μου για εμάς τους νεομετανάστες. Μου είχε στείλει και στην αρχή της εκπομπής. Ο Ντάλεκ μου έστειλε μια φωτογραφία. Βλέπω εδώ είναι από τη γέφυρα Ρίο Αντίριο. Όπου πάμε εμάς τους νεομετανάστες. Μου είχε στείλει και στην αρχή της εκπομπής. Ο Ντάλεκ μου έστειλε μια φωτογραφία. Βλέπω εδώ είναι από τη γέφυρα Ρίο Αντίριο. Όπου πας να περνάς καλά, προσοχή στον δρόμο. Προσοχή. Λοιπόν, η Μάγκη.

Ο Στάθης, ο οποίος ευχαριστεί. Στάθη μου, για όλα τα φανταράκια, είτε κάνουν τη σκοπιά τους είτε όχι. Λοιπόν, άιντε μάτια μου γλυκά με την Γλυκερία. Εδώ είναι στίχος του Χρήστου Νικολόπουλου και αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι του Χρήστου Νικολόπουλου, πολύ ωραίο, με τον Γιώργο Σαρή, το Ζεϊμπέκικο του Θεού.

Μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο κύριος Γιώργος, θέλει να έρθει σε επαφή με τον καπετάνιο που μου έστειλε το μήνυμα, αλλά εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή. Καπετάνιε μου, αν ήσουν στον Μπάρα Ράμπα με Μανώλη, Σκούρτη, Τσικληρόπουλο, στείλε μήνυμα για να σε φέρω σε επαφή. Αλλά στείλε μήνυμα γιατί σε ένα τέταρτο η εκπομπή τελειώνει. Ευχαριστώ.

0: Real FM. Τάκης και
1: Μπούμπης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Φτάσαμε στο τελευταίο τέταρτο. Χθες δύο κυρίες μου ζήτησαν το ίδιο τραγούδι, οπότε δεν μπορώ να μην το βάλω. Η κυρία Πόπη από τα Φιλιατρά και η κυρία Σμαράγδα από τον Ασπρόπυργο έχουν ζητήσει το «Ζούμε σε ψεύτρα εποχή». Το ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη, είναι η μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου.

Έχετε ζητήσει πολύ και το ζήλια μου, αλλά και το τίποτα δεν πάει χαμένο. Θα παίξω ένα από τα δύο, γιατί θέλω να κλείσω με το «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ», δεν μπορώ να κλείσω διαφορετικά. Επειδή, εντάξει, με αγγίζει περισσότερο εμένα, βάζω και το προσωπικό μου, θα μου επιτρέψετε, «Τίποτα δεν πάει χαμένο», που το έχει γράψει ο Πέτρος Παγιόπουλος στη μουσική, πάντα με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Φτάσαμε στο φινάλε. Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ. Φυσικά θα ακούσουμε τον ίδιο το Μανώλη Ρασούλη. Τη μουσική την έχει γράψει η Βάσο Γιαλαγιάννη. Ελπίζω να περάσετε καλά. Πολλά φιλιά.

0: Real FM.
1: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
2: Περάστε. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλτε 2 εκατοστάρικα και βάλτε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάχ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
2: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
1: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
1: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
1: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι η Τεχεράν εξετάζει το ενδεχόμενο μεταφοράς του πολέμου σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, εάν η Ουάσιγκτον κλιμακώσει τον πόλεμο. Σε συναγερμό μετά τη δημοσιοποίηση των ιρανικών σχεδίων βρίσκεται η Ανατολική Πτέρυγα του ΝΑΤΟ που δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί τα μέλη της από κάθε απειλή. Στη σκιά των εξελίξεων το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της Σούδας. Ταυτόχρονα παραμένουν ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στην Κύπρο. Εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει τη συμβολή της χώρας μας, το θέμα θα τεθεί στο ΚΙΣΕΑ. Αναλυτικά στο enikos.gr. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην απόφαση του αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο νομοθέτης δεν παραβίασε ούτε το Σύνταγμα αλλά ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη επαναφέροντας τα επιδόματα εορτών και αδειών. Δύο συλλήψεις και τέσσερις επιβολές προστίμων ανακοίνωσε η πυροσβεστική σε βάρος πολιτών για παράβαση νομοθεσίας ως προς τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών. Σε εξέλιξη παραμένει εντωμεταξύ η δασική πυρκαγιά στη θέση Αυτιά Βοβούσας του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν εμπνέει ανησυχία. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών. Λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνονται στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου δείχνει η προκαταρκτική εξέταση που πραγματοποιούν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές της Ύφνο μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου που προκάλεσε το θάνατο τριών ανθρώπων.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς, ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Την προσεχή Παρασκευή θα διεκδικεί στο ένατο χρυσό μετάλλιό του στη διοργάνωση. Περισσότερα στο philathlos.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather.
14: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώς στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλώ σα βρήκα στο αληθινό ραδιοφωνό τη πόλη. Στον Real FM 97,8. Με τον Αντώνη Μορτάκη να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο σαξόφωνο. Όπως ενδεχομένως καταλάβατε και από την εισαγωγή. Νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα το σαξόφωνο. Και μάλιστα σε όλες του τις μορφές. Εννοώντας δηλαδή ότι θα ακούσουμε τόσο κλασικά jazz κομμάτια με την συνοδεία σαξοφώνου, όσο και την χρήση του που έχει γίνει κατά καιρούς τόσο σε pop όσο και σε rock τραγούδια. Κανένα ύφος, κανένα είδος δεν θα μείνει παραπονεμένο. Όλα αυτά πάντα με τη δική σας πολύτιμη συμβολή σε ιδέες και προτάσεις από τα αγαπημένα σας σαξόφωνα. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας. Στις 28 Ιουνίου του 1846 που λέτε, ο μουσικός εφευρέτης Αδόλφος Σάξ βγαίνει από το εργαστήριό του και καταχωρεί 14 πατέντες για ένα μουσικό όργανο που έμελε να φέρει την επανάσταση στην αμερικανική μουσική έναν αιώνα αργότερα. Η νέα του εφεύρεση ήταν το σαξόφωνο. Βλέπετε, το σαξόφωνο είναι το νεότερο από τα πνευστά όργανα, αφού όπως σας είπα ανακαλύφθηκε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1840. Από τον Βέλγο οργανοποιό Αδόλφο Σάξ, από τον οποίο έλαβε και το πρώτο συνθετικό του ονόματός του. Το δεύτερο φυσικά συνθετικό προέρχεται από την ελληνική λέξη φωνή. Ο Σάξ κατοχύρωσε την εφεύρεσή του στις 17 Μαΐου του 1846. Με αυτό λοιπόν το νεότερο πνευστό μουσικό όργανο θα πορευτούμε απόψε με μελωδίες που, όπως σας είπα, θα προέρχονται από όλα τα είδη της μουσικής, χωρίς να γίνεται κανένας μα κανένας αποκλεισμός. Το πρώτο κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, το 10 Minutes of Pleasure, είναι αυτό που λέει και ο τίτλος του, δηλαδή 10 λεπτά απόλαυσης με την συνοδεία ενός σαξόφωνου.

Ο Steve Forbes από το 1980 και το Cellophane City, η επιλογή της Λίτσας για απόψε. Σε μια βραδιά που είναι αφιερωμένη στο σαξόφωνο. Σας έλεγα λοιπόν ότι το σαξόφωνο ανακαλύφθηκε το 1846 από τον Αδόλφο Σάξ και αν και έγινε πολύ γρήγορα δημοφιλές, κυρίως στις ορχήστρες του Γαλλικού στρατού, ο βελγικής καταγωγής Σάξ πέρασε δεκαετίες ολόκληρες στα δικαστήρια, υπερασπιζόμενος την κυριότητα των εφευρέσεών του, σημειώνοντας ελάχιστα κέρδη μέχρι το 1866. Ακολούθησαν δεκάδες τροποποιήσεις στο αρχικό μοντέλο προκειμένου να διευκολυνθεί το παίξιμο. Η μαζική παραγωγή στις Ηνωμένες Πολιτείες για το σαξόφωνο ξεκίνησε το 1888, όταν ο Charles Conn άρχισε να κατασκευάζει σαξόφωνα για τις στρατιωτικές μπάντες. Στις αρχές μάλιστα του 1900, το όργανο είχε γίνει μόνιμο εξάρτημα στις κωμωδίες του κύκλου Vaudeville, όπου οι μουσικοί αρέσκονταν να χρησιμοποιούν το σαξόφωνο για την αναπαραγωγή του κακαρίσματος των Κοτόπουλων. Αυτή είναι η ιστορία λοιπόν για το σαξόφωνο μέχρι και το 1900. Glenn Frey, πρώην μέλος των Ingles. You belong to the city, αφιερωμένο στην Εροφύλη.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
4: Άντε και ένα καφέ.
3: Και τέλος,
4: και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
5: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
6: Είπαν πως οι αμπελόνες δεν είναι για γυναίκες. Είπαν πως όλοι θα τις γυρίσουν την πλάτη μετά το σκάνδαλο. Εκείνη τους απάντησε με μια σαμπάνια που άλλαξε τον κόσμο. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Μια αληθινή ιστορία γεμάτη θάρρος, επιμονή και τη γεύση της επιτυχίας για τη ζωή της γυναίκας που δημιούργησε έναν από τους πιο διάσημους οίκους σαμπάνιας. Η μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
7: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμούς είμανε στην πυροσβεστική λεγοπυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στα Άγραφα. Σε επαγκρύπνηση Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times για ιρανικές επιθέσεις αμερικανικού στόχου στην Ευρώπη εάν κλιμακωθεί ο πόλεμος. Σενάριο για μεταφορά των Πάτριωτ από την Κάρπαθο στην Κρήτη εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έτοιμο να επιρασπιστεί τα κράτη-μέλη του από κάθε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κρίνει ότι ο νομοθέτης δεν παραβίασε ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μη επαναφέροντας τα επιδόματα εορτών και αδειών. Περισσότερα στο real.gr.
9: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Η Σαντέ με το Smooth Operator και το υπέροχο σαξοφωνό του. Για τον φίλο μου τον Μιχάλη, ο οποίος έχει θυμηθεί και άλλα βέβαια, όπως το Lily Was Here. Τη συνεργασία δηλαδή της Candy Dulfer με τον Dave Stewart. Αλλά και το Man Eater των Hall & Oates. Και ακόμη και το Careless Whisper. Οι Wham έχουν ακόμη ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο συνοδεύει σαξόφωνο. Το Where Did Your Heart Go, το έχουν επιλέξει όμως ήδη ο Κώστας με την Δέσποινα. Γεια σου Κωνσταντίνε, φυσικά Τζέρι Ράφερτι και Baker Street. Καλώς ήρθες Μαριάννα. Και οι Doors στο Touch Me έχουν χρησιμοποιήσει επίσης σαξόφωνο. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να ακουστεί σε αυτήν τη θεματική βραδιά. Γεια σου Ελισάβετ με τον Ben Webster. Φυσικά και θα αναφερθούμε και σε μεγάλες μορφές από τον χώρο της μουσικής που ασχολήθηκαν με το σαξόφωνο. Γεια σου Χρήστο μου στην Λάρισα. Καλώς ήρθες Γιάννη. Νομίζω ότι η επιλογή σου με το Your Latest Trick βάζει υποψηφιότητα για να κλείσει αυτήν τη θεματική βραδιά. Πίσω στο 1981 για τη συνεργασία του Bill Withers με τον Grover Washington.

Γεια σου Έλια με το Pretty Woman. Πολλούς χαιρετισμούς στον Γρηγόρη, στο Άστρο Κινουρίας. Και επιλογή από τη βλέπω Kenny G και Summer Time. Γεια σου Δημήτρη μου στο κέντρο. Φυσικά και θα πρέπει να αναφέρουμε ότι και ο Bill Clinton αγαπάει ιδιαίτερα το σαξόφωνο και μάλιστα γνωρίζει και να παίζει πάρα πολύ καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια και ταυτόχρονα και για την λίστα με τα τραγούδια που μου έχει στείλει για την απόψινη βραδιά. Και σίγουρα αρκετά από αυτά θα ακουστούν. Ο Lou Reed μόλις μπήκε με το Walk on the Wild Side, που κρύβει και μια ωραία ιστορία για το σαξόφωνο του.

Στις 8 Νοεμβρίου του 1972, ο Lou Reed θα κυκλοφορήσει το δεύτερό του στούντιο άλμπουμ. Το άλμπουμ θα έχει τον τίτλο Transformer. Μέσα σε αυτό περιέχεται το Walk on the Wild Side. Και παραγωγός του δίσκου είναι ο David Bowie. Το σαξόφωνο λοιπόν που ακούγεται στην ηχογράφηση του Walk on the Wild Side είναι του Ρόνι Ρος. Ένα πρόσωπο το οποίο δεν επελέγει καθόλου τυχαία για να παίξει σαξόφωνο στο τραγούδι του Lou Reed, καθώς ήταν ο δάσκαλος για το σαξόφωνο στον David Bowie όταν εκείνος ήταν παιδί. Έτσι λοιπόν, σε έναν δίσκο που έκανε παραγωγή για τον φίλο του, τον Lou Reed, χρησιμοποίησε τον δάσκαλό του στο σαξόφωνο για να συνοδεύσει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Lou Reed στην καριέρα του. Σας έλεγα λοιπόν ότι το σαξόφωνο καθίσταται πλέον κορυφαίο δημιουργικό όργανο, κυρίως στην δεκαετία του 20, οπότε αρχίζει να παράγεται σε βαρύτονο, τενόρο, άλτο και σοπράνο. Την εποχή εκείνη αφήνει το κλαρινέτο και στρέφεται στο σαξόφωνο ο Σίδνεϊ Μπέκετ. Κάτι που τραβάει την προσοχή του κόσμου και των μουσικών. Ο Κόλμαν Χόκινς, εμπνευσμένος από τα σόλα της τρομπέτας του Λούις Άρμστρονγκ, γίνεται ο πρώτος βιρτουόζος της τζαζ που εκμεταλλεύεται τους μαγευτικούς βαθιούς τόνους του τενόρου σαξοφώνου, ενώ σύντομα ακολουθούν οι Μπεν Βέμπστερ και Λέστερ Γιάνγκ, οι οποίοι παίζουν εξαιρετικά σόλο σαξοφώνου ως βασικά μέλη στις ορχήστρες του Duke Ellington και Count Basie τη δεκαετία του 30. Ο Coleman Hawkins εδώ στην εκδοχή του Smoke Gets in Your Eyes.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Να ογκούστα, τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νάουσας.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Ρότζερ Χόντσον, αυτή η μουσική ιδιοφυΐα των Σούπερ Τραμπ. Don't Leave Me Now από το 1983. Γεια σου Μοσχούλα, ρωτάς για το τραγούδι που έπαιξε πριν από το Cellophane City. Πριν δηλαδή από το διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό ήταν του Αντριάνο Τσελεντάνο, το I Want To Know. Γεια σου Δάνη, Baker Street, οι Cowboys and Angels. Νομίζω ότι θα ακουστούν και τα δύο. Γεια σου Ιακέ, το κομμάτι μου λέει που έπαιζε μόλις με πιάνο και σαξόφωνο, τι τίτλο έχει αν μπορείς να μου πεις. Εάν αναφέρεσαι σε αυτό που παίζει τώρα, Supertramp, Don't Leave Me Now. Πολλούς χαιρετισμούς στον Τάσο και στην Μαρία, διπλή επιλογή, η Dire Straits με Your Latest Trick ή το Siempre Esperanza από την Sade. Πολύ όμορφα και τα δύο, γεια σου Γιώργο. Ένα από τα πιο κλασικά μου λέει τραγούδια με συνοδεία σαξόφωνου είναι και το Urgent των Foreigner. Και μάλιστα προς το τέλος του τραγουδιού υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό σόλο. Επίσης, σημειώνει ο Γιώργος, καλό θα ήταν να γίνει και μία αναφορά για τον Clarence Clemons που συνόδευσε με το σαξόφωνο του πάρα πολλά τραγούδια του Bruce Springsteen. Βεβαίως, ήδη έχει προγραμματιστεί να ακούσουμε κάτι και από εκείνον. Λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που έχετε ζητήσει περισσότερο στην απόψινη βραδιά που είναι αφιερωμένη στα τραγούδια με σαξόφωνο είναι το Baker Street του Jerry Rafferty. Το μυαλό πηγαίνει αυτόματα σε αυτό το τραγούδι όταν αναφερόμαστε σε σαξόφωνο. Ο Jerry Rafferty, ηγετική μορφή του συγκροτήματος των Steelers Wheel που γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με το Stuck in the Middle with You. Αργότερα λοιπόν στη σόλο καριέρα του η μεγάλη του επιτυχία ήταν το Baker Street.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η σειρά σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
9: Γιάννη.
10: Έλα.
9: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
10: Πάλι, χθες δεν πήγα.
9: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
10: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
11: Φόρα κράνος.
12: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
13: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
14: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
13: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
14: Γίνε δωρητής οργάνων.
13: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
14: Για πληροφορίες και ραντεβού,
13: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
15: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στην πυροσβεστική λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρια Γράφων. Ανοιχτή παραμένει και η φωτιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική και τα δύο μέτωπα, φαίνεται να προκλήθηκαν από κεραυνό. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις και 4 επιβολές προστήμων σε βάρος πολιτών για παράβαση νομοθεσίας ως προς τα μέτρα πρόληψης πυρκαγιών. Σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη απειλεί με μεταφορά του πολέμου σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, εάν η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των περιοχών που μπαίνουν στο στόχαστρο του Ιράν είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της Σούδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ ισχυρές ελληνικές δυνάμεις στρατιωτικές παραμένουν στην Κύπρο. Επιπλέον, εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει τη συμβολή της χώρας μας, το θέμα θα τεθεί στο Κισαία. Την ίδια ώρα, το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη του από κάθε απειλή. Περισσότερα στο ενικός. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει τους όρους αλλά και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, αφέθηκε ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής. Του αφαιρέθηκε εντωμεταξύ επαόριστον η άδεια οδήγησης. Λέμβος με 34 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εκτός δράσης για 2 μήνες θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο Κέντρικ Ναν, που υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός γκάρ των Πρασίνων υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση. Στο ποδόσφαιρο η Καλαμάτα κέρδισε με 4-2 τον Πανετολικό και προκλήθηκε στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γκάτο Μπαρμπιέρι, Αργεντίνος, σαξοφωνίστας και συνθέτης φυσικά. Εβραίος γνωστός για τη σύνθησή του στο τελευταίο τάγκο στο Παρίσι. Εδώ παίζει με το σαξόφωνο του το I Want You του Marvin Gaye. Στην απόψινή βραδιά που είναι αφιερωμένη στο σαξόφωνο, στο νεότερο από τα πνευστά όργανα, αφού ανακαλύφθηκε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 1840 από τον Βέλγο οργανοποιό Αδόλφο Σάξ. Βέβαια το σαξόφωνο έκανε κυριολεκτικά την τύχη του στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 20ο αιώνα, όταν έγινε συνώνυμο της τζαζ. Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και για τις προτάσεις σας, τις δικές σας επιλογές. Από τραγούδια με σαξόφωνο. Γεια σου Μαρία στην Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς ήρθες Γρηγόρη με τη Σαντέ και το Your Love is King. Γεια σου Σοφία. Καλώς ήρθες Γιώργο με το Almost Blue. Γεια σου Μάγδα με τον Sting και αυτός με συνοδεία από σαξόφωνο. Γεια σου Πέτρο με το μουσικό θέμα από τον James Bond, ερμηνευμένο και αυτό από σαξόφωνο. Πολλά μηνύματα και για τον δικό μας τον Γιώργο Κατσαρό, από τους κορυφαίους σαξοφωνίστες φυσικά, και θα ακούσουμε κάτι από εκείνον στην συνέχεια. Προς το παρόν όμως, καθώς ακούγαμε το I Want You από τον Γκάτο Μπαρμπιέρι, ας πάμε στο Mercy Mercy Me του Marvin Gaye. Όπως είχε κάνει πριν από πολλά χρόνια σαν medley ο Robert Palmer με τα δύο τραγούδια.

Γεια σου Ιωάννη στην Κωνσταντινούπολη, την αγάπη μου φίλε. Να είσαι καλά και εσύ και η Δέσποινα. Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα Ειρήνη, γεια σου Βλαδίμηρε. Γεια σου Μαρία στην Πάτρα, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Μία από τις δικές σας επιλογές για την συνέχεια, τραγούδι που ζήτησε λίγο νωρίτερα ο Κώστας με την Δέσποινα. Το Where Did Your Heart Go, τον Wham. Επέλεξα να ακούσουμε αυτό αντί για το Careless Whisper. Το τραγούδι ανήκει στο ντουέτο των Was Not Was. Είχε κυκλοφορήσει το 1981, σαν δίσκο μάλιστα, τραγούδι που δεν κατάφερε να σημειώσει επιτυχία. Τον Ιούνιο του 1986 το διασκεύασαν οι Wham και μάλιστα αυτό ήταν το τελευταίο single του συγκροτήματος.

Και μια διαφορετική χρήση για το σαξόφωνο εδώ από τους Madness και το 1979 στο One Step Beyond αφιερωμένο στον Γιάννη. Γιατί όπως είπαμε, απόψε θα ακούσουμε το σαξόφωνο σε όλες τις μορφές που έχει χρησιμοποιηθεί, τόσο στην pop, τόσο στην rock μουσική, όσο και στην jazz και σε πιο κλασικά ακούσματα. Ο Γιώργος νωρίτερα μου είχε πει ότι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε μια αναφορά στον Clarence Clemons που συνόδεψε με το σαξόφωνο του σε πάρα πολλά τραγούδια τον Bruce Springsteen. Όπως για παράδειγμα στο Born to Run του 1975.

Ο Bruce Springsteen λοιπόν από το 1975 στο Born to Run, μαζί του ο Clarence Clemons, που τον συνόδευσε σε πάρα πολλά τραγούδια με το σαξοφωνό του. Αφιερωμένο στον Γιώργο, στον Άλυμο και στην Εβίτα που ξέρω ότι λατρεύει το μεγάλο αφεντικό. Λίγα χρόνια αργότερα, τον Ιούνιο του 1981, η Men at Work θα κυκλοφορήσουν το Who Can It Be Now. Το συγκρότημα από την Αυστραλία. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά καλοκαίρι 1982 στην Πάρο, όλα τα μπαράκια εκεί στην Πάρκια να παίζουν ασταμάτητα το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τον Down Under.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε επαγρύπνηση η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times για ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εάν κλιμακωθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Σενάριο για μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έτοιμο να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη του από κάθε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Έκρινε ότι ο νομοθέτης δεν παραβίασε ούτε το Σύνταγμα αλλά ούτε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, μη επαναφέροντας τα επιδόματα εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr.

Ο Kenny G και το Songbird από το 1986 για το φίλο μου τον Γρηγόρη. Ο Kenny G, Αμερικανός σαξοφωνίστας. Και μάλιστα είναι ο καλλιτέχνης που έχει σημειώσει τις μεγαλύτερες πωλήσεις για καλλιτέχνες instrumental μουσικής, ξεπερνώντας τα 75 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Το σαξόφωνο ντρέπεται και βρυχάται, αλλά ταυτόχρονα ονειρεύεται. Μπορεί να αποδώσει ένα κρεσέντο και μπορεί να μετατρέψει τη φωνή του σε αδύναμο ψήθυρο, μπορεί όμως να γίνει η ηχό της ηχούς. Σε μερικά χρόνια, όταν η χρήση του σαξοφόνου θα γίνει ρουτίνα, οι συνθέτες θα μπορούν να

Ένα τραγούδι που δεν ακούγεται πλέον πάρα πολύ συχνά, τουλάχιστον από τα ραδιόφωνα. Το Ticket to the Tropics από Gerald Joling από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Γεια σου Παναγιώτη και εσύ εκεί με πας. Urgent και Foreigner, χαρακτηριστικό κομμάτι 80's μου λέει. Εγώ αυτό θα διάλεγα, είναι της εποχής μου, αλλά και σήμερα ακούγεται μια χαρά. Και της δικής μου εποχής Παναγιώτη. Και όντως ακούγεται μια χαρά. Εβίτα μουσική σαν χάδι. Πολλούς χαιρετισμούς στον Αθανάσιο στην Γερμανία. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι πάντα καλά. Η Πέγγι μου λέει ότι η μουσική με το σαξόφωνο δίνει ηρεμία στην καρδιά και φτερά στην σκέψη. Κωνσταντίνε, καλά κάνεις και το θυμήθηκε στο It's Fantasy της Amy Stewart. Παραλίγο να το ξεχάσουμε, όπως και το Jealous Guy που μου θύμισε ο Γιάννης. Μαρία, στην υγεία σου. Βλέπω ότι το κρασάκι και μάλιστα κόκκινο είναι στις επάλξεις.

Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σου λόγια και για την πρόταση που έχεις κάνει. Αλλά κάτι τέτοιο πραγματικά είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Με Κέικο Ματσούι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Το τραγούδι έχει τον τίτλο Mover και εκτός από το πιάνο περιέχει φυσικά και σαξόφωνο.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Pink Floyd, Dark Side of the Moon από το 1973. Το Us and Them, αυτό που ακούμε με τον σαξοφωνίστα τον Dick Perry, να κλέβει την παράσταση. Αφιερωμένο στην Έλενα και στην Μαρίνα.

Μελωδίες από σαξόφωνο λοιπόν έχουν πλημμυρίσει απόψε το αληθινό ραδιόφωνο. Και με τη δική σας πολύτιμη συμβολή έχω σημειώσει σχεδόν όλα τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Και όσα δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα θα ακουστούν στο επόμενο μέρος της εκπομπής.

απλά Pink Floyd. Το Δεκέμβριο του 1980, όταν δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον, η Roxy Music βρίσκονταν σε περιοδεία στην Γερμανία συγκεκριμένα. Τότε λοιπόν, στο άκουσμα της είδησης, σαν ελάχιστο φόρο τιμής για τον Τζον Λένον, αποφάσισαν να διασκευάσουν στην περιοδία τους το Jealous Guy. Τελικά προχώρησαν και στην ηχογράφηση για το τραγούδι το 1981. Μία διασκευή που περιέχει και υπέροχο σαξόφωνο. Από τον σαξοφωνίστα των Roxy Music, τον Άντι Μακέι.

Γιάννη, σε ευχαριστώ που μας το θύμισες, παραλίγο να το ξεχάσουμε. Πάμε πίσω στο 1971, όταν ο Bill Withers θα γράψει το End of Sunshine, εμπνευσμένος, όπως ο ίδιος είχε πει, από την ταινία Days of Wine and Roses. Όπως είχε εξηγήσει, το τραγούδι είναι μια παραπομπή προς τους χαρακτήρες που έπαιζαν η Lee Remick και ο Jack Lemmon. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Bill Withers ότι και οι δύο, ηθοποιοί βέβαια παίζοντας τους ρόλους τους, είναι αλκοολικοί και ταυτόχρονα αδύνατοι και δυνατοί. Είναι σαν να πηγαίνεις πίσω για δευτερόλεπτα με ποντικό φάρμακο. Μερικές φορές χάνεις πράγματα που είναι καλά για σένα. Είναι κάτι που διαπερνά το μυαλό μου όταν βλέπω την ταινία και πιθανώς κάτι άλλο που έγινε στη ζωή μου και δεν το γνωρίζω. Αυτή λοιπόν ήταν η αφορμή για να γράψει ο Bill Withers το End No Sunshine, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1971 ως B-side σε ένα τραγούδι με τον τίτλο Harlem. Οι DJs όμως της εποχής έκαναν για μία ακόμα φορά το θαύμα τους. Άρχισαν να παίζουν το End No Sunshine ασταμάτητα, με αποτέλεσμα να γίνει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για τον Bill Withers. Στη διασκευή όμως του Joe Cocker υπάρχει η συνοδεία από υπέροχο σαξόφωνο.

0: Real FM.
1: Μπαμπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
6: Δεν χρειάζεται να μένεις στα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.

0: Ροδάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας. Real FM. Η ώρα είναι 9.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εντείνεται η πολιτική κρίση στην Ουκρανία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος Υπουργός Άμυνας ζητά τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών εν μέσω πολέμου με αιχμές για διαφθορά. Την ίδια ώρα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη απειλεί να μεταφέρει τον πόλεμο σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, στην περίπτωση που η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώσει τις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των περιοχών που μπαίνουν στο στόχαστρο του Ιράν είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της Σούδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ ισχυρές ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν στη Μεγαλόνησο. Επιπλέον, εφόσον η Βουλγαρία ζητεί στη συμβολή της χώρας μας, το θέμα θα τεθεί στο Κισαία. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του από κάθε απειλή. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, αφέθηκε ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής. Του αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Θαλαμιγός με 12 αλλοδαπούς επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος προσέκρουσε σε αβαθή ύδατα στα θαλάσσια περιοχή του κόλπου της Νάουσας Πάρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι όλοι καλά στην υγεία τους, επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο της Θαλαμιγού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς, ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεπ. Την προσεχή Παρασκευή θα διεκδικεί στο ένατο χρυσό μετάλλιο του, περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώς στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

η πιο σύγχρονη χρησιμοποίηση του σαξόφωνου. Από τον αγαπημένο Αυστριακό, από τον Παρόφ Στέλλαρ. Σε μια εκπομπή που είναι αφιερωμένη στο σαξόφωνο. Στα τραγούδια που περιέχουν σαξόφωνο, είτε μιλάμε για jazz, είτε για soul, είτε για pop, είτε για rock μουσική. Ο Αντώνης Μορτάκης βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά για τις δικές σας προτάσεις για τραγούδια με σαξόφωνο. Εβίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Μάγια, καλώς ήρθες. Πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο, στην Νότια Αθήνα. Εροφίλη μου, και που άντεξες μέχρι αυτήν την ώρα, είμαι ικανοποιημένος γιατί όπως γράφεις και εσύ, σε άλλες περιπτώσεις ο γενικός πέφτει νωρίτερα. Γεια σου Χριστίνα, καλώς ήρθες και εσύ και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Να τα εκατοστήσεις με ό,τι καλύτερο εύχομαι. Και σου αφιερώνω αυτό που μόλις μπήκε, το Gold των Σπαντάου Μπαλέ.

Η Σπαντάου Μπαλέ ήταν από τα συγκροτήματα που χρησιμοποιούσαν αρκετά το σαξόφωνο, τόσο στο Gold, όσο φυσικά και στη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος, το True.

Για να γυρίσουμε πίσω στη δεκαετία του 70, θα πάμε στο 1977. Για το άλμπουμ The Stranger του Billy Joel. Εκεί ο Billy Joel θα συνεργαστεί με τον Phil Woods, έναν σαξοφωνίστα μύθο της jazz μουσικής, και θα δημιουργήσουν μαζί μια πολύ μεγάλη επιτυχία που λίγο αργότερα θα διασκευάσει και ο Barry White. Ο λόγος για το Just the Way You Are. Τραγούδι λοιπόν του Billy Joel, εδώ στο σαξόφωνο μαζί του ο Phil Woods, από το 1977.

Για να κάνουμε ένα πέρασμα και από τον κινηματογράφο. Το μουσικό θέμα από τον Ταξιτζή του Μπέρναντ Χέρμαν. Επιλογή της μέρης για απόψε. Γεια σου Χρήστο στο Περιστέρι, δεν είμαι σίγουρος. Ενδεχομένως και να έχεις δίκιο σε αυτό που μου έχεις γράψει. Θα το προσέξω ακόμη περισσότερο μετά το τέλος της εκπομπής. Γεια σου Άγγελε στη Βούλα, Shine on you crazy diamond, Τώρα με βάζεις σε μεγάλο πειρασμό. Γιατί μπορεί ήδη να ακούσαμε το Us and Them από τους Pink Floyd. Αλλά όπως γράφεις και εσύ στο μήνυμά σου, στο συγκεκριμένο τραγούδι, το σαξόφωνο είναι από άλλη διάσταση. Θα παραμείνουμε σε κινηματογραφικό κλίμα, θα φύγουμε από το Taxi Driver και θα πάμε στον Ονό. Godfather από τον δικό μας κορυφαίο σαξοφωνίστα, τον Γιώργο Κατσαρό, αφιερωμένο στον Χρήστο και στην Ιωάννα.

Ο Γιώργος Κατσαρός λοιπόν με το σαξόφωνο του στο μουσικό θέμα από τον ΟΝΟ. Και αφού περάσαμε από την Ελλάδα, να πάμε και μέχρι την πατρίδα της Μποσανόβα, να πάμε μέχρι τη Βραζιλία για το Desafinando. Σύνθεση του Αντώνιος Κάρλος Τζομπίμ. Η εκτέλεση του Stan Getz και του Charlie Bird είναι αυτή που δημιούργησε τη μεγαλύτερη επιτυχία το 1962 από το άλμπουμ Jazz Samba, με το χαρακτηριστικό σαξόφωνο του Stan Getz.

Γεια σου Γιώργο, ωραία μου λέει τα ξένα, αλλά το ελληνικό σαξόφωνο έχει άλλη χάρη. Γεια σου Κώστα, έχει παίξει το Lily Was Here και μάλιστα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Γεια σου Σιμεών, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα θα πάμε μια πολύ μεγάλη μορφή της jazz μουσικής, τον John Coltrane, έναν από τους σημαντικότερους σαξοφωνίστες, ο οποίος έφυγε σε μικρή ηλικία, μόλις 40 ετών, το 1967. Παρ' όλα αυτά όμως κατάφερε να αφήσει πολύ σημαντικό έργο πίσω του. Απόψε το είναι Sentimental Mood.

0: κινητό στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη δίνη πολιτικής κρίσης στο Κίεβο. Εκλογές εν μέσω πολέμου με αιχμές Γεώργιο. Διαφθορά ζητά ο πρώην Υπουργός Άμυνας. Σενάριο για μεταφορά των Πάτριοτ από την Κάρπαθο στην Κρήτη εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times για ιρανικές επιθέσεις αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εάν κλιμακωθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα κράτη-μέλη του από οποιαδήποτε απειλή διαμηνεί αξιωματούχος συμμαχίας. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνοντας συνταγματική τη μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr.

Η Amy Stewart και το It's Fantasy για τον Κωνσταντίνο και την Άννα. Το 1978 η Kate Bush θα ηχογραφήσει ένα τραγούδι για σαξόφωνο με τον τίτλο The Saxophone Song, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι ήταν μεγάλος της στόχος πάντα να γράψει ένα τραγούδι για σαξόφωνο και ότι το αρχικό πλάνο για το τραγούδι υπήρχε στο μυαλό της από τα 15 της χρόνια. Το Saxophone Song είναι το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν single από το ντεμπούτο άλμπουμ της Kate Bush το 1978.

Γεια σου Φόφη μου, στον Καναδά. Το σαξόφωνο λέει είναι ότι το ψωμί στο τραπέζι μου. Ο Al Stewart έρχεται για την συνέχεια από το 1976 με το Year of the Cat. Με αυτό θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε με δύο από τα τραγούδια που έχετε ζητήσει περισσότερο για απόψε.

Τελικά δεν μπόρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό. Υπέκυψα. Μετά την προτροπή του Άγγελου για να ακούσουμε και το Shine On You Crazy Diamond. Δίνα μου αγαπημένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καληνύχτα Σόφη. Ευτυχώς για εμένα, μόνο για απόψε δεν υπάρχει συνέχεια. Την αγάπη μου, καλή σου νύχτα. Γιώργο μου στο Χαϊδάρι, δυστυχώς δεν κατάφερα να βρω το Steel Blue. Καληνύχτα και σε σένα Καλλιόπη, γεια σου Λιάννα. Μαρία στην Θεσσαλονίκη, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Γεια σου Δάνη μου, καλή συνέχεια στη νύχτα σου.

Το σαξόφωνο λοιπόν, το νεότερο από τα πνευστά όργανα που ανακαλύφθηκαν, το οποίο όμως ήδη κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της μουσικής. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Αντώνης Μορτάκης και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Θερμές ευχαριστίες για την συντροφιά και αυτό το βράδυ. Καλή σου νύχτα, Χριστίνα, εγώ σε ευχαριστώ. Καληνύχτα στην Μαρία, γεια σου Χρήστο. Καληνύχτα στον Κώστα και στην Δέσποινα. Καλό ξημέρωμα στην Λίτσα. Το τελευταίο τρίκ σε αυτήν την εκπομπή με τα σαξόφωνα θα είναι τον Dire Straits. Να είστε καλά, πολλά φιλιά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
2: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στη δίνη πολιτικής κρίσης βρίσκεται το Κίεβο, καθώς εντείνονται οι πιέσεις στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τη διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου από τον τέως Υπουργό Άμυνας, ο οποίος αφήνει αιχμές για διαφθορά στην κυβέρνηση. Την ίδια ώρα οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που φέρεται να αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Σε ισχύ τέθηκε σήμερα το νέο ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χωροθέτηση νέων έργων. Την αντίθεσή της στο νέο χωροταξικό πλαίσιο, που περιλαμβάνει και το θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου, εκφράζει η Άγκυρα. Σε εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη απειλεί με μεταφορά του πολέμου σε αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, εάν η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Την μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της Ούδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ ισχυρές ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν στην Κύπρο. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του από κάθε απειλή. Περισσότερα στο enikos.gr. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρέωσης εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, αφέθηκε ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής. Του αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Πρόκριση για Καλαμάτα και Φυσιά, Πανσεραϊκό, Νίκη Βόλου και Νέστο Χρυσούπολη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο. Στις σημερινές νοκάουτ αναμετρήσεις, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, Ζάκυνθος και Φυσιά 1-6, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1, Νίκη Βόλου Πανιόνιος 3-1 στα πέναλτι και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται συστάσεις. Από τις πρώτες και όλες νότες τους σε ταξιδεύουν σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής σου. Ένα από αυτά είναι αναμφίβολα το Lady in Red, η μεγαλύτερη επιτυχία του Kristenberg. Κυκλοφόρησε το 1986 και γράφτηκε εμπνευσμένο από την σύζυγό του όταν εκείνος την είδε πρώτη φορά φορά ένα κόκκινο φόρεμα σε μια επίσημη εκδήλωση. Η απλότητα της ιστορίας του τραγουδιού, αλλά σε συνδυασμό με την διαχρονική μελωδία, το μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αγαπημένα ερωτικά τραγούδια όλων των εποχών. Ο Kristenberg γεννήθηκε στην Αργεντινή, αλλά μεγάλωσε στην Ιρλανδία και ξεκίνησε την δισκογραφική του πορεία τη δεκαετία του 1970. Χρειάστηκε πολλά χρόνια μέχρι να γνωρίσει την μεγάλη επιτυχία, αλλά η επιμονή του τον δικαίωσε. Και εμείς εδώ βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10 για αυτό το βραδινό, το αυγουστιάτικο της Τετάρτης, για να σας ενημερώσουμε μουσικά μέχρι και τις 12. Αλλά ο πιο βασικός σκοπός μας είναι να σας χαλαρώσουμε από αυτή την δισιογραφία που μας ταλανίζει τις καθημερινές και όχι μόνο, να ξεφύγουμε λίγο από τα νούμερα και τους υπολογισμούς που κάνουμε και να σκεφτούμε άλλα πράγματα, και φυσικά αυτό μπορούμε να το κάνουμε με την συνεργασία από στίχους και νότες. Στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Δημήτρης Πέτρου, ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης βρίσκεται στην τελική ρύθμιση του ήχου, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Αναστασία Κερκελεζίου. 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, ό,τι θέλετε μπορούμε να τα μεταδώσουμε εδώ από τον αέρα. Μπορείτε όμως να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά εδώ απευθείας μπροστά μου στην διεύθυνση studio@realfm.gr. Συνεχίζουμε μουσικά με ένα Supergirl και φυσικά από τους Ρίμον.

καινούργια τραγούδια από το πρώτο κιόλας άκουσμα. Όσο και αν περνούν τα χρόνια, δεν χάνουν ποτέ τη φρεσκάδα τους και σε κερδίζουν. Το Supergirl είναι ένα από αυτά και κυκλοφόρησε το 2000 και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έγινε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της νέας χιλιετίας. Είναι ένα τραγούδι που μιλά για όλους εκείνους τους ανθρώπους που δείχνουν δυνατοί απέναντι στον κόσμο, αλλά όταν πέφτουν τα φώτα μένουν μόνοι με τις σκέψεις αλλά και τις αδυναμίες τους. Λοιπόν, δημιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στη Γερμανία, αλλά η ψυχή του συγκροτήματος ήταν ένας Ιρλανδός, ο οποίος το όνομα του ήταν Ρέαν Κάνονεϊ. Αργότερα, κάποια χρόνια, διαλύθηκε το συγκρόμενο με τον Ρέαν Κάνονεϊ να συνεχίζει μια σόλο καριέρα, κυρίως στη Γερμανία, ο οποίος μέχρι και τώρα είναι αρκετά αγαπητός. Εμείς συνεχίζουμε εδώ μουσικά με τον Phil Collins να μας τραγουδάει ενάντια σε όλες τις πιθανότητες.

Ορισμένα τραγούδια είναι τόσο σπουδαία που κάθε νέα εκτέλεσή τους αποτελεί μια πρόκληση. Απλά χρειάζεται θάρρος, αλλά κυρίως μια σπουδαία φωνή. Και αν υπήρχε μια τραγουδίστρια που θα μπορούσε να σταθεί απέναντι σε ένα τόσο εμβληματικό τραγούδι, αυτή είναι η Mariah Carey. Το I Want to Know What Love Is έγινε γνωστό το 1984 από τους Φόνιρ και αγαπήθηκε όσο λίγα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής. 25 χρόνια αργότερα η Mariah Carey αποφάσισε να το προσεγγίσει με τον δικό της μοναδικό τρόπο, χωρίς να προσπαθήσει να αντιγράψει το πρωτότυπο, αλλά να δώσει έμφαση στη δύναμη της φωνής της και στο συνέστημα των στίχων, χαρίζοντας στο τραγούδι μια νέα, πιο σύγχρονη ζωή. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε και συνεχίζουμε μάλιστα με μια συνεργασία που μοιάζει απρόβλεπτη, αλλά τελικώς το αποτέλεσμα μας δικαίωσε και δικαίωσε πιο πολύ τον Robbie Williams και την Nicole Kidman στο Something Stupid.

τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τον Robbie Williams και την Nicole Kidman φυσικά πρόκειται για διασκευή, καθώς το συγκεκριμένο τραγούδι είχε γράψει τη δικιά του αρχική ιστορία το 1967, όταν το ερμήνευσαν ο Frank Sinatra και η κόρη του Nancy. Εμείς εδώ είμαστε λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μισάωρο, γι' αυτό εδώ το βράδυ της Τετάρτης, και θα μπορούσαμε να το κάνουμε με έναν τρόπο έτσι λίγο ιδιαίτερο. Μεγάλα τραγούδια υπάρχουν για να κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μόλις έρχεται τώρα. Πρόκειται για την Αντέλ, η οποία έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι μετά το τέλος μιας σημαντικής σχέσης. Όχι για να κατηγορήσει κάποιον, αλλά για να αποδεχτεί ότι ο άνθρωπος που αγάπησε προχώρησε στην ζωή του, και φυσικά το αποτέλεσμα θα ήταν ότι και αυτή θα έπρεπε με τη σειρά της να πάρει δύναμη χωρίς θυμό, αλλά να συνεχίσει και αυτή την ζωή της. Κλείνουμε λοιπόν πρώτο ημίωρο με Adele και Someone Like You.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας συνταγματική τη μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας. Περισσότερα στο real.gr. Στη δίνη πολιτικής κρίσης, στο Κίεβο, εκλογές εν μέσω πολέμου με αιχμές για όργιο διαφθοράς, ζητά ο πρώην Υπουργός Άμυνας. Σενάριο για μεταφορά των Πάτριωτ από την Κάρπαθο στην Κρήτη εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις πληροφορίες για ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη εάν κλιμακωθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν κουβαλούν απλώς μια όμορφη μελωδία, αλλά μια ολόκληρη ιστορία. The Story Seems to Be The Hardest Word γράφτηκε από τον Elton John και τον Bernie Taupin το 1976 και μιλά για την δυσκολία του ανθρώπου να ζητήσει μία συγγνώμη όταν όλα μοιάζουν να έχουν χαθεί. Περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα αργότερα το βρετανικό συγκρότημα Blue είχε την ιδέα να το διασκευάσει, αλλά το σημαντικότερο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι δεν το τραγούδησαν μόνοι τους. Στο στούντιο μπήκε και ο ίδιος ο Elton John, δίνοντας στο τραγούδι μια νέα διάσταση σε σχέση με το παλιό τη στιγμή που γεννιόταν το καινούριο. Το αποτέλεσμα ήταν μια τεράστια διεθνής επιτυχία που γνώρισε μια ολόκληρη γενιά το κλασικό αυτό κομμάτι. Εμείς εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 10.30, 10 και 35 περίπου, δεν βλέπω καλά και απέναντι το ρολόι. Δεύτερο ημίωρο εδώ, Δημήτρης Πέτρος στο μικρόφωνο, Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου, Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-208-200 για τις καλησπέρες σας ή ό,τι άλλο θέλετε να μεταφέρουμε εδώ από τον αέρα, αλλά συνήθως καλησπέρες μεταφέρουμε, αλλά μας ενδιαφέρει πολύ και το μέρος από όπου μας ακούτε, γιατί έτσι με κάποιο τρόπο ταξιδεύουμε κι εμείς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάθε δεκαετία υπήρχαν και έτσι με κάποιο τρόπο ταξιδεύουμε κι εμείς. Υπήρχαν κάποια τραγούδια, κάποιες ειδικά ερωτικές μπαλάντες που ξεχώριζαν. Συγκεκριμένα τώρα,

0: Αυτή ήταν και η The Heart με το Alone. Εμείς τώρα είμαστε έτοιμοι εδώ για μια πολύ πολύ μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με Λόμπο. I'd love you to want me.
1: Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Μπα πανάθεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM

0: 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αν σου έλεγαν ότι ένα από τα πιο τρυφερά ερωτικά τραγούδια της δεκαετίας του 80 γράφτηκε από ένα συγκρότημα που ήταν γνωστό για τον σκληρό ροκ ήχο του, ίσως να δυσκολευόσουν να το πιστέψεις. Κι όμως οι Whitesnake το κατάφεραν. Το Is This Love κυκλοφόρησε το 1987 και αρχικά είχε γραφτεί για την Tina Turner, αλλά οι Whitesnake αποφάσισαν τελικά να το κρατήσουν για αυτούς. Ήταν βέβαια μια απόφαση που έμελε να αλλάξει την ιστορία τους, αφού το τραγούδι έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και αγαπήθηκε ακόμα και από ανθρώπους που δεν άκουγαν ποτέ hard rock. Whitesnake, Is This Love?

Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν χρειάζεται να υψώσουν τη φωνή τους για να σε συγκινήσουν. Το κάνουν σχεδόν ψιθυριστά. Και η Dido ίσως είναι το καλύτερο παράδειγμα που με την χαρακτηριστική γαλήνια φωνή της κατάφερε να δημιουργήσει έναν δικό της μουσικό κόσμο που η απλότητα γίνεται δύναμη και το συνέστημα μιλάει χωρίς υπερβολές. Το Hunter κυκλοφόρησε το 2001, ήταν στο άλμπουμ No Angel που είχε γίνει και πολλάκις πλατινένιο και μιλάει για την ανάγκη του ανθρώπου να αναζητήσει κάτι καινούριο, να κυνηγήσει τα όνειρά του ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα αφήσει πίσω του την σιγουριά της καθημερινότητας. Τη μεγάλη μου καλησπέρα στον Δημήτρη από την Κοκκινιά. Έχω πολλές καλησπέρες να μαζέψει εδώ τόση ώρα που δεν τις έχω πει. Στον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, όπως και για τον κύριο με το ψευδώνυμο Αμόνης, ο οποίος δεν μου γράφει από που είναι, θα το περιμένω σε επόμενο μήνυμα. Πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα, θα το κάνουμε με μια διασκευή από ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 80 από τους Soft Cell. Αυτή τη φορά θα το ακούσουμε από τους Φιλανδούς Van και φυσικά πρόκειται για το Tainted Love.

0: Real FM.
1: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
2: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
1: Ναι.
2: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω γιατί ανεβαίνει το Brent.
1: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
2: Θα γυρίσετε.
1: Όχι.
2: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
3: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
0: Real FM. Η ώρα είναι 11.
4: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
5: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
6: Κρυβελόγια.
4: Ακούω.
5: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
5: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
4: Μάλιστα.
5: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
4: Μοντέλα. Το ξέρα.
5: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε,
5: ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Όχι στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Στην απόφασή του αναφέρει ότι η μη επαναφορά των επιδομάτων εορτών και αδείας δεν παραβιάζει ούτε το Σύνταγμα, αλλά ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες προκλητικές δηλώσεις της Άγκυρας για το ειδικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ σήμερα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι το νέο ελληνικό πλαίσιο που περιλαμβάνει θαλάσσιες περιοχές στο Αιγαίο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών διαφορών στη συγκεκριμένη περιοχή. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους με έναρξη τη σειρά που θα παρουσιαστεί τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Παράλληλα με το νέο νόμο υπάρχει δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Τη μετακίνηση της πυροβολαρχίας των Πάτριωτ από την Κάρπαθο στην Κρήτη για την ενίσχυση της Ούδας εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη απειλεί να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη εάν η κυβέρνηση Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, ισχυρές ελληνικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην Κύπρο. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ διαμηνύει ότι είναι έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του από κάθε απειλή, περισσότερα στο ενικός.gr. Στη δίνη πολιτικής κρίσης βρίσκεται το Κίεβο, καθώς εδίνονται πιέσεις στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου από τον τέος Υπουργό Άμυνας, ο οποίος αφήνει μάλιστα αιχμές για διαφθορά στην κυβέρνηση.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Εκτός δράσης για δύο μήνες θα μείνει στο Παναθηναϊκό Κέντρικ Ναν που υπέστη ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί γόνατο κατά τη διάρκεια των ατομικών του προπονήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός γκάρ των Πρασίνων υποβλήθηκε ήδη σε χειρουργική επέμβαση. Στην ιστιοπλοεία το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ερμιόνη Γκίκα στα σκάφη Λίγκα 6 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας νέων που ολοκληρώθηκε στη Δανία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Real Weather.
15: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

Η ζωή της Αναστέζια ήταν μάλλον η καλύτερη απόδειξη ότι η δύναμη δεν φαίνεται πάντα με την πρώτη ματιά, γιατί πίσω από την μικροκαμωμένη παρουσία της κρύβεται μία από τις πιο χαρακτηριστικές και δυνατές φωνές της σύγχρονης pop μουσικής. Το Sick and Tired που μας ξεκίνησε την δεύτερη ώρα εδώ, κυκλοφόρησε το 2004 και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, και πρόκειται για ένα τραγούδι που μιλάει για την στιγμή που εξαντλείς συναισθηματικά και αποφασίζεις πως ήρθε η ώρα να προχωρήσεις μπροστά. Η καριέρα της Αναστέζια δεν ήταν ποτέ εύκολη, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, δίνοντας δύο φορές μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο του μαστού. Αντί όμως να αποσυρθεί, επέστρεφε κάθε φορά πιο δυνατή, μετατρέποντας την μουσική της σε πηγή αισιοδοξίας και δύναμης, το οποίο βέβαια το μετέδιδε σε εκατομμύρια ακροατές φαν της μουσικής της, αλλά κυρίως της υπέροχης φωνής της. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και πάλι. Εδώ βρισκόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11, πάντα στον Real FM και τους 97,8, που φροντίζει εκτάκτως και εδώ για τον Αύγουστο να σας ενημερώνει και μουσικά. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά και εγώ έχω κουραστεί λίγο να ακούω εκεί τις τιμές των πρατηρίων, τη τιμή του Brent, του πετρελαίου, τις τιμές των επιτοκίων, τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Είναι πράγματα που μας απασχολούν και μας δυσκολεύουν τη ζωή, αλλά χρειάζεται και ένα διάλειμμα από όλο αυτό, γιατί κάποια στιγμή αρχίζεις και παίρνεις λίγο ανάποδες τροφές και δεν το θέλουμε καθόλου αυτό το πράγμα. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο εδώ το αληθινού ραδιοφώνου, Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου και Αναστασία Γκεργκελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο, που είναι το 211-200-8200, που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και καλησπέρες, αλλά και ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Και συνεχίζω με Closer και Kings of Leon.

Ήρθε η ώρα για τις καλησπέρες που έχω ξεχάσει από την πρώτη ώρα κιόλας. Λοιπόν, να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Ιφηγένεια από την Χαλκίδα και για ακόμα μια φορά για τα υπέροχα λόγια που λέει στο μήνυμά της, στην Βιβί, στην Άνση από την Πάτρα, στο Σοφοκλή από τη Νέα Φιλαδέλφια, στο Μάριο από την Πετρούπολη, στην Αφροδίτη από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα και στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Στην Αγγέλικα από τη Μυτιλίνη, στον Φίλιππο από την Χαλκίδα. Η Χαλκίδα μας ακούει πολύ. Παύλος από Ζηρίχη, η Νάγια από Πύργο, η Ράνια από Αργυρούπολη και η Χρύσα από Μαρούση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπαίνετε στον κόπο και στέλνετε ένα μηνυματάκι και έχουμε έτσι μια καλή αλληλεπίδραση. Λοιπόν, υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται φανταχτερές παραγωγές για να αφήσουν το αποτύπωμά τους. Αρκούν μια κιθάρα, μια ξεχωριστή φωνή και μια ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από την πραγματική ζωή. Όταν η Tracy Chapman το παρουσίασε το 1988, κανείς δεν πίστευε ότι μια τόσο λιτή μπαλάντα θα μπορούσε να γινόταν παγκόσμια επιτυχία. Και όμως η ιστορία μιας γυναίκας που ονειρεύεται να ξεφύγει από την φτώχεια και να κυνηγήσει μια καλύτερη ζωή άγγιξε εκατομμύρια ανθρώπους. Το αυτοκίνητο του τίτλου δεν είναι απλώς ένα μέσο μεταφοράς. Είναι το σύμβολο της ελπίδας, της ελευθερίας και της ανάγκης να αφήσουμε πίσω ό,τι μας κρατάει στάσιμους και όμοιρους. Tracy Chapman και Fast Car.

Μερικές φορές τα πιο όμορφα τραγούδια δεν μιλούν για έναν έρωτα που ζει, αλλά για έναν έρωτα που περιμένει. Για κάποιον που βρίσκεται πάντα εκεί, ακόμη και όταν δεν τον προσέχουν. Αυτό ακριβώς αφηγείται το «She Will Be Loved». Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 2004 και ήταν μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του πρώτου άλμπουμ των Maroon 5 και του Adam Levine, τραγουδιστής των Maroon 5, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη χαρακτηριστική χρειά στην φωνή του, η οποία μου αρέσει πάντα να την κολλάω με το επόμενο τραγούδι που επίσης πρόκειται για χαρακτηριστική φωνή, αλλά μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, καθώς παρόλο μάλλον το ότι ο ένας είναι άντρας και ο άλλος είναι γυναίκα. Το Lost on You κυκλοφόρησε το 2015 και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της δεκαετίας. Ένα τραγούδι γεμάτο νοσταλγία, ερωτήματα και αναμνήσεις. Ένα τραγούδι που δεν μιλά μόνο για έναν χωρισμό, αλλά για όλες εκείνες τις στιγμές που αναρωτιόμαστε αν η αγάπη που ζήσαμε είχε τελικά την ίδια σημασία και για τον άλλον άνθρωπο.

Αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένο σε κάποιον δικό μας εδώ, εν ονόματι Γιάννης, που κατά πάσα πιθανότητα ακούει αυτή τη στιγμή, οπότε του το στέλνουμε με πολύ αγάπη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στην Βάσο από την Κόρινθο, στην Ευαγγελία από τον Πειραιά, στον Κωνσταντίνο από την Καλυθέα, στη Γιώτα, στην Αμαλία και στον Γιάννη από την όμορφη, την πανέμορφη Κύθνο. Και εμείς κάπως έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μήρο, αυτό που θα μας πάει μέχρι και τα μεσάνυχτα για το αυτό το βράδυ της Τετάρτης, αυτής της αυγουστιάτικης βραδιάς που επιλέξατε να είσαστε εδώ στους 97 και 8 στον Real FM για τη μουσική σας ενημέρωση, αλλά και παράλληλα χαλάρωση και ανεμελιά. Δημήτρης Πέτρου στο μικρόφωνο, Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου, Αναστασία Κυργκελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200 για τα τελευταία μηνύματα, αυτά που θα ακούσουμε και θα μας στείλετε μέχρι και τις 12. Στούντιο παπάκι realfm.gr για τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Τώρα, κάποια τραγούδια τα ακούς και καταλαβαίνεις ότι δεν γράφτηκαν για να γίνουν απλώς επιτυχίες. Γράφτηκαν γιατί κάποιος είχε την ανάγκη να πει την αλήθεια του. Και το Back to Black ίσως είναι η πιο ειλικρινής εξομολόγηση της Amy Winehouse. Κυκλοφόρησε το 2006 και βασίστηκε σε έναν οδυνηρό χωρισμό που σημάδεψε την ζωή της. Η Amy δεν διέθετε μόνο μια ξεχωριστή φωνή, διέθετε κάτι πιο πολύ σπάνιο. Την ικανότητα να μετατρέπει τις προσωπικές της εμπειρίες σε τραγούδια που ένιωθες πως μιλούσαν και ταυτιζόντουσαν με την δική σου ζωή. Η καριέρα της ήταν σύντομη, αλλά άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Κέρδισε 5 βραβεία Grammy μέσα σε μόνο μία βραδιά, γνώρισε παγκόσμια αναγνώριση, αλλά και ταυτόχρονα πάλεψε με προσωπικούς δαίμονες που τελικά την οδήγησαν σε ένα πρόωρο και τραγικό τέλος το 2011 σε ηλικία μόλις 27 ετών.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Όλοι έχουμε ένα τραγούδι που μας θυμίζει ανθρώπους, στιγμές και εικόνες που δεν θέλουμε να ξεχάσουμε ποτέ. Το Photograph του Ed Sheeran γράφτηκε για ακριβώς αυτές τις στιγμές. Και εγώ δεν θα αποτελέσω εξαίρεση. Το έχω συνδυάσει με εικόνες και στιγμές από την παιδική μου ηλικία, από την πρώτη μου οικογένεια. Μου θυμίζει μία από την εναπομείναντα παρουσία αυτή της μητέρας. Να της το χαρίσω, της το χάρισα δηλαδή ήδη, και να της στείλω την καλησπέρα μου που βρίσκεται εκεί στην δυτική πλευρά της Πελοποννήσου και Διακοπάρα, και πολύ σύντομα θα πάω να την συναντήσω. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε προς το κλείσιμο. The calling, wherever you will go.

Και επειδή πολλοί ρωτάτε αν ήρθαμε για να μείνουμε, να πούμε όχι, δεν ήρθαμε για να μείνουμε, τουλάχιστον τις καθημερινές εμάς, η δική μας η παρουσία, την προηγούμενη και πρώτη ραδιοφωνική σεζόν εδώ στον Real FM ήταν τις Κυριακές, πάντα 10 με 12, εκεί το βράδυ για να κλείνουμε μέρες. Θα είμαστε όμως και στο καινούργιο πρόγραμμα του Real, πάλι όμως Σαββατοκύριακα, τώρα εκτελούμε έκτακτα χρέη εδώ, καθώς το δημοσιογραφικό επιτελείο του Real FM ξεκουράζεται, γιατί ο χειμώνας που έρχεται προβλέπεται έτσι, πολύ σκληρός, με πολλά θέματα και σε πολιτικό αλλά και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Για την ώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να σας ευχαριστήσω που μου επιτρέψατε και εμένα αλλά και του Real FM να είμαστε και η παρέα σας και η συντροφιά σας για τη μουσική σας ενημέρωση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Πέτρου, στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Γιάννης Καραχευρέκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αναστασία Γκέργκελεζίδου. Τι ονόματα είναι αυτά, πώς και δεν έχω κάνει σήμερα Σαρδάμ, δεν ξέρω, στο τσάκ ήμουνα. Λοιπόν, από μένα τίποτε άλλο, να είστε καλά, κλείνω με το φιλί της ζωής, όχι της Έλληνας Παπαρίζου, ωραία φωνή και η Έλληνα, αλλά με μια ξεχωριστή φωνή, σαντέ, Kiss of Life. Καλό βράδυ σε όλους και σε όλες.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ, γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Real FM. Η ώρα είναι 12. Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

οι Κυριακές του Πολιτισμού με τον Γιώργο Λιάνη. Κάθε Κυριακή από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

τρυφερά μου Ελληνόπουλα και τροσερές μου Ελληνοπούλες, αυτός ο Μάης μας τα έχει όλα φυλαγμένα. Ξαφνικά βαρύ χειμωνιά. Ας είναι, εγώ θα έχω μια εκπομπή, ευλαβική, δικέφαλο εσπερινό, αφιερωμένη πρώτη ώρα στο Γιάννη Ρίτσο, που γεννήθηκε πρωτομηνιά, ας το πω, πρωτομαγιά του 1909 στη Μονεβασιά. Έχουν περάσει 117 χρόνια από τότε και βέβαια η αποτιμία του Νίκου Γκάτσου που έγινε στις 30 Απρίλη του 2005, 21 χρόνια. Θέλω αυτό να είναι απόψινη εκπομπή. Βέβαια, έκανα το χρέος μου προχθές, έκανα το 2 ώρα αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παναγούλη και υπενθυμίζω ότι την Τετάρτη, στο ΕΑΤΕΣΑ, στο Λάκκο με τους Σκορπιούς δηλαδή, στο άντρο των βασανιστήριων της Κούντας, υπάρχει μια μαγική βραδιά για τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Βραδιά που διοργανώθηκε από μια επιτροπή πολύ σημαντική, την αποτελούν 8 προσωπικότητες, και εξαιτίας του ότι εκδόθηκε το βιβλίο «Αλέξανδρος Παναγούλης, απίθεια στο θάνατο», με επιμέλεια του Νίκου Σιφουνάκη και του Θανάση Πετρίδη. Την Τετάρτη λοιπόν το βράδυ στις 8.30 σπεύσατε όλοι, θα έλεγα, να καταθέσετε ένα άνθος ευλαβίας στη μνήμη του Αλέξανδρου Παναγούλη, αλλά και στο άγαλμα του Σπύρου Μουστακλή που είναι εκεί. Αυτοί οι δύο, οι πρωτομάρτυρες, οι έφνομάρτυρες.

Περιμένω τα μηνύματά σας για αυτό το τρίπτυχο Ρίτσος, Γκάτσος, Παναγούλης στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

Ξεκινάμε με αυτό το τραγούδι που είναι γραμμένο από τον Γιάννη Ρίτσο για την Πρωτομαγιά του 36 στη Θεσσαλονίκη, όπου μια μάνα ολοφύρεται μπροστά στο πτώμα του σκοτωμένου παιδιού της.

Ο Ρίζος γεννήθηκε Αρχοντόπουλο, με πάρα πολύ πλούσια οικογένεια, στη Μονεμβασιά. Είχε τρία μεγαλύτερα αδέλφια, τη Νίνα, το Μίμη και τη Λούλα. Αλλά η πλούσια οικογένεια γρήγορα άρχισε να φθήνει και έφτασε σε σημείο να μην έχει να φάει.

Σιγά σιγά η οικογένεια Ρίτσου βυθίζεται σε αλλεπάλληλα πένθη. Ο Μίμης, αξιωματικός του ναυτικού, πεθαίνει το 1921 από φυματίωση. Ο Ρίτσος έρχεται με την αδελφή του Λούλα το 1924 στην Αθήνα. Το 1926 προσβάλλεται και ο ίδιος από φυματίωση.

Ο Ρίτσος για πολλά χρόνια της ζωής του μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα σε σανατόρια όπου νοσηλεύεται και σε εξευτελιστικές δουλειές που πρέπει να κάνει για να ζήσει. Ηθοποιός, χορευτής, διορθωτής και επιμελητής κειμένων.

Μετά τον επιτάφιο που γράφτηκε το 1936, το 1937 ο ποιητής, συγκλονισμένος από την ψυχική ασθένεια από την οποία πάσχει η αδελφή του Λούλα, οδηγείται στο Δαφνί, όπου νοσηλεύεται ήδη και ο πατέρας του. Τρομερή οικογενειακή, ας το πω έτσι, τραγωδία. Εκεί γράφει το τραγούδι της αδελφής μου, Αριστούργημα. Και γύρω στα 37-38 γράφει την Αερινή Συμφωνία. Συνεχίζουμε να ακούμε από τη Ρωμιοσύνη.

Στα πρώτα χρόνια της ζωής του, στα εφηβικά του χρόνια κυρίως, ο Ρίτσος αναζητά την ποίηση και την επανάσταση. Αυτή είναι η τροφός του. Είναι επηρεασμένος από τον Καριωτάκη, από τον Παλαμά και από τον Σικελιανό. Επηρεασμένος ελαφρά.

αυτή η σειρά και ο Επιτάφιος είναι μια μορφή εθνικών τραγουδιών, θα έλεγα, εθνικών ύμνων. Σίγουρα είναι και η ύμνη της αριστεράς.

Αναφέραμε πριν ότι ο ίδιος, συγκλονισμένος από το οικογενειακό δράμα, έγραψε το τραγούδι της αδερφής μου για την αδερφή του Λούλα. Αυτό όμως αναγκάζει το μεγαλύτερο ποιητή εκείνης της εποχής και ένα από τους γεννήτωρες της ποιησής μας, τον Κωστή Παλαμά, να γράψει τον υπέροχο στίχο για τον Γιάννη Ρίτσο. «Παραμερίζουμε ποιητή για να περάσεις». Παραμερίζει ο Παλαμάς για να περάσει ο νεανικός Ρίτσος.

αυτό το έργο, αλλά και το έργο «Η Κυρά των Αμπελιών», είναι οι αναφορές του Ρίτσου στην εποπτεία της αντίστασης. Αφιερώνω εγώ αυτό το επικό τραγούδι στο φίλο μου Νίκο Βογιόπουλο.

την ανηφόρα. Οι δικές μας γενιές πράγματι τραβήξαν την ανηφόρα. Λυπάμαι βαθιά που βλέπω σήμερα τη νέα γενιά να τραβάει την κατηφόρα. Ο Ρίτσος μελοποιήθηκε από πολύ σπουδαίους συνθέτες, πέρα το Θοδωράκη, από τον Λεοντή που θα ακούσουμε τώρα, και θα ακούσουμε από το Καπνισμένο Τσουκάλι δύο εξαιρετικά τραγούδια. Αυτά τα Κόκκινα Σημάδια και το Κενά Αδελφέ Μου.

Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους μπορεί να είναι και από αίμα. Όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα.

0: Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, ο Ρίτσος είναι καθυλωμένος στο κρεβάτι με σοβαρή υποτροπή της ασθένειάς του.
1: Στον απέναντι τείχο.
0: Στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου εξορίζεται αρχικά στη Λίμνο το 48, στο Μακρονήσι το 49, στον Άι Στράτη το 50. Απελευθερώνεται το 1952.

χτυπήματα του ρίτσου είναι καταγγελτικά. Ο λόγος είναι απογυμνωμένος. Γίνεται σαρκαστικός όμως και κραυγή που αναδύεται μέσα από την κόλαση της Μακρονήσου.

0: Ο εξόριστος ποιητής γράφει ακατάπαυστα καταγγέλια, βασανιστήρια, τα μαρτύρια, μιλάει με λόγια θερμά για τους συντρόφους του, προς τους συντρόφους του.
1: Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
2: Και ένα...

Ο ποιητής ο Ρίτσος θέλει να κρατηθεί ψηλά παρά από τις ρογμές που γίνονται στην αριστερά. Το ποίημα αυτό είναι γραμμένο, το καπνισμένο τσουκάλι στη Λίμνο, το Φλεβάρι του 1949, δηλαδή λίγους μήνες πριν από την τελική ήττα της αριστεράς στο Ουράμου.

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η Αερινή Συμφωνία, που είναι μεγαλειώδες έργο του Γιάννη Μαρκόπουλου, έρχεται να πουλώσει μεγάλες πληγές, αλλά φέρνει ψυχική ανάταση και θάμβος μπροστά στο θαύμα του πρωτοφανέρωτου του έρωτα. Έτσι μας ενημερώνει η Χρύσα Προκοπάκη, που έχει γράψει τη συγκλονιστική ανθολογία του Γιάννη Ρίσου με φροντίδα Περισσή και με καταστάσεις που δεν γνωρίζουμε.
3: 1938. Ο Ρίτσος τελειώνει την Αερινή Συμφωνία. Η Αερινή Συμφωνία είναι ένα ποίημα κοινωνικό, ερωτικό, γεμάτο με όλα τα χρώματα της Ήρηδος. Ο ποιητής δίνει ένα παγκόσμιο μήνυμα εναντίον του υπερχομένου πολέμου, αντιπαραθέτοντας την ομορφιά της ζωής. Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν ανθισμένο, μόλις τις παπαρούνες του αίματός μας. Μερικές φράσεις. Και

Η δεκαετία 56-66 είναι η περίοδος των υψηλών συλλήψεων και των πολύ διαφορετικών ποιημάτων που γράφει ο Ρίτσος. Ανάμεσά τους η συγκλονιστική τετάρτη διάσταση. Η δεκαετία 67-77 είναι τελείως διαφορετική. Αμέσως μετά την επιβολή της Χούντας των Απριλιανών, ο Ρίτσος οδηγείται στη Γιάρο, στη Λέρο και στη συνέχεια τίθεται σε περιορισμό στο σπίτι του στο Καρλόβαση της Σάμου. Είναι η εποχή που ο Ρίτσος κυριολεκτικά γράφει ποίηματα με τις λόγχες των φρουρών στο πλευρό του.

Αυτό το τραγούδι είναι από τα 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας, εκδόσεις Κέντρος. Ο τόπος και ο χρόνος γραφής του είναι πάλι στρατόπεδα συγκεντρώσεως πολιτικών κρατουμένων, αρχικά στο Παρθένι της Λέρου και αργότερα στο Καρλόβαση της Σάμου.

0: Victoria Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μόλις έφτασε στα χέρια μου ένα μήνυμα ότι αναβάλλεται η μεγάλη εκδήλωση της Τετάρτης στο Πάρκο Ελευθερίας το πρώην Άτεσα για τον Αλέξανδρο Παναγούρη. Σας το διαβάζω το δελτίο τύπου. Ο σύνδεσμος φυλακιστέντων εξοριστέντων αντισυσσαϊκών 1967-1974 ΣΦΕΑ, καθώς και η πολιτιστική εταιρεία Αρχιπέλαγος, γνωστοποιούν ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση μνήμης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Πάρκο Ελευθερίας αναβάλλεται και θα υπάρξει ενημέρωση για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησής της. Λυπηρό, αλλά μεγαλώνει τώρα η προσδοκία μας για τη νέα ημερομηνία. Δεν μου αρκεί μία ώρα για να πω όσα θέλω για τον Γιάννη Ρίτσο απόψε. Απλά θα πω ότι ο Ρίτσος πέθανε στις 11 Νοεμβρίου 1990 και άφησε πίσω του 50 ανέκδοτες συλλογές. Όμως θέλω να πω και κάτι ακόμα. Ότι τιμώντας και την άλλη πλευρά του ποιητή, τη ρομαντική, την πλευρά του έρωτα θα έλεγα, θα τον ακούσουμε τον ίδιο να διαβάζει τη συγκλονιστική σονάτα του Σεληνόφωτος.
3: Η σονάτα του Σεληνόφωτος. Ανοιξιάτικο βράδυ. Μεγάλο δωμάτιο παλιού σπιτιού. Μια ηλικιωμένη γυναίκα ντυμένη στα μαύρα μιλάει σε ένα νέο. Δεν έχουν ανάψει φως. Από τα δύο παράθυρα μπαίνει ένα αμήλικτο φεγγαρόφωτο. Ξέχασα να πω ότι η γυναίκα με τα μαύρα έχει εκδώσει 2-3 ενδιαφέρουσες ποιητικές συλλογές θρησκευτικής πνοής. Λοιπόν, η γυναίκα με τα μαύρα μιλάει στο νέο. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι χρυσά τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβεις. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στη σκόνη του πιάνου λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Λίγο πιο κάτω, ως τη μάντρα του Τουβλάδικου, ως εκεί που στρίβει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία τσιμεντένια και αέρνια σβεστομένη με φεγγαρόφωτο. Τόσο αδιάφοροι και άειλοι, τόσο θετικοί σαν μεταφυσικοί, που μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις, πως ποτέ δεν υπήρξες. Δεν υπήρξε ο χρόνος και η φθορά του. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Θα καθίσουμε λίγο στο πεζούλι πάνω στο ύψωμα και όπως θα μας φυσάει ο ανοιξιάτικος αέρας μπορεί να φανταστούμε κιόλας πως θα πετάξουμε. Γιατί πολλές φορές και τώρα ακόμη ακούω το θόρυβο του φουστανιού μου σαν το θόρυβο δυο δυνατών φτερών που ανοιγοκλίνουν. Και όταν κλίνεσαι μέσα σε αυτόν τον ήχο του πετάγματος νιώθεις κρουστό το λαιμό σου, τα πλευρά σου, τη σάρκα σου και έτσι σφιγμένος μέσα στους μειώνες του γαλάζιου αγέρα, μέσα στα ρωμαλαία νεύρα του ύψους, δεν έχει σημασία αν φεύγεις ή αν γυρίζεις κι ούτε έχει σημασία που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου.
2: Δεν ξεχνάω πως χθες ήταν πρωτο...
3: Δεν είναι τούτο η λύπη μου. Η λύπη μου είναι που δεν ασπρίζει και η καρδιά μου.
2: Δεν ξεχνάω πως χθες ήταν Πρωτομαγιά και πάντα γιορτάζουμε την εργατική Πρωτομαγιά, θυμούμενη

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής που είναι αφιερωμένη στο μεγάλο μας ποιητή Νίκου Γκάτσο, εξαίσιος στιχουργό, στην πρώτη θέση μαζί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Τον Γκάτσο που επηρέασε την πνευματική ζωή του τόπου και τον πολιτισμό μας, θα έλεγα, για μισό αιώνα και πάνω. Υπενθυμίζω ότι προλίγους πήρα ένα δελτίο τύπου που μας ενημερώνει πως αναβάλλεται η μεγάλη εκδήλωση της Τετάρτης για τον Αλέξανδρο Παναγούλη που θα γινόταν στο Πάρκο Ελευθερίας. Αναβάλλεται και νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της θα μας γίνει γνωστή.

Ο Οδυσσέας Ελίτης στα υπέροχα πεζά του αναφέρεται σε ένα σημείο στο σάκο με τα απαραίτητα. Τι θα έπαιρνε δηλαδή αν έφευγε από αυτή τη ζωή, σε ένα σάκο, ποια θα ήταν τα απαραίτητα. Μέσα σε αυτά αναφέρει και το τραγούδι αυτό, το «Μια Παναγιά», που το τραγουδά υπέροχα εδώ πέρα ο Λάκης Παπάς.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μου στείλατε υπέροχα μηνύματα την περασμένη Κυριακή στο αφιέρωμα που έκανα για τον Αλέξανδρο Παναγούλη και ιδιαίτερα τη Σοφία, τον Γιώργο Καραγιανιό από τη Ρόδο που πάντα μου στέλνει μηνύματα, τον Θύμιο, ο οποίος έγραψε ένα πολύ πολιτικό μήνυμα, ωραίο. Να ευχαριστήσω επίσης τον Γιάννη που λέει ότι τους κρατάω παρέα σε μεγάλη, τους κρατάω συντροφιά σε μεγάλη παρέα στο σουλάρι της Αρκαδίας. Και επίσης να ευχαριστήσω την Ελένη και το μήνυμα το τελευταίο θα το διαβάσω. Η δημοκρατική εκπομπή σου της Κυριακής, αφιερωμένη στους σύγχρονους ήρωες Μουστακλή και Παναγούλη, καθώς και στους μεγάλους ποιητές μας, όλα αυτά παρακαταθήκη για τη γενιά μας και παραδείγματα στην νεολαία μας για δημοκρατία και ειρήνη. Ευχαριστούμε για τη μοναδική ραδιοφωνική εκπομπή. Μιχάλης Γκιόν, Νέο Φάλιρο. Πάντα μου γράφεις ωραία, Μιχάλη. Σε ευχαριστώ. Περιμένω τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και με email studio@realfm.gr.

Εκπληκτική ερμηνεία της Μελίνας Μερκούρη στο Θέατρο Τέχνης το 1948 νομίζω, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις.

Για σκεφτείτε, αυτό το τραγούδι το έγραψε ο Γκάτσος, το τραγούδισε η Μελίνα και έγραψε η μουσική ο Χατζηδάκης. Και έγινε η παράσταση των Κάρολο Κούν. Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος όλων των εποχών.

Ο Γκάτσας μελοποιήθηκε κυρίως από το Μάνο Χατζηδάκη, εξίσου θα έλεγα και σε υψηλό βαθμό ποιότητας από το Σταύρο Ξαρχάκο, αλλά και από το Δήμο Μούτσι, όπως θα ακούσουμε σε λίγο, με μια καντάδα φοβερή το αύριο πάλι.

Η εφημερίδα μας σήμερα, η αγαπημένη μου εφημερίδα, η Real News, έχει θέμα ποιες ελαφρύνσεις έρχονται για τις επιχειρήσεις. Πάντα πρακτικοί είμαστε.

Είπα λοιπόν για την εφημερίδα μας που αναφέρει τις τρεις μειώσεις φόρων που σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη στήριξη της επιχειρηματικότητας. Υπάρχουν ελαφρύνσεις. Έχει και άλλα θέματα σημαντικά για το ότι η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στα μαχητικά της νέας γενιάς, της έκτης γενιάς, στο κόκκινο 133 δημόσια κτίρια, μια αποκάλυψη της Real, και το παρακόν του θείου από το Σικάγο, ο γνωστός θείος. Εδώ πια είναι το ύψος του Γκάτσου απροσμέτρητο. Φτάνει στον Όλυμπο ο Γκάτσος. Και όχι μόνος του. Χέρι-χέρι με τον Ξαρχάκο. Και όχι μόνοι τους. Χέρι-χέρι με τον Νίκο Δημητράτο που κάνει μια συγκλονιστική ερμηνεία.

με τι τρόπο ο Γκάτσος μας κάνει να σκεφτόμαστε πόσο μεγάλη είναι η Ελλάδα, ενώ ότι μερικές φορές την προσβάλλει, τη θίγει, μην πω και τη βρίζει.

εκπληκτικό τραγούδι, αλλά έπεται ένα αριστούργημα όπου τραγουδάει ένας που είχε στο λαιμό του φωλιές από αηδόνια. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο Χρύσανθος, ο Βάρδος των Ποντίων. Είναι ζήτημα να έχουμε 5 τέτοιες φωνές στην ελληνική ιστορία του τραγουδιού μας. Και εδώ τραγουδάει ένα τραγούδι με τίτλο «Μάνα μου, μάνα, μάνα μου». Είναι ένα μυρολόι του Χάλαρη.

0: Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μίλησα πριν για ένα μεγάλο θέμα που θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή να το κάνω ολόκληρη εκπομπή, για το ότι δεν υπάρχουν μεγέθη μεγάλα πια στον ελληνικό ορίζοντα. Ας πούμε, έλεγα πριν ότι υπήρξε ο Γκάτσος, υπήρξε ο Κούν την ίδια εποχή, η Μελίνα, τεράστια μεγέθη. Για σκεφτείτε. Η ποιησή μας είχε Νόμπελ, Λένιν, Σεφέρης, Ελίτης, Βάρναλης, Ρίτσος και άλλους 20 ποιητές. Το θέατρό μας είχε τον Κούν, τον Βολονάκη. Το θέατρό μας είχε τη Μελίνα, είχε την Κοτοπούλη, είχε τους πάντες, την Παξινού, το Μινωτή. Η μουσική μας είχε Μάνο, Μίκη, ο τελευταίος των μεγάλων, ο Ξαρχάκος, τα πάντα. Σάμα τη στην πολιτική, που δεν κάνω συνήθως πολιτικά σχόλια, δεν υπάρχουν σήμερα πολιτικοί και υπουργοί με το ήθος και το κύρος ενός Χαραλαμπόπουλου ή ενός Πεπονή. Δεν υπάρχουν πολιτικοί οραματιστές όπως ο Τρίτσης και ο Λαλιώτης που άφησε και μεγάλο έργο. Δεν υπάρχουν αγωνιστές υπουργοί με το φρόνημα ενός γεννηματά. Δεν υπάρχουν υπουργοί με διεθνή αναγνώριση όπως η Μελίνα Μερκούρη. Δεν υπάρχουν ευφυείς πολιτικοί όπως ο Πάγκαλος. Και για να μην λέω μόνο από το Πασόκ, δεν υπάρχει ένας Καραμαλής στον ορίζοντα. Αυτός και ο Ανδρέας Παπανδρέου μακράν, στο Γαλαξία. Ο Ανδρέας είναι ο τελευταίος αρχηγός. Δεν υπάρχει Σουφλιάς. Δεν υπάρχει Ράλης, εντιμότατος. Δεν υπάρχει Μπακογιάννης, προσωπικότητα. Δεν υπάρχει κυρίως Στεφανόπουλος, υπεράνω όλων, αδιάφθορος. Τι να πω τώρα. Υπάρχουν σήμερα αυτά που ξέρετε. Αυτά, δεν λέω ονόματα. Αυτά τα πρόσωπα που υπάρχουν, τα περισσότερα, δεν λέω για αρχηγούς απαραίτητα, θα γεμίσουν τη χωματερή της ιστορίας. Καπάκι έπεσε το τραγούδι για το μεγαλύτερο από όλους που είχε η Ελλάδα, τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

Βέβαια, ξέχασα και την αριστερά. Δεν υπάρχει στην αριστερά ένας Κύρκος, ένας Κάπος, ένας Γιάνναρος, ένας Φλωράκης. Στο ΚΚΕ υπάρχει μια διαδοχή Φλωράκης, Παπαρίγα, Κουτσούμπας, έντιμοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει όμως Ανδρουλάκης ή Λεντάκης. Δεν ξέρω αν ήταν ο Λεντάκης εκεί.

Με ρωτάει τώρα κάποιος, δεν ξέρω αν έστειλε μήνυμα πριν ή ήξερε τι θα πω, γιατί δεν λέω και για το Μητσοτάκη. Εντάξει, ο Μητσοτάκης έχει προσόντα, είχε κάποια καλά αποτελέσματα στην πρώτη φυτεία, αλλά μετά τα σκάνδαλα που πέφτουν κρουνιδών, ο βασιλιάς είναι γυμνός.

Αυτό είναι ένα αριστούργημα του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα μεσημέρι στις Ακρόπολης τα μέρη, τα χρόνια του Όθωνα,

0: Όταν δεν υπάρχουν άντρες, λέμε έχουμε λειψανδρία. Όταν δεν υπάρχουν γυναίκες, τι λέμε, δεν έχουμε βρει τη λέξη. Βρέστε την επιτέλους. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν και στην πολιτική γυναίκες και υπήρχαν που ήταν πολύ σημαντικές. Η Βάσο Παπανδρέου είναι σημαντική. Η Λιάνα Κανέλη είναι ένα αστραφτερό μυαλό, χωρίς τα περιτά όμως ξεσπάσματα, που την αδικούν κατάφορα.
1: Κάτω στο λιμάνι τραγουδάνει πολύ τσμάνι.
0: Εγώ εκτιμώ σαν προσωπικότητα και την Τώρα Μπακογιάννη. Δεν είναι το πιάνο οικογενειακά το θέμα. Από μόνη της έχει τεράστια εμπειρία. Έχει εμπειρία από τα χρόνια του πατέρα της. Έχει και δική της προσωπικότητα. Είναι στέλεχος η Μπακογιάννη, δεν μπορούμε να το κρύψουμε.
1: Την καρδιά στην Κρήτη. Στην Κρήτη και στη Μάνη.
0: Πώς θα βρούμε μια λέξη να περιγράψουμε την Κωνσταντοπούλου? Εγώ την ξέρω από μικρό παιδί. Έχει εξαιρετικά προσόντα, πάρα πολύ μεγάλα προσόντα. Είναι η μόνη ίσως που κάνει τόσο σκληρή αντιπολίτευση. Αλλά ο τρόπος που μιλάει, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να χτυπήσει τα πρόσωπα από κάποιο σημείο και πέρα, όχι μόνο είναι πέραν του μέτρου, είναι ίδρυς.

υπήρχε και ένα άλλο πρόσωπο στη Νέα Δημοκρατία που έχει εξαφανιστεί και δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Ο κάποτε δήμαρχος και υπουργός συχνά και επίτροπος, ο Αβραμόπουλος. Πού είναι ρε παιδιά?

0: σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της απόψινής εκπομπής.
1: Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ.
0: Τραγουδιστές άκρας ευαισθησίας με προσωπικότητα και ταμπεραμέντο σαν το Λέκα είναι σπάνιοι.

0: Άλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί.
1: Μια φίλη μου, μια εξαιρετική συναδελφός μου, η Έλενα Κρήτα, τιμούσε τη Βουλή μέχρι πριν λίγο καιρό. Τώρα έφυγε η Έλενα. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να επιστρέψει, δεν ξέρω που θα επιστρέψει, ήταν απαραίτητη. Λαμπρό μυαλό, ήθος εξαιρετικό, παράδοση οικογενειακή μεγάλη, ο πατέρας της υπουργός, η μητέρα της και αυτή η υπουργός, η Σύλλογα Κρήτα. Τι να πω,

να δώσω και ένα ευχάριστο μήνυμα, να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και εύχομαι να είναι από την εκπομπή μας το τυχερό ζευγάρι που θα πάει τρεις μέρες στη μαγευτική Πελοπόννησο, στο Γήθιο, σε πρωινό ξενοδοχείο με πρωινό και καταπληκτική έτσι αθοποθέα. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, αύριο μάλλον, 4 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Εντάξει, έχουμε και εμείς γυναίκες στο Πασόκ, δεν λέω. Η ίδια με το πουλί είναι με τεράστια εμπειρία. Αλλά αυτή που έλαμψε στη Βουλή στο σκάνδαλο το ΠΚΠ είναι Μιλάνε Αποστολάκη. Θαύμα ήτανε. Θέλω να πω ότι φτάσαμε σιγά σιγά στο τελευταίο τέταρτο. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις πυλώνες της απόψινής εκπομπής, που είναι ο Αντώνης Μορτάκης, η κυρία Βουγιουκλώτη, μοναδική οικοδέσποινα η Εύη, την αγαπώ πάρα πολύ και με αγαπάει και αυτή. Εδώ πέρα πρέπει να είμαστε γύρω στα 18 χρόνια μαζί. Καταλάβατε. Ήμουν ανιός και γέρασα. Αλλά αυτή είναι πάντα νέα και όμορφη. Κράτησα για το τέλος τρία τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και τα τρία είναι σε στίχους του Νίκου Γάτσου. Το πρώτο είναι ο Κεμάλ, τραγούδι Φάρος του Μάνου Χατζηδάκη. Τραγουδάει πάλι ο Βασίλης Λέκας που τον ακούσαμε. Το δεύτερο είναι ο Γιάννης Αφωνιάς. Το βάζω στα 10 μεγαλύτερα στο ελληνικό τραγούδι. Με τη συγκλονιστική ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά. Η στίχη βέβαια είναι ανυπέρβλητη. Και τελευταίο πάλι ο Τσάμικος, πάλι με το Μανώλη Μητσιά. Θέλω να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Με θυμών πάντα η αγάπη.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Εδώ μου λέει ο Αντώνης να πω και για την κυρία Λατινοπούλου, την οποία πραγματικά τη βλέπω ότι έχει γνώσεις πολλές και πρέπεια, αν το είχα παραλείψει, αλλά δεν θέλω να λέω άσχημα πράγματα. Λέω αυτά που θέλω να πω. Όμως ξαναπήρα το μικρόφωνο γιατί πρέπει να υπενθυμίσω και μια ακόμη φορά ότι η μεγάλη γιορτή, ας το πω έτσι, το μέγα μνημόσυνο για τον Αλέξανδρο Παναγουλή που ήταν για την προσεχή Τετάρτη στο ΕΑΤΕΣΑ αναβλήθηκε και θα μάθουμε σε λίγες μέρες πότε θα γίνει.

μου έρχονται στο μουνού και μου έρχονται στο μυαλό μου πρόσωπα και γυρίζω να πω γιατί τα ξέχασα. Εγώ θεωρώ ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα που γνώρισα στην κοινοβουλευτική μου θητεία, που δεν ήταν μικρή, 24-25 χρόνια υπηρέτησα στη Βουλή, ένα πρόσωπο την πόρη Ιωλάδα, ένα πρόσωπο από το Κιλκής, τον Ντίνο Τριαρίδη, τον μικρό Λένιν, έτσι όπως λέω και τον Βογιόπουλο. Ήταν ο αρχηγός της γενιάς το 1-1-4. Έγινε υπουργός στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου, δεν νομίζω, αδιάφθορο είπα. Το Στεφανόπουλο βάζω και τον Τριαρίδη. Αδιάφθορος ήταν και ένας δικός μου συνοδοιπόρος και συνοδοιπόρος και στον πολιτισμό, αυτός που μου έστειλε το μήνυμα, αυτός που ουσιαστικά μετέχει με φωτιά στην καρδιά του για το αφιέρωμα στον Παναγούλη, ο Νίκος Φουνάκης.

Αμάν είπε το τραγούδι, είπε Νικηταράς και θυμήθηκα και τον Νικήτα Κακραμάνη που τον συμπαθεί όλος ιδιαίτερα, να το πω δηλαδή. Έχω συνοδηπορήσει μαζί του, είμαστε παιδόν, μαζί μπήκαμε στη Βουλή. Δημοκράτης ο Νικήτας, με οξύ χιούμορ, σαρκοβόρο ενίοτε, ο οποίος κατά την δική μου γνώμη, εντάξει, έχει και μια εξάρτηση ας πούμε από το ότι είναι από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ασκεί τα καθήκοντά του καλά.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψάχνει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλωστρό ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνήν ανυπομονή για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: άλλη μία. Και άλλη μία ψιθυριστά. Τέλεια.
1: Άστε καλά.
2: Real FM.
3: Έλα Γιώργο.
4: Έλα Κασιανή.
3: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 τη νέα σεζόν.
4: 6-8. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πογιόπουλο.
3: Γιώργο.
4: Ναι.
3: 6-8 το πρωί.
4: Το πρωί θα είμαι.
3: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
4: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε.
3: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
4: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
3: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
4: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
5: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
4: Να πω τώρα ανέκδοτο.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 3.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.